105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
8: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Στο ρεύμα το οποίο είναι άνθρωποι και μάλιστα από τα ρεπορτάζ έχει αποδειχτεί ότι όντως είναι έτσι ακριβώς όπως τα λένε. Ότι δεν προχωράει τίποτα. Και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
5: Προχωράει το flyover, με στεναχωρίες.
4: Άντε να σωθούμε εμείς. Θα τους πάρουμε όλους μαζί μας.
5: Μην ξεχνάτε ότι έχουμε δύο πολέμους, παιδιά. Τα καύσιμα είναι ακριβά σε όλες τις χώρες. Μου στέλνει πίνακα εδώ πέρα. Γιατί είναι, φιλέ, πειράζει να το πούμε.
6: Δεν πειράζει να πούμε και τις τιμές όμως.
5: Α, ναι, αυτό λέμε τώρα. Στην Ελλάδα, ας πούμε, συν 21% είμαστε από τις τελευταίες χώρες σε αυξήσεις. Δηλαδή η Γερμανία συν 51%. Μεταβολή, η Δανία. Να σας το πω αλλιώς, κύριε Καμόρα, ακούστε λίγο εδώ πέρα πραγματικά.
6: Περίμενε λίγο.
5: Στα πρακτικά έχει κατατεθεί ένα έγγραφο.
6: Περίμενε λίγο, άστα.
5: Έχει 27 χώρες. Η Ελλάδα είναι 22η.
6: Για καλά σε λέει.
5: Διάλειμμα.
6: Ακού τι είπε.
4: Μετά.
5: Δεν θέλετε τώρα.
4: Όχι, γιατί.
6: Άκουγε, δεν έχει διάλειμμα.
5: Δεν θέλετε τώρα, ε.
4: Κάνουμε λίγο.
5: Νομίζετε ότι άμα τα πω μετά η Ελλάδα θα είναι σήμερα πρώτη.
6: Όχι, όχι. Να βάλουμε δύο χώρες παρονομασί στην Ελλάδα.
5: Βάλε.
6: Σκόπια, Κύπρο.
5: Σκόπια που είναι εδώ. Δεν είναι στην Ευρώπη αυτή.
6: Γιατί δεν είναι στην Ευρώπη. Ποιο δίνει στα Σκόπια το καύσιμο.
5: Η Κύπρος είναι. Τα Σκόπια δεν είναι.
6: Τα Σκόπια ποιο τα δίνει καύσιμο.
5: Άλλο λέω. 27 χώρες.
6: Τιμές δεν είπες.
5: Τότε να βάλουμε.
6: 27 χώρες.
5: Της Ιρλανδίας.
6: Α, βάζει και τη Βρετανία. Είναι και μεγάλη
5: Βρετανία. Και τη Ιρλανδία να βάλω, ρε Πασχάλη.
6: Μισόλυ, είναι και η Μεγάλη Βρετανία μέσα.
5: Όχι.
6: Τι είναι.
5: Δεν είναι.
6: Είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Ναι, αγόρι μου, 27.
6: Μόνο αμυγό.
5: Ναι, ναι, 27.
6: Ποια από αυτές είναι πετρελαιοπαραγωγός χώρα.
5: Η Φιλανδία νομίζω, η Νορβηγία, αν δεν κάνω λάθος. Η Γαλλία, σίγουρα.
6: Η Γαλλία.
5: Ναι,
6: Νορβηγία.
5: Πολύ πιο πάνω είναι αυτές.
6: Πιο πάνω.
5: Ναι, πιο πάνω.
6: Πόσο παίρνει ένας μέσος μισθός εκεί, 5.000.
5: Πόσα πληρώνει για να ανέβει στο μετρό,
6: 3,5
5: ευρώ.
4: 4,5
5: ευρώ.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για θερμοπρόσωψη.
2: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Μέσα σε συναισθηματικά φορτισμένο κλίμα συνεχίστηκε η δίκη για το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη με τις καταθέσεις των οικογενειών του Βάιου Βλάχου και των Αναστασία Μαρία Πλακιά, Θωμαή Πλακιά και Χρυσή Πλακιά που έχασαν τα παιδιά τους στο σιδηροδρομικό δυστύχημα. Μετά τις καταθέσεις, η εισαγγελέας πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα από την πλευρά της υποστήριξης κατηγορίας για να ελεγχθεί το κατεσχεμένο κινητό του κατηγορούμενου σταθμάρχη της νυχτερινής βάρδιας. Νέα στοιχεία προκύπτουν για τις συνθήκες τραγικού θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη μέσα σε ιδιωτικό θεραπευτήριο ιατρείων στο Κολωνάκι. Καθώς, όπως αποκάλυψε ο δικηγόρος οικογένειας Χαράλαμπος Λυκούδης, η κατηγορούμενη γιατρός αγνόησε δύο αλέρτ για θρόμβωση που υπέστη ο τραγουδιστής. Πράγματι, όπως προκύπτει από την έρευνα των αρχών, 9 λεπτά μετά την έναρξη της πλασμαφαίρεσης άρχισαν να χτυπάνε τα πρώτα αλάρμ στο μηχάνημα, αλλά δυστυχώς πατήθηκε το κουμπί επικύρωσης. Σαν να μην συμβαίνει τίποτα, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Λυκούδης. Στον απόϊχο των αποκαλύψεων για τον τρόπο λειτουργίας του ιατρείου στο Κολωνάκι, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών εξέδωσε ανακοίνωση η οποία αναδεικνύει τα κενά που υπάρχουν στον ηλεκτρικό μηχανισμό. Ο ΙΣΑ ουσιαστικά παραδέχεται ότι αδυνατεί να διασφαλίσει την προστασία των πολιτών από παράνομες ιατρικές πράξεις σε φορείς πρωτοβάθμιας φροντίδας, αποδίδοντας την αδυναμία αυτή στη γραφειοκρατία, στον τεράστιο αριθμό των ιατρείων, αλλά και στο γεγονός ότι δεν διαθέτει αρμοδιότητες δίωξης. Την άμεση μείωση της τιμής στην Αντλία μέσω της χορήγησης του επιδόματος πετρελαίου ζητά εκ νέου η Ομοσπονδία Πρατηρούχων Μπόρων Καυσίμων εν ώψη της νέας περίοδου. Σε επιστολή της προς το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι οι διεθνείς συνθήκες στην αγορά καυσίμων δημιουργούν πιέσεις για τα νοικοκυριά και υποστηρίζει πως η ενίσχυση στην Αντλία θα μπορούσε να μειώσει άμεσα το κόστος αγοράς για τους καταναλωτές. Τέλος, την κατασκευή της νέας γέφυρας στο ποταμό Λουδία με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε χθες με την υπογραφή της σχετικής απόφασης η Περιφερειάρχης Αθηνά Αϊδονά. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 5,8 εκατομμύρια ευρώ και η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται στο τέλος του 2029. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται φθινοπορεινή στροφή σήμερα Τρίτη με αυξημένες νεφώσεις και πιθανότητα για τοπικές μπόρες στις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση, θα κοιμαθεί από 19 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
6: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
12: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
13: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
0: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
1: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
0: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
15: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
16: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
15: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
16: Για ποιο αυτοκίνητο?
15: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
0: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.

0: ΑΕΚ σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massoud της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας. Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Βόρεια Ελλάδα.
4: Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο.

Wonderplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Wonderplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Θα μάθει σιγά σιγά.
1: Σαν Βασίλισσα νιώθω, ρε παιδιά.
2: Δεν είσαι τώρα ανάμεσα σε δύο βουνά.
1: Α, δεν το συζητάω. Και το άλλο το βουνό απέναντι.
2: Τρίβουνο. Τρίβουνο.
1: Τρίβουνο, τρίβουνο. Εντάξει,
2: τρίο. Αυτό είναι.
1: Καλημέρα σε όλους που μπήκατε τώρα στη μεγάλη παρέα. Τρεις Βαλούν ακούτε, Πασχάλης Καμόρα, Κωστής Βαραγιάννης και η αφεντιά μου. Πάμε για τελική ευθεία. Άλλη μία ώρα θα μας έχετε στην παρέα. Τι είναι, Κωστή, έχεις να μας πεις κάτι, πώς σου φαίνεται από εδώ?
0: Μια χαρά είναι.
1: Και καλά
0: μια
1: είναι.
0: Μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Απλά ήθελα να ρίξω μια ματιά στην κίνηση κυρίως, γιατί είχαμε ένα θεματάκι το οποίο μας άφησε εκεί στη μέση. Έχουμε ένα θεματάκι στην περιφερειακή με κατεύθυνση ανατολικά από το K12. Και ήθελα να τσεκάρω λίγο να δω σε τι φάση είμαστε, γιατί το άφησα πραγματικά σε δύσκολη στιγμή. Λοιπόν, βελτίωση. Οκ, λήξεις. Ωραία, αυτό ήθελα. Λήξεις. Πλέον το πρόβλημα έχει πάει στα συνεχίσματα.
2: Μόλις πέφτει το ξεφωνητό, γίνεται λήξη. Έτσι δεν γίνεται.
0: Ξεφώνησε ο Κάμορα, έφυγε, ήρθε ο Φορτηγάκι, ήρθε. Ντακότα, πήρε το αυτοκίνητο και τα λοιπά.
2: Ελικόπτερο δεν πρέπει να δουλεύει τώρα
0: και ελικόπτερο.
1: Καλημέρα, λοιπόν, κύριε. Η Νορβηγία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μας λέει ο Δημήτρης.
0: Δεν είπαμε για Νορβηγία. Ρώτησε ποια χώρα.
1: Για τα πετρέλαια, λέει.
0: Παράγει, ναι, στην Ευρώπη. Όχι στην Ένωση.
1: Ναι.
0: Είμαστε επακριβείς. Τώρα τι θέλετε, αφισβητήστε τη λίστα. Δεν μπορούμε.
1: Καλημέρα,
0: δεν
1: λέει,
0: γίνεται να τη αφισβητήσουμε.
1: Εγώ Λευτέρης δεν ξέρω πού απευθύνεται. Αλλά λέει...
2: Καταρχήν, να πω κάτι. Η Νορβηγία δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω, δεν είναι.
0: Όχι, ρώτησε ποια χώρα παράγει πετρέλαιο.
2: Από αυτές που είναι στις 27 που λες ότι είναι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό είπα.
0: Η Γαλλία, νομίζω.
2: Μόνο.
0: Η οποία,
2: κυρίως... Και δεν παράγει η ίδια της, γιατί έχει τη Λιβύη απέναντι.
0: Όχι μόνο αυτό, έχει και πυρηνικούς σταθμούς η Γαλλία. Δεν έχει
2: τίποτα από αυτά.
0: Παρ' όλα αυτά όμως στη λίστα εδώ είμαστε κάτω-κάτω.
2: Πού θα ήμασταν,
0: παραπάνω. Εδώ, βλέπετε. Στις αυξήσεις, έτσι. Πρώτη στις αυξήσεις, όπως βλέπετε εδώ.
2: Yes.
0: Είναι η Γερμανία με μεταβολή σε 51. Δείτε κάτι μεταβολές. Σε 47, σε 47.
2: Πόσο 40. Έχει σήμερα η βενζίνη στη Γερμανία?
0: Η Γερμανία σήμερα έχει 2,39.
2: Ωραία. Πόσο παίρνει ο μέσος Γερμανός?
0: 2,500.
2: Θα ακούσει τώρα
0: και ναι, παίρνει. Ναι, 2,5.
2: Αν είσαι παντρεμένος και η γυναίκα σου παίρνει άλλο 1,5.
0: Ναι.
2: Με δύο παιδιά 500 ευρώ το μήνα.
0: Ναι, ναι.
2: Και όλοι μαζί κάνουν 4,400.
0: Και πόσο πληρώνει η νίκη?
2: Περίμενε, παιδί μου, περίμενε. Η βενζίνη. Η βενζίνη έχει 2,5 ευρώ. Εγώ θα σε πω στρόγγυλα. Ναι. Εμείς έχουμε 2,5 ευρώ που εμείς ο μισθός σου είναι 7 εκατοστάρια.
0: Όχι, εμείς έχουμε 2,02. Δύο.
2: Τι δύο?
0: Δύο είσαι, φίλε, στην ίδια λίστα.
2: Πού είσαι, στο σπίτι σου είσαι?
0: Κοίταξε, τη λίστα
2: αυτή
0: που σου
2: η
0: είπα...
2: λίστα προφανώς είναι της περασμένης εβδομάδος.
0: Περίμενε. Καλά,
2: σήμερα έχει 2,2. Ερχόμενος εγώ εδώ έχει 2,2.
0: Άρα θα ανέβηκε της Γερμανίας. Ας μιλήσουμε για αυτή τη λίστα.
2: Α, 2,5 σου είπα εγώ. Η Γερμανία δεν έβαλα παραπάνω 10 λεπτά. 0,10.
0: Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Να παίρνουμε. Άρα η λύση είναι, όπως λέει ο Πέρας Μαράκη, θα σου το πει.
2: Ενίκιο ένα χιλιάρικο.
0: Όχι, να παίρνουμε.
2: Τα 4,400, ένα χιλιάρικο.
0: Να αυξήσουμε τους μισθούς μας. Όχι να μειώσουμε τις βενζίνες.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Θα πρέπει να. Σιγά σιγά να εγκαταλείψουμε τις επιδοματικές πολιτικές.
0: Άλλη κουβέντα αυτή τώρα.
1: Και να αυξήσουμε τους μισθούς. Βέβαια.
0: Άκουσες όμως τι έγινε τώρα με τον Πιερακάκη.
1: Τι έγινε?
0: Όχι, όχι Πιερακάκη, συγγνώμη.
1: Όχι, με τον Μαρινάκη. Με τον Μαρινάκη, ναι. Ο οποίος.
2: Χθες ένας ακροατής, συγγνώμη, λέει.
1: Για το επίδομα ενεργείας, ναι.
2: Όχι. Ήθελα να πει για τον Μαρινάκη.
1: Ναι.
2: Και το εκπρόσωπο του γυρίζει και λέει: Εσύ αυτό ο μελαχρινός που βγήκε και μιλάει συνέχεια.
0: Μελαχρινός.
2: Ο μελαχρινός. Λέω: Τι εννοεί, σαν Πακιστανός που είναι.

0: Λέω το Μαρινάκι, εννοείται.
1: Μου λένε μια μπράβο.
2: Α, καλά πήγε αυτό.
0: Ναι, ναι.
2: Α, ωραία.
1: Θα την κάνουμε την κουβέντα εμείς, αφού δεν μπορούν αυτοί.
2: Θα την κάνουμε την κουβέντα.
1: Πριν την κάνουμε όμως, να σας πω, να σας θυμίσω, γιατί εδώ μέσα εγώ έχω μεγαλώσει που λες μέσα χαλκοσωλήνες. Να σας πω ότι για περισσότερα από 50 χρόνια η εταιρεία Δημάκης είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο? Η Δημάκης σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης. Ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου. Έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αυτό. Το περιορισμένο ύψος δαπέδου. Είμαστε και σε μια ιδιαίτερη περίπτωση τώρα. Εμείς πτύχαμε, οπότε μάλλον Δημάκη θα πάμε. Θα ξαναπάμε μάλλον. Με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση, άχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Και αυτό που σας είπα πραγματικά εκεί μέσα στο Βασίλειο της Χαλκοσωλήνας μεγάλωσα. Δηλαδή,
0: Χαλκοκοδίνη, νομίζω.
1: Έχω κάνει βόλτες πολλές εκεί μέσα στη Χαλκοσωλήνα. Τα φιλιά μου και στο Διαλεχτό και στον κύριο Γιώργιο και στην Δίνα και στη Μαρία σε όλους. Λοιπόν, πάμε.
2: Τώρα να σας πάω. Γαλαντώμε. Με αφορμή ένα μήνυμα που έχει έρθει, γιατί εγώ αυτό το πράγμα θέλω να το ξεκαθαρίσετε εσείς αν το ξέρετε. Γιατί πρόσεξε, όταν λέω Απόλλων Καλαμαριάς μπαίνει ένας και μου λέει Απόλλων Πόντου. Και όταν λέω Απόλλων Πόντου μπαίνει άλλος.
0: Εμείς ξέρουμε Απόλλων Καλαμαριάς. Δεν πάνε να λένε ότι
2: θέλουν. Εγώ από πάντα Απόλλων Καλαμαριάς ήξερα.
1: Ο Ηρακλής λέτε εσείς.
2: Γιατί λέει Κώστας, καλημέρα, δεν υπάρχει.
1: Μπράβο, Πασχάλη.
2: Έτσι, δεν υπάρχει Απόλλων Πόντου. Απόλλων Καλαμαριάς λέει είναι δύο χρόνια τώρα. Σε ένα δελτίο όμως που έλεγα εγώ πριν τη Δευτέρα Απόλλων Καλαμαριάς.
0: Σε διορθώσανε.
2: Ναι, μου είπαν ότι είναι Απόλλων Πόντου.
0: Πες τους και εσύ Απόλλων Πόντου.
2: Δηλαδή.
0: Απόλλων Πόντου Καλαμαριάς.
2: Αποφασίστε ρε παιδιά.
0: Απόλλων Οδός Πόντου.
2: Απόλλων Οδός Πόντου. Καταπληκτικό.
1: Στη Γερμανία, κύριε Πασχάλη, λέει αγόρασε ψωμί το πρωί σήμερα μισό κιλό 4 ευρώ.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Μέσα στο χιλιάρικο που είναι προηγουμένως για το ενίκιο είναι και το φως, νερό, τηλέφωνο και αέριο.
1: Ναι.
0: Εντάξει, γράψτε και άλλα.
1: Γράψτε και άλλα, γιατί βλέπετε
0: τι να γράψει. 4 ευρώ δεν υπάρχει τώρα. Τι παπατζίτη είναι αυτή.
1: Οι περισσότεροι αγοράζουν.
0: Άντε, του παπατζίτε τώρα πρέπει να έχει φίλου του παπατζίτε. Τώρα μα πει 4 ευρώ, παίρνει μισό κιλό.
1: Πόσο κάνει,
0: μισό κιλό 4 ευρώ.
1: Να πάρει ένα από Γερμανία τώρα να μα πει πόσο κάνει το κιλό το ψωμί.
0: 4 ευρώ. Δηλαδή 8 ευρώ το κιλό.
1: Έτσι λέει.
0: Στο γιατρό
1: και αγοράζουμε λέει περισσότεροι κατεψυγμένα λέει γνωστής αλυσίδας ψωμιά. Δεν παίρνουμε λέει φρέσκα όπως στην Ελλάδα. Κοροϊδά, πιαστήκατε.
0: Μην το εξειδικεύουμε. Εμείς πάμε στο μέσο όρο.
1: Ναι, μωρή. Εντάξει, ο μέσος όρος είναι, είμαστε κάτω στο μέσο όρο. Και ο Γερμανός λέει είναι δυσαρεστημένος με τις αυξήσεις. Η απάντηση είναι αν ανέβει και η βενζίνη. Και ο Γερμανός είναι δυσαρεστημένος με την αύξηση.
2: Γιατί υπάρχει κάποιος.
1: Επίσης λέει οι απολύσεις στην Γερμανία είναι λέει πλέον πάρα πολλές.
2: Φυσικά έχουν μεγάλο πρόβλημα με τις αυτοκινητοβιομηχανίες τους.
1: Ναι, μπορεί να μην σ' αρέσει, επειδή μου λέει είναι μια πραγματικότητα.
0: Είναι μια αναπραγματικότητα.
1: Ό,τι λέμε και δεν μας αρέσει.
0: Για να το ρωτήσεις, για να μην πω τώρα σμαρώ, ρώτα τον κύριο, πες μας πού κάνουν απολύσεις. Δεν ξέρει να σου πει.
1: Volkswagen.
0: Ακού.
1: Ξέρω εγώ, απαντώ.
0: Πες μου πόσοι έχουν απολυθεί μέχρι σήμερα.
1: 40.000.
0: Ούτε ένας.
1: Ούτε ένας.
0: Γιατί δεν ξέρεις από πού θα απολυθούν. Τέσσερα είναι τα εργοστάσια.
2: Είναι τέσσερα εργοστάσια.
0: Τέσσερα εργοστάσια και ξεκινάμε. 2030,
1: 31,
0: 32 και 34.
1: Τότε θα φτάσει σε 70.000.
2: Εκτός
0: όχι, αγόρι. Αυτό είναι η πρόταση του ΔΣ. Δεν είναι οι απολύσεις ακόμα.
2: Και εκτός
0: μην βιάζεστε.
2: Έχουν πολύ δυνατά συνδικάτα στη Γερμανία. Δεν είναι τα δικά μας που έχουν ξεφτυλιστεί. Τα ξεφτυλίσαμε μόνοι μας δηλαδή.
1: Εμείς τα ξεφτυλίσαμε.
2: Εκτός αυτού. Έχουν και άλλο κοινωνικό κράτος πρόνοιας, παιδιά. Εδώ, για να γυρίσω στην. Να μην το αφήσουμε. Στην πρόταση Μαρινάκη.
1: Για πες λίγο.
2: Για να κάνουμε Μαρινάκη. Το επίδομα ανεργίας δύο μήνες την εποχή, σε μια Ελλάδα έτσι που μας διαφημίζουν ότι βαριά βιομηχανία μας είναι ο τουρισμός.
0: Ναι.
2: Που είναι μια δουλειά εποχιακή.
0: Κρασί, θάλασσα και αγόρι.
2: Κρασί, θάλασσα και αγόρι. Και να λες σε αυτούς τους εποχιακούς ότι θα έχουν μόνο δύο μήνες ταμείο ανεργίας. Να μην βάλω και τους υπόλοιπους, αλλά. Το τονίζω
0: ένας
2: γιατί μας λένε.
0: Του Βαραγιάννη.
2: Βαριά βιομηχανία ο τουρισμός.
0: Ένα φίλο του Βαραγιάννη, ξέρεις τι είπε, να μην υπάρχουν.
1: Για
0: σου πω εγώ εκτός, όχι, εκτός αέρα.
1: Ναι.
0: Είπε. Εσύ. Σοβαρά μιλάμε. Είπε ότι δεν πρέπει να δίνονται ούτε οι δύο. Είναι πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Αυτός.
2: Α, μάλιστα. Και
0: είναι προσωπικός φίλος του Κώστα, γι' αυτό σου λέω.
1: Δεν πρέπει να δίνονται.
0: Δεν πρέπει να δίνονται ούτε δύο μήνες και να δίνονται στις επιχειρήσεις, λέει, τα επιδόματα.
2: Μάλιστα.
0: Προς ενίσχυση των επιχειρήσεων.
1: Εγώ να πω κάτι σοβαρά τώρα. Αυτά ενδεχομένως μπορεί να τα πιστεύω. Ή να τα πιστεύει κάποιος. Δεν τα λες αυτή την κοινωνία.
2: Δηλαδή, εσείς συμφωνείς με τον κύριο Μαρινάκη, γιατί η κυβέρνηση δεν συμφωνεί μαζί του. Βγήκαν όλοι και τον διάψευσαν. Και πρώτη-πρώτη και αμέσως.
1: Πάει σε εκλογές. Θυμήσου λίγο τον Κατρούγκαλο, πώς την πάτησε ο Τσίπρας πριν τις εκλογές του 23.
2: Ναι.
1: Όταν βγαίνει ο Κατρούγκαλος. Έτσι δεν είναι, Πασχάλη. Δύο εβδομάδες πριν.
0: Σωστό.
1: Και τους πετάει μια βόμβα, προσπαθούν όλοι να το μαζέψουν.
0: και δεν μαζεύτηκε.
1: Και δεν μαζεύτηκε.
0: Και
1: εμείς αναρωτιόμαστε αν αυτό είναι η κρυφή ατζέντα της κυβέρνησης ή ήταν αυτό που είχε ο Κατρούγκαλος στο μυαλό του.
2: Κοίταξε, εγώ τον κύριο Μαρινάκη δεν τον έχω για αφελή. Θεωρώ ότι ήταν όντως ένας λαγός, ναι, βάλτε το σε εισαγωγικά, να δούμε πώς θα πέσει στην κοινωνία, πώς θα πέσει.
0: Πώς θα ακουστεί, ρε παιδί. Το κλασικό πασοκικό είναι αυτό, ρε.
2: Α, ωραία, ναι.
0: Ρίχνουμε την είδηση και τη μαζεύουμε. Να δούμε τις αντιδράσεις ξανά, δεύτερη φορά.
1: Καραμαλή το καθιέρωσε το 2004-2005.
2: Και ο Καραμαλής.
1: Καραμαλής το καθιέρωσε. Μετά το Σιμίτι. Λοιπόν, αλλά η ερώτηση είναι, ας πούμε, πριν από 18 χρόνια είχαμε 37%, ξέρω εγώ, συγγνώμη, 29% ανεργία.
2: Ναι, τι σημαίνει
1: είχαμε,
2: αυτό.
1: Είχαμε ένα επίδομα το οποίο το δίναμε για 10 μήνες.
2: Ναι.
1: Όταν η ανεργία πέσει, σε ποιο αριθμό πρέπει να σταματήσουμε να επιδοτούμε τον άνεργο, γιατί την άλλη μέρα μπορεί να βρει δουλειά.
2: Έστω
1: ρωτάω
2: και ένα,
1: εγώ.
2: Έστω και έναν άνεργο να έχει η χώρα.
1: Ναι.
2: Είναι πολίτης, έχει δικαιώματα και θα συνεχίσουμε να τον επιδοτούμε κανονικά. Τι πάει να πει. Το ότι θα βρει δουλειά είναι ευχής έργων. Άρα από μόνο του δεν θα χρειάζεται. Ναι,
1: μήπως
2: το επίδομα,
1: μήπως δεν πάει να δουλέψει, σου λέει, γιατί εκ του ασφαλούς έχει για 10 μήνες ένα καλό ποσό.
2: Ναι, καταλήγουμε πάλι στην ίδια, στην ίδια συζήτηση για τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, για τις προϋποθέσεις. Το πώς και ποιος μπαίνει στο Ταμείο Ανεργίας και τι κάνει, δηλαδή.
1: Επειδή μου ένας που έχει κατοχυρώσει τα δικαιώματά του να μπει Ταμείο Ανεργίας. Σωστά. Αλλά η ανεργία είναι στο 3% και με ένα τηλέφωνο την άλλη μέρα βρίσκει δουλειά.
2: Ναι.
1: Είναι σωστό να τον ταΐζουμε εμείς ως κράτος, εμείς ως εργαζόμενοι, γιατί εμείς τον πληρώνουμε. Εγώ και ναι, Σμαράγδη και ο Πασχάλης.
2: Εσύ φωτογραφίζεις έναν κακό πολίτη. Εμείς δεν φωτογραφίζουμε εδώ κακούς πολίτες. Συζητάμε για την
0: αλλά για να επικρατήσει το αφήγημα αυτό που λέει ο Κώστας, πρέπει να βρεις το κακό παράδειγμα.
2: Σωστό και αυτό.
0: Να πεις, ας πούμε, ότι ξέρεις.
1: Να του βρήκαμε δουλειά και δεν πήγε.
0: Δεν μπορούμε να μπράβουνε. Αλλά τι δουλειές βρίσκεις και με πόσα λεφτά βρίσκεις.
2: Καταρχάς να ξέρετε ότι όταν μπαίνεις στο Ταμείο Ανεργίας. Γιατί δόξα τω Θεώ είχαμε πολύ κόσμο που μπήκε λόγω της κρίσης. Υπάρχουν προγράμματα επιδοτούμενα, από τα οποία μπορείς να πάρεις πτυχίο, δηλαδή φοιτητής και τα λοιπά και τα λοιπά. Σωστά, πληρώνεσαι κιόλας. Υπάρχουν, υποτίθεται ότι υπάρχουν, γιατί δεν ξέρω αν συμβαίνει όπως θα έπρεπε, που σου βρίσκουν δουλειές.
1: Ναι.
2: Έτσι ξέρω, και είσαι υποχρεωμένος να πας, να περάσεις την εντέξει.
1: Υποχρεωμένος.
2: Βεβαίως, αν δεν πας, χάνεις το ταμείο.
1: Πού, στην Ελλάδα.
2: Έχεις κάποιες υποχρεώσεις και εσύ.
1: Στην Ελλάδα.
2: Βέβαια, στην Ελλάδα, φυσικά.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
2: Βεβαίως, παιδιά, ψάξτε το και θα δείτε.
0: Εντάξει, δεν ξέρω, δεν αφήσω αυτό.
2: Και, δηλαδή, υπάρχουν.
1: Άρα, δηλαδή, λες, Μαράκη, εγώ έδωσα μια.
2: Επιστρέφουμε στους ελεκτικούς μηχανισμούς.
1: Ναι, ρωτώ κάτι συγκεκριμένο. Εμείς ως πολίτες, λέω.
2: Ναι.
1: Κάποια στιγμή η ανεργία ήταν στο 29%, είχαμε 1 εκατομμύριο ανέργους. Οκ, okay, ναι, πρέπει να στηρίξουμε εδώ την κοινωνία κτλ. Όταν πέφτει αυτό στο 5-6%.
0: Πώς έχει πέσει, ρε φίλε, μισό λεπτό.
1: Τώρα. Τώρα, σήμερα που διαβάζω.
0: Οι τρεις κύριοι άξονες
1: στο 7,6 αυτή τη στιγμή.
0: Λοιπόν, ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα είναι η στατιστική. Άκου λίγο τώρα.
1: Α, καλά, εγώ δεν μπορώ να πω.
0: Μητροπόλεως.
2: Άνθρωπο με τη στατιστική. Γιουροστάτη.
0: Μητροπόλεως. Τσιμισκή, Εγνατία. Είναι οι τρεις κεντρικοί άξονες της πόλης.
1: Ναι.
0: Δραγούμη, Βενιζέλου, Ερμού κτλ.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστά, ιστορικό κέντρο.
1: Ναι.
0: Έχεις δει πόσα μαγαζιά είναι κλειστά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αγοραστική δύναμη 0.
1: Φτάνουν 10.000 το μήνα.
0: Δεν έχει σημασία. Αγοραστική δύναμη 0.
2: Δεν μπορούμε να ρίξουμε.
0: Πώς μπορεί να δουλέψει και ποια εργασία να πάει να δουλέψει. Βιοτεχνίες δεν υπάρχουν.
1: Καλά, ανειδίκευση εργάτης είναι αυτό.
0: Εντάξει, ρε φίλε, είναι. Δηλαδή, ανειδίκευση πόσο θα πρέπει να παίρνει. 300
1: Το βασικό θα πάρει.
0: Το βασικό πόσο είναι. 700 θα πάρει στο χέρι του.
1: Στο χέρι.
0: Στο χέρι, πώς. Ούτε 7 μπορεί να πάρει.
1: Δεν ξέρω πώς είναι.
0: Βλέπεις λοιπόν. Τι αγοραστική
1: αλλά το
0: δύναμη.
1: Θα πάρει,
0: ναι, όταν όμως είπες πολύ ωραία το δεκάρικο,
1: ναι,
0: αλλά λέω και εγώ το χιλιάρικο στα ενίκια.
1: Ναι.
0: Έτσι, πες μου εσύ τώρα ένα ζευγάρι δύο νέων παιδιών που είναι 25-30 χρονών, που είναι ανειδίκευτοι, να βγουν για δουλειά. Να ζήσουν μαζί, να μοιτάσουν.
1: Δύσκολο γι' αυτό και δεν.
0: Δεν είναι
1: κατόρθωτο. Δύσκολο γι' αυτό και δύσκολο ανοίγουν πλέον σπίτια.
0: Αλλά,
1: και τι να κάνουμε, να ρίξουμε δηλαδή να βάλουμε.
2: Γιατί, μόνο. Εδώ πτυχία έχουν τα παιδιά και δεν βρίσκουν.
1: Λέγαμε πέρυσι με τη Σμαράγδα και τα ενίκια. Και ας πούμε σκέφτηκε η Σμαράγδα το πλαφόν. Δηλαδή να πούμε σε μια περιοχή ότι εδώ είναι πλαφόν το maximum αυτό.
0: Δεν μπορείς το κάνεις.
1: Αυτό θα οδηγεί στο μαύρο χρήμα, βεβαίως.
2: Βασικά το σκέφτηκε και η κυβέρνηση και το έχουμε ακούσει και από.
1: Τι ώρες.
2: Βέβαια, για περιοχές. Να υπάρχει πλαφόν.
0: Ποιο
2: και στις αντικειμενικές αξίες και σπαλά. Γιατί ξεφύγαμε. Γιατί κάποια στιγμή η πολιτεία, η ένωμη πολιτεία, πρέπει να φροντίζει και τους πολίτες. Δεν γίνεται.
1: Όταν είδατε ότι
2: δημιουργήσαμε στεγαστική κρίση. Ζούμε τη στεγαστική κρίση.
1: Το χρήμα. Είναι πιο έξυπνο από αυτούς που το κατέχουν.
2: Σαφέστατα, αλλά έτσι, γι' αυτό και εμείς έχουμε νόμους και υποτίθεται ότι έχουμε,
1: ναι,
2: κράτος.
1: Θα βρει τρόπο, γιατί σου είπα, δηλαδή το προσωπικό παράδειγμα, το δικό σου. Δηλαδή, αν είχες, ναι, ένα σπίτι στην Τούμπα και όλη η Τούμπα βλέπεις ότι σε μέσο όρο έχει 600 ευρώ ενίκιο, θα το έδινες εσύ 300.
2: Όχι.
1: Αυτό
2: εκεί ακριβώς είναι που μπαίνει το κράτος και κάνει τις παρεμβάσεις του. Θέλετε να είναι πλαφόν, θέλετε να είναι επιδότηση.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρω τι θέλετε να είναι. Θέλετε να ρίξει καινούργια κίνητα στην
1: αγορά. Θα το βγάλω από τις αγγελίες στο σπίτι. Ακούω λίγο. Θα το βγάλω από τις αγγελίες στο σπίτι.
2: Αν δεν έχεις ανάγκη.
1: Θα το βάλω. Όχι, έχω ανάγκη να νοικιάσω το σπίτι. Σωστά. Αλλά έχει βάλει η κυβέρνηση τα πλαφόν. Σωστά. Ναι. Το βγάζω από τις πλατφόρμες και το βάζω στο στόμα με στόμα. Και σε μία ώρα έχει νοικιαστεί.
2: Ναι, αλλά γι' αυτό πάλι καταλήγουμε σε ανομούμενα κράτη και ελεγκτικούς μηχανισμούς.
0: Αν πας έτσι στον ολοκληρωτικό έλεγχο, τότε αυτοί που νοικιάζουν το σπίτι θα μπαίνουν σε μια λίστα. Θα υπάρχει μια λίστα. Αν θες να βγεις από τη λίστα, θα παρακολουθηθεί το σπίτι σου ανά πάσα στιγμή αν νοικιάζεται ή όχι. Αν μένει κάποιος μέσα. Μένει, δεν μένει. Εφόσον βγεις από τη λίστα, θα έχεις και ένα πέναλτι ακριβώς το ίδιο πέναλτι.
1: Μα δεν θα ξέρεις εσύ πώς θα νοικιάζω, γιατί θα συνομιλήσω.
0: Θα έχω ηλεκτρικό μηχανισμό. Πώς σήμερα, πώς ελέγχω.
1: Μα θα έρθει στον ενοικιαστή και θα σου πει ο ενοικιαστής, θα σου πει άλλο νούμερο, γιατί και αυτό σκεφτείς.
0: Εγώ μπορώ να κάνω συμφωνία όμως μαζί του.
1: Ποιος εσύ?
0: Το κράτος.
1: Με τον ενοικιαστή.
0: Βεβαίως.
1: Αφού έχει κάνει ήδη τον ιδιοκτήτη.
2: Benefits, προνόμια.
1: Α, δηλαδή κάρφωσέ τον και θα σου δώσω. Και θα σου δώσω, α πούμε, τρία χρόνια.
0: Μισό
1: λεπτό.
0: Το ενεργειακό. Δεν είχαμε τετραμηνία διμήνα στο ρεύμα. Ξαφνικά με το ήρθαν οι πάροχοι, έχουμε μηνιαία απόδοση.
1: Ναι.
0: Πού βρέθηκε όλος αυτός ο κόσμος μέσα σε ένα μήνα?
2: Έλατε.
0: Μέσα σε ένα μήνα, πού βρέθηκαν όλοι αυτοί, ήταν έτοιμοι? Αυτό σου λέω ότι αν θέλουν να ελέγξουν ένα σύστημα κόστα, θα το ελέγξουν όπως και να έχει.
2: Παιδιά, δείτε ότι μην πάτε μακριά.
0: Δεν θέλουν. Οικονομάνε από αυτό το πράγμα. Δηλαδή, άμα ένα σπίτι το έχει 5 εκατοστάρικα πλαφών, ξέρει ότι έχει ένα πάγιο, α πούμε 100 ευρώ. Ναι. Αν το έχω χιλιάρικο, πάω στα 200 ευρώ. Άρα τι με συμφέρει εμένα? Να πάει στο χιλιάρικο, στα 2000 μπορεί να πάει.
1: Τρία.
0: Θα οικονομάω εγώ. Και θα κάνω μετά επικοδομητική πολιτική. Πάρε το επίδομά σου να πάει να πάρει οδοντόβουρσα, πάρε για να πάει να κλάψει παραπέρα κτλ. Να
1: διαβάσουμε μηνύματα.
2: Δείτε ότι όταν θέλουν μπορούν, με αφορμή το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη, πόσα θα αλλάξουν όσον αφορά τους κανόνες για τα ιατρία και τη λειτουργία του
0: κινητού
2: barcode ιστορίες. Θα μου πεις, έπρεπε να πεθάνει και δεν νομίζω ότι ήταν μόνο
0: για όπως και τα τέμπηρε, έπρεπε να κάνουν για να μην κάνουν τίποτα.
1: Καλά, τώρα πιστεύετε δηλαδή ότι θα μπει το κράτος σε κάθε πρωτοβάθμιο. Δηλαδή, πρωτοβάθμιο εννοούμε τώρα το ιδιωτικό γιατρείο στην ουσία, έτσι. Θα πάει το κράτος να ελέγξει τι ακριβώς. Στην Αθήνα μόνο έχει 17.000 μονάδες πρωτοβάθμιας, ας πούμε.
2: Ναι, και κάνανε μόνο 10 ελέγχους. Βγήκαν αυτά στη φόρα με αφορμή.
1: Δειγματοληπτικούς και τα λοιπά.
2: Ναι. Άρα... Αλλά είπαν, έστω και έτσι, άκουσα να λέει ο Άδωνης ότι θα πάει.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Δουλεύει, κάτι δεν κάνουμε καλά.
0: Αμπράβο.
2: Γι' αυτό λέμε.
1: Ναι, αλλά προσέξτε, μην λέτε αμπράβο, γιατί δικαιώνεται το Μαρινάκι.
2: Δεν μπορούμε να αφήσουμε απροστάτευτους άνεργους πολίτες, αλλά σίγουρα πρέπει να έχουμε κανόνες όλα για να μην. Γιατί τι γίνεται, τι κάνει ένας πολιτικός, ρίχνει τον μπαλάκι. Όποιος πολιτικός, έτσι δεν με ενδιαφέρει. Ο εκάστοτε κυβερνών, τέλος πάντων. Ρίχνει τον μπαλάκι στους κακούς πολίτες, μας επιστρέφει την ατομική ευθύνη.
1: Είναι καλοί πολίτες.
2: Μας επιστρέφει την ατομική ευθύνη και, για να συμφωνήσουμε σε κάτι που επί της ουσίας μας στερεί δικαιώματα.
0: Α, μπράβο.
2: Μιλούσαμε για δημοκρατία.
1: Τώρα.
2: Οπα.
0: Μπράβο.
1: Του Γιάννη μόνο από Φιλανδία διαβάζει τα μηνύματα γιατί είναι ωραία και δεν τα λέει το πρωί. Ναι. Κώστα Γιαννιώτας δεν έπρεπε να βγει με κόκκινη κάρτα για το μαρκάρισμα στο Ζίβκοβιτς και τις βουτιές.
0: Ό,τι να είναι.
1: Ο Ράσιτς είναι με το τάκλινγκ στον Παβλένκα και τα χέρια του Φαμπιάνο. Επίσης θες να πεις λίγα τον Γκένι γιατί ο Τέιλορ δεν έπαιζε. Εντάξει, χθες το πετρέλαιο εδώ, πες τα παιδιά, κίνηση ήταν στα 2,54,9.
0: Ποιος που?
1: Φιλανδία λέμε.
0: Πόσα παίρνει αυτός?
1: Πόσα παίρνει?
2: Για να είναι στη Φιλανδία θα παίρνει καλά λεφτά.
1: Κώστα, Φιλανδία δεν παράγει πετρέλαιο.
0: Ας έρθει η Ελλάδα. Γιατί δεν έρχονται όλοι αυτοί από έξω Ελλάδα?
1: Καλά.
0: Όλοι οι άνεργοι έχουν φύγει στο εξωτερικό. Αν μας βγάλετε τα τζιτζίλα, θέλετε.
1: Άκουγε το πιο ωραίο. Κώστα, εδώ στη Φιλανδία.
0: Αν μας γυρίσετε τα άντερα.
1: Αν είσαι άνεργος.
0: Δεν γερνάνε.
1: Πρέπει κάθε μήνα να κάνεις 3 αιτήσεις για δουλειά. Αν θέλεις να παίρνεις το επίδομα για ενεργεία. Ακούστε τι ωραίο σύστημα, κύριε Μαρινάκη. Αν είσαι άνεργος και παίρνεις εδώ στην Ελλάδα το επίδομα, πρέπει κάθε μήνα να παίρνεις, να κάνεις 3 αιτήσεις ώστε να βρίσκεις δουλειά.
2: Μα είσαι και εδώ, σας λέω, υποχρεωμένος να περάσεις από κάποιες συνεντεύξεις. Λοιπόν, πάμε και γυρνάμε. Έχω και το πρωτοσέλιδο.
1: Αλλά πολύ μιλάς.
0: Καταρχήν μιλάτε και ίδιο πολύ και δεν μπορεί να μιλήσει ο κόσμος. Ο κόσμος κάνει παράπονο.
1: Ο κόσμος είναι ο Καμόρα. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Στροφή στο θεσμό του κυπέλου Ελλάδας πραγματοποιούν οι ομάδες με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλαία των αγώνων το μεσημέρι και το βράδυ της Τετάρτης. Στις 3 η νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η δράση συνεχίζεται στις 6 παρατέταρτο με το παιχνίδι της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ στις 8 Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια συμπληρώνουν το αγωνιστικό μενού το απόγευμα της ερχόμενης Πέμπτης. Η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα στις 4:30 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα της τρίτης στροφής ολοκληρώνεται με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασαραϊκό στις 6 παρατέταρτο. Αντιδράσει προκάλεσε η απόφαση της ΚΕΔ να ορίσει τους διαιτητές Κατόπι και Ζαμπαλά στους αυριανούς αγώνες του κυπέλλου Ελλάδας. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια των έντονων διαμαρτυριών του Ηρακλή για τη διαιτησία του στο μάτς με τον Ατρόμητο. Παράλληλα, η Επιτροπή ξεκαθάρισε πως δεν θα ορίσει ξένο ρέφερι ούτε στο επερχόμενο ντέρμπι του Σαββάτου ανάμεσα στον Άρη και τον Γυραιό. Επίσημο αίτημα προς την ΚΕΔ θα καταθέσει η διοίκηση του Άρη για τις διαιτητικές αποφάσεις στο ντέρμπι της Τούμπας. Η υπεύθυνη της ομάδας ζητούν τα ηχητικά των συνομιλιών ανάμεσα στο διαιτητή Αντρέα Κολόμπο και τον ΒΑΡ. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αμφισβητούμενες φάσεις του αγώνα, με κυριότερες το μαρκάρισμα στον Ράτσιτς και τον καταλογισμό του πέναλτι. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
4: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Τώρα για πρώτη φορά στη Βόρειο Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
5: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό, αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης

0: στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
0: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη τηλεφώνη 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της. Κόλλησα με τις εφαρμογές της. Σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα, σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
7: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταία στροφή για τους τρεις λαλούν με Θανάση Καζαμπάκα στα ΔΕΚ.
1: Αμπράβο.
0: Κάζα, αμπράβο. Γιάννης Λελίδης, production.
1: Αμπράβο.
2: Πασχάλη, έχει χειρότερο. Το αναμπράβο που λέμε.
1: Το ανά είναι ανάθεμα.
2: Α, λες. Αλήθεια, νόμιζα και άλλο.
1: Το ανά είναι.
2: Αναμπράβο.
0: Αναμπράβο.
2: Για πάμε πρωτοσέλιδο.
0: Παιχνίδια κυπέλου έχουμε, παιδιά, από αύριο.
1: Αμπράβο.
0: Δεν είπαμε και πολλά. Πάμε μια στο πρωτοσέλιδο.
2: Πάμε στο ασπρόμαυρο πρωτοσέλιδο.
1: Όχι, ασπρόμαυρο, και κίτρινο.
2: Πού?
1: Κάτω.
2: Κάτω, κάτω. Α, κάτω.
0: Για τον Μπρούμα τίποτα δεν
1: είναι. Κοίταξε λίγο. Όταν παίρνει ένα σεντόνι, παίρνει ένα καλό εργόχειρο, τι βλέπει? Την ούγια.
2: Την ούγια.
1: Άτσι.
0: Η αλήθεια είναι ότι έκανε δηλώσεις ο Τρινκέρι, βήμα-βήμα και ταπεινά.
2: Σεμνά και ταπεινά.
0: Ξεκινήσουμε από μπάσκετ. Έχουμε λίγη χημεία, λίγη ιεραρχία. Χτίζουμε δεσμούς και μια γέφυρα.
2: Δεν τα λέει καλά.
0: Για να φτάσουμε με υπομονή εκεί που θέλουμε. Κοίταξε, τώρα με αφορμή, τον άκουσα λίγο τον Τρινκέρι και είπε: ζητάω, λέει, από αυτούς τους παίχτες να ανεβούν τρεις κατηγορίες. Σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Είναι, λέει, πολύ μεγάλο.
1: Είναι επαγγελματίες, παίρνουν πολλά λεφτά, παραπάνω από ό,τι πρέπει να παίρνουν, και δεν το κάνουν.
0: Σωστό και αυτό. Στα ποδοσφαιρικά, καρφώνει στα δύσκολα για τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Με τον Αντρίγια, μάλλον, ασχολείται η εφημερίδα. Είναι μια ανάσα από την πρώτη δεκάδα των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του ΠΑΟΚ.
2: ΠΑΟΚ!
0: Βεβαίως, και από το 99 γκολ του πέτυχε τα 24 σε ντέρμπι, παιδιά.
1: Α, μπράβο.
0: Τα 29 λέει στα άλλα μάτς στην Ελλάδα και τα 16 στην Ευρώπη.
1: Τι λες.
0: Τώρα πάμε και στα κιτρινόμαυρα. Ανακοίνωσε Μπρούμα.
2: Δεν μας λέει ο Γιάκης τι λέει.
0: Τι να πει ο Γιάκης.
1: Θα πάρω το άλλο τηλεφορείο, όχι αυτό.
0: Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη των οπαδών μας, είπε ο Γιάκης. Δηλώσει.
1: Παπά, φάτε παπά και
0: ρωτάτε.
2: Για τη στήριξη του Κολόμπο τίποτα.
0: Για τη στήριξη του Κολόμπο τίποτα. Ανακοίνωσε Μπρούμα για ένα συνένα ο Άρης και έχει ρεπορτάζ μέσα η εφημερίδα στο metrosport.gr, θα τα βρείτε τα άρθρα.
2: Μπρούμα τώρα λογικά θα παίξει backup του Γιαννιώτα, νομίζω. Πασχάλη, από εκεί δεν έπαιζε τον Ολυμπιακό αυτός. Μπροστά αριστερά, νομίζω. Εξτρέμα αριστερό, Μπρούμα.
1: Ναι.
2: Άρα θα είναι ο Γιαννιώτας και πίσω του Μπρούμα. Έφυγε ο Δόνης και λογικά, ναι. Αυτή η θα. Στην Κύπρο, νομίζω.
1: Α, Κύπρο.
0: Again.
2: Ναι.
0: Εκεί δεν ήταν.
1: Νομίζω εκεί.
0: Απίστευτο, γράφει το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας. Ο Γρηγορίου δεν νίκησε ποτέ τον ΠΑΟΚ σε 20 μάτς με 9 διαφορετικές ομάδες.
2: Α, αυτό το
0: έχει
2: το
0: 17 ήττες, λέει, και 3 ισοπαλίες, παιδιά.
2: Γιατί δεν μας το είπατε αυτό πριν το μάτς?
0: Γιατί δεν το είπαμε?
2: Να κάτσει ο Κάρι στον πάγκο.
0: Ο Ραπτόπουλος πώς το ανακάλυψε?
2: Να κάτσει ο Καρυπίδης στον πάγκο να το κάνει το μάτς, ας πούμε, 0-3 στο ημίχρονο.
1: Α, μπράβο.
0: Ψηλά η εφημερίδα, δηλώσιμο Νεβασιώτη. Πάμε στα.
1: Τα ψηλά, από εκεί έπρεπε να ξεκινήσεις. Στα λένε Ηρακλήδης, μας αφήσετε στο τέλος πάλι.
0: Στα γαλανόλευκα.
1: Ναι, όμως η εφημερίδα δεν λέει πότε Ηρακλήσαμε, Σμαράγδα.
0: Όχι, λέει
1: πάντα Ηρακλή. Βλέπεις σκέτο, στάνταρ.
2: Έτσι.
0: Ο μεγαλομέτοχος του Ηρακλή δήλωσε ότι η ΠΑΕ θα ζητήσει τις ηχογραφημένες συνομιλίες των δύο διαιτητών στον Βόλο.
1: Εμπρός στον δρόμο που χάραξε ο Ιβάν.
2: Δηλαδή,
0: όλοι μαζί.
2: Μέσα σε μία, ούτε μία εβδομάδα ημερολογιακή, δηλαδή από την προηγούμενη Τετάρτη, μάλλον Τρίτη, έχει ζητήσει ο ΠΑΟΚ, ο Ηρακλής και ο Άρης μαγνητοφωνημένες συνομιλίες των διαιτητών.
1: Και.
0: Ναι. Και φυσικά η εφημερίδα αναδεικνύει αυτό που και εγώ εκφώνησα στο παράθυρο. Νέα πρόκληση της κοινής λογικής από την ΚΕΔ. Για τους δύο διαιτητές ο λόγος.
2: Μα, τους όρισαν.
0: Τους όρισαν στο παιχνίδι κυπέλλου, παιδιά, ναι.
2: Τα άκουσα χθες από το Θωμαίδη, αυτό και γελούσε πολύ.
1: Τι σου είπα εγώ?
0: Ότι σαν να ήταν άριστη στο Ηρακλή σε
1: Ατλάντικος,
0: ορίστηκαν ξανά.
1: Θυμάστε τι λέγαμε για τη διαιτησία? Όταν ορίζονται αυτοί και ξαναορίζονται, σημαίνει ότι είναι σύστημα. Διαπλοκή.
0: Εσύ το πας εντελώς στο.
1: Όπου, το πάω όπως δουλεύει η χώρα.
0: Στο συνωμοσιολογικό, δηλαδή.
1: Δεν υπάρχει συνωμοσία.
2: Αυτό.
1: Έτσι δουλεύει η χώρα.
2: Έτσι λειτουργεί η χώρα.
1: Η χρήσιμη λύθη του συστήματος.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά.
0: Φυσικά και έχει η εφημερίδα αφιέρωμα στην Εθνική Βόλη Ανδρών.
1: Επιτέλους. Επιτέλους.
0: Πολύ καλή εμφάνιση και μεγάλη νίκη. Τον ακούω από εδώ τώρα. Σας έχω τον ένα από εδώ και τον άλλο.
1: Μπράβο.
0: Που ανοίγει το δρόμο για την πρόκριση. Σήμερα Ελλάδα-Σουηδία, άχαστο.
1: Άχαστο. Σουηδία και ξέρω ψωμί.
0: Εγώ θα το δω.
1: Beach volley, μιλάμε έτσι.
0: Και φυσικά και η αναφορά στον. Στη δεύτερη κατηγορία, Super League 2, η ήττα του Απόλλωνα από τον Πανιόνιο. Δεν το είδαμε τον γκολ, το είδατε στο διάλειμμα που μας προέτρεψε
1: ο Χριστός. Δεν δουλεύει τηλεόραση, είχε καεί το ένα το
2: λιχνία.
1: Τι πλάσμα.
0: Οκ.
2: Ανοίξουμε γραμμές, Θανάση.
1: Τώρα που κλείνουμε.
2: 13 λεπτά. Άνοιξε τρεις γράμμες.
0: Ο Πανθρακικός, η μεγάλη νίκη του Πανθρακικού επί του ΠΑΟΚ Β με 2-0.
1: Τι εννοείς, άνοιξε τις γραμμές?
2: Άνοιξε λίγο γραμμές, α πούμε, κάνει καλή μέρα με τον κόσμο.
1: Αυτό εννοείς.
2: Ποιες γραμμές να ανοίξουμε, άλλες?
1: Τα γραμμά κάτω τα ζεγραφά.
2: Καλημέρα στη Θεανό. Εγώ δεν ξέρω. 1500 λέει κράτηση.
0: Τι έχει 1500 κράτηση?
2: Ναι, η Θεανό μου γράφει.
0: Πόσο μισθό έχει?
2: Καλημέρα, Κωστή. Να αρχίσω να γράφω, λέει, για Γερμανία. Βιβλίο θα γράψω και να κλείνω, λέει, πολλά εργοστάσια. Και έχει απολύσεις και δεν θέλουν να πληρώνουν, λέει, οι εργοδότες. Το ρεύμα και το γκάζι είναι.
1: Μέσα στην τιμή του Ιωνικίου.
2: Χορηγία, λέει, να ξέρεις. Τι χορηγία?
1: Τι χορηγία?
2: Χόργια μου γράφει. Χόργια.
1: Χόργια για αυτήν.
2: Επίσης έχω, λέει, 1500 ευρώ κρατήσεις, να ξέρετε, λέει, να πω στα παιδιά στην παρέα. Δηλαδή στο μισθό που παίρνει ο Γερμανός έχει 1500 κρατήσεις.
1: Ναι, φίλε, τώρα να σου πω κάτι. Δεν μας λέει το μισθό. Λες τις κρατήσεις, αλλά λες το μισθό.
2: Πες το μισθό, Θεανό, σε παρακαλώ.
1: Λεπτομέρειες να μας στείλει.
0: Εκτός αυτού, μην ξεχνάτε ότι και σε αυτά
1: που. Το εκαθαριστικό του μήνα τη.
0: Που θεωρητικά λένε πιο ανεπτυγμένα κράτη, μπορεί η φορολογία να είναι παραπάνω, αλλά και το κράτος είναι ανταποδοτικό.
1: Είναι.
0: Τα κράτη τους. Ναι,
1: εκεί. Ναι,
0: είναι ανταποδοτικά. Δηλαδή,
1: και εμείς είναι ανταποδοτικό.
0: Και στην Δανία έχουν 40%.
1: Τα παίρνει από εσένα, τα κρατάει αυτός.
2: Μα και ο άνεργος στην ουσία.
1: Μισό λεπτό. Κύριε Βαραγιάννη, ακούστε.
2: Δεν παρακαλώ, κύριε.
1: Κύριε, ακούστε λίγο. Τα είπε ο δεκαετία του 80. Τα δικά σας, δικά μας. Και τα δικά μας, δικά μας. Τι δεν καταλαβαίνει.
2: Αυτά είπε ο Καραγκιόζης σε ένα επεισόδιο που έχω σε δίσκο. Όπου μοιράζει με το Χαζιαβάτη,
1: ναι,
2: κάποια λεφτά.
1: Ακριβώς.
2: Και του λέγε ένα ή ένα εγώ ένα.
1: Αυτό είναι μεταγενέστερο.
2: Ένα ή ένα. Τι?
1: Μεταγενέστερο είναι αυτό.
2: Όχι, ρε, εσύ. Σπαθάρι τώρα που είναι μεταγενέστερο που κάνω αυτό. Σπαθάρι σου λέει τώρα, δύσκολο, δεκαετία 70.
1: Είναι μεταγενέστερο που χάρη κλείνω.
2: Α, ναι. Έλεγε ένα εγώ ένα ή ένα. Πάμε γραμμέ, καλημέρα.
0: Και στον Ηλία να πω, γιατί δεν
1: λέει. Να μιλήσει ο Ηλίας.
0: Καλημέρα, παιδιά, από Σέρες. Δεν είπατε τίποτα, λέει, για την Πανσεραϊκάρα που κέρδισε την Τρίπολη Β. Το κόκκινο τρένο, λέει, είναι πάλι έτοιμο φέτος.
1: Τώρα που έχουμε τηλεδιοίκηση, ποιο μα πιάνει τώρα.
0: Α,
1: θα βγει και ο Εμίλιο σε λίγο να κάνει τροπαδό.
2: 4 ευρώ είναι το ψωμί, παιδιά, να ξέρετε.
1: Άντε πάλι άλλο. 4 ευρώ.
2: Στη Γερμανία κάθε
1: μισό λίτρο. Το μισό λίτρο.
2: Κάθε μέρα παίρνει.
1: Τι ψωμί είναι, ρε φίλε.
2: Αυτό, λέει, είναι με καρύδια.
1: Με καρύδια.
0: Και εδώ με τα καρύδια μπορεί να το πάρεις λίγο παραπάνω. Όσο να πει.
2: Εντάξει, α τα έχουμε λύσει τα προβλήματα.
1: Έχει μια πλάκα
2: το λέγω. Καλημέρα στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Παρακαλώ.
3: Εγώ είμαι.
2: Ναι, εσύ.
3: Καλημέρα σας και στους τρεις.
2: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα.
3: Σας ακούω για τις τιμές. Ό,τι θα σας πω, μπορείτε να μου πείτε και να σας στείλω για να το δείτε.
2: Βεβαίως.
3: Θέλω να μου πείτε αυτό το φαρμακείο του αυτοκινήτου.
2: Ναι.
3: Πόσο το πουλάνε, λέει, τη Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ πέρα?
2: 9 ευρώ. Το πήρα
3: 9 ευρώ.
2: Ναι.
1: 5 το πήρα εγώ.
3: 5 το πήρα. Εγώ το πήρα από την Ολλανδία,
2: ναι,
3: γιατί κατέβηκα τώρα, ήμουν 1,5 μήνα πάνω στην κόρη μου και στον γαμπρό μου.
2: Ναι.
3: Το πήρα 4,5 ευρώ. Ναι. Το οποίο το μαγαζί κερδίζει. Έτσι.
2: Ναι.
1: Σκέψου τι βγάζουν εδώ οι εσχροί.
3: Άκου να δεις τώρα.
2: Έχει ξεκινήσει.
3: Θέλετε, αυτό. Εγώ αυτά επειδή τα στέλνω και στο. Με λέει ο Μακριανίδης να του στέλνω τιμές.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, χθες με πήρε ο γαμπρό μου και με.
1: Μα γιατί?
3: Ακούς, να σας στείλω και σε εσάς, δεν έχω κανένα πρόβλημα.
2: Όχι, εμείς δεν είμαστε Μακριανίδη, εμείς εμπιστεύουμε.
3: Εγώ, άκου να δεις. Εχθές με πήρε ο γαμπρό μου και λέει να σε πυριζώσω. Λέω, γιατί να με πυριζώσει? 9,43 το κιλό η φέτα.
2: 9,43 το κιλό η φέτα.
3: 9,43, ναι.
2: Πού?
3: Από την Ουτρέχτη, το πολύο του ελληνικό, έτσι.
2: Ναι, ποια φέτα?
0: Ελληνική φέτα. Φέτα,
2: φέτα ή τύρι, η λευκοτύρι.
3: Ελληνική. Από το πατοπολείο τη Ουτρέχτη.
0: Οκ.
2: Στείλει τιμολόγιο.
3: Και άμα σε πω ότι αν
1: πέσει
2: το χέρι,
3: 16 ευρώ. 16 ευρώ.
2: Ναι,
3: έτσι. 59 λεπτά το αγκουράκι. 69 λεπτά τα κρεμμύδια. Το κιλό μιλάμε, έτσι. Πατάτη 89. Με λες ότι η βενζίνα είναι ακριβή, όντως είναι ακριβή. Για κάθε Ολλανδό, για να ξέρετε κάτι, ναι, που ζει σε οποιαδήποτε πόλη, αν δεν δουλεύει εκτός πόλης, δεν τον ενδιαφέρει η βενζίνη καθόλου. Το καταλάβετε γιατί?
1: Βέβαια.
3: Α, μπράβο.
1: Μπράβο, ήρθες να τους. Δικός μας είναι, δικός μας. Ευχαριστούμε.
3: Όχι, δεν έχει δικό. Όχι, κοίταξε. Είμαι ένας άνθρωπος που έζησα τις καλές εποχές.
1: Ναι.
3: Όταν λέω τις καλές εποχές, μπορεί να το κατάλαβεις.
1: Ναι, έζησε στον παράδεισο, φτάνει.
3: Κατάλαβες?
1: Βέβαια.
3: Παπανδρέου και μεγάλο καρμαλί.
1: Βέβαια, τελειώσαμε. Πασόκ, ηλεκτροσόκ.
3: Άκου να δεις τώρα. Πες μου τι άλλο θέλεις να μάθεις για να σου πω από Ολλανδία. Και τώρα κατέβηκα, δεν έχει μία εβδομάδα.
1: Πόσο πάει η τουλίπα?
0: Ωραίος.
3: Άσε πως έφερα τουλίπε σαν σωρό για να τις πείρουνε.
1: Μπράβο, γιατί μόνο για μία μέρα.
3: Μιλάμε για τουλίπ, μιλάμε για ψωμί. Το κιλό, 2,10.
1: Όχι, βρε, στην Γερμανία πηγαίνουν οι Ολλανδοί για να πάρουν 4 ευρώ. Άσε μας ρε Βαραγιάννη τώρα.
3: Ακούστε, αυτά.
1: Μας τρελάνει, σαν με τη Θεανό. Μας λέει 4 ευρώ το κιλό τώρα.
2: 3.500 παίρνει η Θεανό και το ενίκιο δεν έχει μέσα γκάζι και ρεύμα.
3: Άκου να δει.
1: Του πιάσαν κορόιδο.
2: Αφού θα γυρνάει, λέει, στον παράδεισο του κυλιάκου.
1: Για να σε μιλάει ο ακροατή. 3 ώρες μιλούσε, ρε Βαραγιάννη.
2: 2.5.
3: Έχουν φύγει τα παιδιά μου πριν το COVID.
1: Σήμερα. Που λέει, βάλω.
3: Ακούς,
2: ναι.
3: Πριν το COVID έχουν φύγει. Σήμερα
1: μπράβο.
3: Έχουν το καλύτερο σπίτι στο Άλφεν.
0: Ορίστε.
3: Δύο αμάξια. Δύο αμάξια. Τώρα το πήρε προχθές, πήγα 33.000 από πάνω. Ναι. Το ένα.
0: Έχει μανία.
3: Και το λέω του γαμπρό μου. Αυτή τη ζωή που κάνει σίγουρα την κάνω ούτε από το σπίτι έξω να βγω με τα 1.200.
1: Α, μπράβο.
2: Να είσαι καλά.
3: Γιατί, συγγνώμη, ναι. πόσο είναι ο μισθός στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
2: Ο μέσος.
3: Ο μέσος.
2: 1.330.
3: Η κόρη μου παίρνει 3 φορές επάνω.
2: Να είναι γέροι. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, παρακαλώ.
0: Στον Παναγιώτη, μεγάλη νίκη στο Βόλεϊ απέναντι σε μια ομάδα από το καλοκαίρι ήταν στην τετράδα του Volley Nation League.
1: Μεγάλη είδηση.
0: Είναι.
2: Είναι η είδηση της ημέρας.
0: Καλημέρα. Μα ακούτε.
4: Έλα, καλή σταδιοδρομία.
0: Όχι που δεν θα έλα.
4: Το περίμενα.
1: Μπορεί να μιλάμε έτσι τώρα.
4: Εγώ πήρα ένα τέτοιο φαρμακείο, Κώστα, πήραμε 155 ευρώ. Εγώ δεν παίρνω φθηνό δουλειά, να το ξέρεις.
2: Μέσα έχει και μπότοξ.
4: Με το μισοτάκι
1: μου δεν παίρνω. Και μια μάσκα του Μητσοτάκη. Πέστα.
4: Σου δίνει μάσκα Μητσοτάκη, να το ξέρεις. Σου δίνει αυτό. Δεν θέλουμε φτηνό δουλειά. Η χώρα πάει μπροστά, ρε, πάει 4.000 τροφές.
1: Πέστα, ρε.
2: Εγώ να κάνω, κύριε Παντελή, επειδή είστε γνώσεις, μια ερώτηση μπορώ να κάνω. Αν ήσουν για μια μέρα κυβερνήτης, παιδί μου, και το πρώτο θέμα που έσκαγε ήταν η επιδότηση. Θα επιδοτούσες αν είχες ένα πακέτο με χρήματα την εργασία ή θα επιδοτούσες την ανεργία?
4: Μόνο την Ιωάννα Τούνη, κανέναν άλλο. Μόνο οι influencers
1: θα
4: έρθουν. Ένα τελευταίο μασάζ έγινε στο Μαξίμου, να το ξέρετε, από πληροφορία δικιά μου.
2: Για πες, δηλαδή.
4: Το Σημειτικό Πασόκ δεν ήθελε τον Πασκάλη στην εκπομπή. Το Σημειτικό Πασόκ.
0: Το Σημειτικό, το κρατάω αυτό.
1: Σ' αγαπώ.
2: Γεια σου, ρε Παντελή, τα φιλιά μας.
4: Άντε, τα λέμε.
0: Φιλιά πολλά, καλημέρα στο Φώτη, καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Κυρία και κύριοι, πες και εσύ, ρε Σμαράγδα, ο Ατρόμητος απόλυσε 2 βαθμούς. Να τελειώνουμε με αυτή την ιστορία.
2: Να τελειώνουμε, ναι, Σμαράγδα.
0: Καλημέρα στον Νικόλα τον Τζαβδάρη, καλημέρα στον Βασίλη. Πάρα πολλά τα μηνύματά σας.
2: Στην έκθεση την Τρίτη, λέει, που πήγα, λέει, το φαρμακείο του πουλούσαν 13 ευρώ.
1: Σκέψου τι κολοπιάσιμο πέφτει.
2: Ναι, ναι. Καλά, παιδιά, όταν ξεκίνησε, το θυμάστε λίγο πέρυσι, τι μάθαμε? Ότι θα έκανε 24-26 ευρώ. Θα ξεχάσετε μάλλον. Και εγώ όταν το πήρα 9, λέω αμάν, σωθήκαμε.
1: Τι θες να μας πεις δηλαδή?
2: Τελικά ο Πασχάλης το πήρε 5.
1: Εγώ το πήρα 5, ρε
2: φίλε. Να δεις.
0: Ο Κωνσταντίνος. Από το Κιλκίς θα το διαβάσω. Καλημέρα, παιδιά. Το γνωρίζετε ότι η Space Ελλάς, ο όμιλος στον οποίο ανήκει η Singular Logic, ανέλαβε μαζί με τη Radiant Technologies.
1: Το είπαμε.
0: Όχι, θέλω να κάνω επίδειξη στα αγγλικά μου.
2: Ναι, ναι.
0: Oh, yeah. Την εκμετάλλευση των 27 πολιτηρίων σε σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία της χώρας, μεταξύ των οποίων Ακρόπολη, Κνωσός, Δελφή, Μύκηνες, Επίδαυρος, Αρχαία Ολυμπία, Σούνιο, Αίγες, Βεργίνα, Αρχαία Αγορά, Κεραμικό, το Ακροτήρι, Θήρα, το Παλαμίδι και Μιστράς. Τα είπα καλά.
2: Πού τα έμαθες εσύ, ρε
0: φίλε? Η σύμβαση προβλέπει ελάχιστο μίσθωμα 50.600 ευρώ το μήνα, δηλαδή 607.200 ευρώ το χρόνο, συν 2% επί των εσόδων από τις πωλήσεις. 600 χιλιάρικα για εκμετάλλευση όλης της ιστορίας μας.
1: Αυτό έπρεπε να το κρατήσει για αύριο, να το κρατήσουμε,
2: γιατί
1: είναι πολύ ωραίο θέμα.
0: Ναι, ναι, είναι πολύ ωραίο θέμα. Αυτά τα
1: Singular Logic, λοιπόν. Έτσι, τι ωραία. Εβραίοι, μια χαρά πάνε.
2: Space, πάντως, είχε ένα φοβερό κλαμπ που πήγαινα εγώ στη Λασάνη. Όχι στη Λασάνη, στη Δεσπερέ. Το πρόλαβες εσύ, Πασχάλη?
1: Ναι, ναι.
2: Κυριακή πρωί με Πορτοκαλάδα.
0: Ναι, ναι. Θα αφήσετε τον κόσμο
2: να χορεύουμε καρέκλα.
1: Σαν το Studio 51, στο Studio 54 με τη Μακαρονάδα.
0: Όχι, και Αγία Σοφία.
2: Όχι, αυτό. Όχι, σου λέω, παιδί μου, Δεσπερέ. Πίσω από την Αγγελάκη.
1: Παράλληλα.
2: Πρώτη, πού πας?
1: Δεν είναι δρόμος η
2: γραμμή. Καλημέρα, παρακαλώ. Καλημέρα.
4: Καλημέρα σας.
2: Καλώς το Φωτάρα.
1: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, να πούμε ένα κοτάκι στα γρήγορα.
2: Για πες.
4: Λοιπόν, εχθές είδα μια ταινία που λες
5: Ήταν μια κυρία που ακατάλληλη την είδα, βέβαια.
2: Ναι, τι θα ήταν.
5: Ήταν μια κυρία που πήγαινε με τρεις μαύρους και έναν Κινέζο.
2: Ναι.
5: Ξανά πάλι, τρεις μαύρους με έναν Κινέζο.
2: Δεν θα είναι λύση, όχι.
5: Φανταστείτε πώς εγώ ήταν η ταινία. Κάθε τρεις και λίγο.
0: Ρε Φώτη, 9 η ώρα το πρωί, βρε αγόρι μου. Και δεν θα είναι και
5: σόκι. Να
2: γελάσουμε, Σμαραγδαλίδη. Εγώ τώρα επειδή έχω δουλειά λίγο το δελτίο, θα γελάσω το μεσημέρι, δεν σε πειράζει. Δεν έχεις πρόβλημα. Γεια σου ρε Φώτη.
0: Γεια σου Φωτάκι, γεια σου Φώτη.
2: Λοιπόν, το αγκουράκι στην Ολλανδία.
0: Το αγκουράκι και μετά το λίγο το αγκουράκι στην Ολλανδία.
2: Ναι, αυτό είναι ωραίο. άκου λίγο. Ναι. Το αγκουράκι στην Ολλανδία, να ξέρετε, στην καλύτερη του περίπτωση έχει γεύση φελιζόλ. Αυτά δεν τα λένε.
0: Αυτά δεν τα λένε. Α, να χαρώ εγώ.
2: Όχι, το ψωμί δίκιο. Εδώ πέρα 3,95 στην Γερμανία. Κορόιδα. Κορόιδα. Πέφτει, πέφτει.
1: Πέφτει.
0: Τι ψωμί είναι αυτό, ρε παιδιά.
2: Να το.
0: Πόσα κιλά.
1: Θα μιλήσει ο κόσμο ή θα μιλάτε εσεί.
2: Φωτογραφία.
0: Σωστό, Πασκάλι.
1: Α, μπράβο, άντε.
2: Εγώ να μην σε τελείωσα.
0: Καλημέρα.
2: Να το ψωμί.
1: Μιλάει ο κόσμος.
6: Καλημέρα
1: σας. Καλημέρα.
2: 8 ευρώ το κιλό. Ακούτε, εδώ. Εσείς εδώ.
1: Μιλάει
2: ακούτε.
1: Ο κύριος.
2: Ναι, από Μόναχο. 7,90 τα χίλια γραμμάρια. Τα ακούτε αυτά εδώ, κύριε Σμαράκ,
1: δεν κάνεις. Μα τα χίλια γραμμάρια δεν είναι ένα κιλό.
0: Σωστό και αυτό.
2: Δεν είναι ένα λίτρο.
6: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
6: Από Μόναχο τηλεφωνώ.
2: Γεια σου, Κωστή.
0: Γεια σου.
6: Το ψωμί αυτό που έχουν κάνει θέμα τώρα. Ναι. Υπάρχει ψωμί με 35 όπως λέτε τα 500 γραμμάρια. Ναι. Υπάρχει ψωμί με 95.
0: Και εδώ τα ίδια.
2: 95?
6: Όχι,
1: ένα
6: 95, ένα 50, ναι. Αναλόγως τα 500 γραμμάρια. Έτσι.
2: Λοιπόν,
6: εγώ τώρα σαν οδηγός.
2: Αυτό το μαύρο, ας πούμε, το γερμανικό που λέμε, ρε παιδί μου, το κλασικό.
6: Το γερμανικό, το μαύρο μπορεί να πάρει.
1: Καλά, διάφορε τέτοιε έχει επικοινωνία.
6: 320, ρε παιδί μου, εντάξει, ωραία. Ναι. Εγώ τώρα, εγώ σαν οδηγό λεωφορείο παίρνω 2,400 καθαρά.
2: Ναι.
6: Καθαρά, πληρώνω 1000 ευρώ ενίκιο, ζεστό. Δηλαδή 900 πληρώνω.
2: Ναι, ναι.
6: Και 100 είναι τα έξοδα. Ρεύμα 50 ευρώ το μήνα.
2: Άρα
6: είναι τέτοιο και 50 ευρώ τα τηλέφωνα.
2: Ναι.
6: 1000 ευρώ.
2: Με τα υπόλοιπα 1500 το μήνα βγαίνει το σούπερ μάρκετ, η κίνηση, τα έξοδα, τα ρούχα, ξέρω εγώ.
6: Άμα θε να βρει, υπάρχουν. Ψώνια υπάρχουν όπως είναι η λαϊκή, να πάρει ψωνί, να κάνει.
2: Ναι.
6: Υπάρχουν ψωνί, μπορείς να βρεις. Αν θες να αγοράσεις.
1: Έχεις και 1500 κόστα, έχεις και 1500 να ψωνίσεις.
2: Ναι,
1: εδώ
2: ναι,
1: δεν
2: ναι,
1: έχεις 1500.
6: Ναι, ναι.
0: Καταρχάς, άμα ζυγίζεται το ψωμί, εδώ δεν έχεις ούτε μισό κιλό ψωμί. Γιατί εγώ στη ζυγαριά του σπιτιού μου το βγάζω 300-350.
1: Μα τύπης είναι το μισό κιλό.
7: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
8: On Air Media Group.
7: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
9: Τι να φτάρει, ρε πάτε καλά, μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουνε μπάχαλο, πώς το λένε. Τι θες τώρα εσύ ρε παιδάκι μου, εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχεις εμπερδέψει, σου λέω, ξύπνα, όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια, τετέλεστε, τι θα κάνεις. Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας, τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
7: Τώρα και με δύο νέα ISO, 9001 και 45001. Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας, τηλέφωνο 2591-771266. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
10: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Η εμπειρία 4ALL και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso 4ALL Classic σε μέγεθος XL. Στα 4ALL απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
12: Στα καταστήματα 4ALL καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso 4ALL. Κάθε μέρα ο καφές σου.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλή σας ημέρα. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθριξης. Οι αυξητικές τιμές στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθούν να προβληματίζουν επιχειρήσεις και καταναλωτές, με το κόστος του πετρελαίου, του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας να αυξάνεται ταυτόχρονα και να δημιουργεί νέο πονοκέφαλο. Στην αγορά καυσίμων, η μέση τιμή της αμόλυβδης έχει ήδη ξεπεράσει τα 2,14 ευρώ το λίτρο, ενώ το ντίζελ κινείται πάνω από τα 2,10. Σε σταθερή αλλά σοβαρή κατάσταση εξακολουθεί να νοσηλεύεται στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου το μόλις 2 εβδομάδων βρέφος, το οποίο μεταφέρθηκε το βράδυ της Κυριακής από το νοσοκομείο των Χανίων, έχοντας υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
15: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
16: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
17: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
18: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
17: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
18: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
19: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου.
2: Τρέχω για τον Expert. Χρώμα, διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγει το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε! 2310-36-54-36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισης.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν, Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν, eat and smile.
11: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή?
12: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια.
13: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
14: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
15: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
16: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
17: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική. In the nighttime.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Λίγο μετά τις 9.
19: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
20: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θημισκή 14.

0: Ζήφκοβιτς, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
2: παπά,
1: και ο Νίκος Κουλιανός στο ring της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
3: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
4: Άντε, μπράβο.

0: Το Μέγκα, ε!
1: Πού είναι, έγινε περιβάλλον.
0: Και τώρα φτάνει, πώς, δύο ώρες εκπομπή θα κάνει, τι σαν εμάς που καθόμαστε το τι? Σε 9 στις 12.
1: Α, έκανε, βγήκε.
0: Έκανε, βγήκε.
1: Την είδα εκεί που ανέβασε στο
0: story. Έκανε, βγήκε εκεί πρωί. Εδώ θα την έχουμε παρεούλα στα παράθυρα.
1: Στηρίζει ο Μαρινάκης τον Τσίπρα, οπότε η κυβέρνηση πήγε εκεί.
0: Ναι.
1: Οπότε στηρίζει, ναι.
0: Για πάμε λίγο, εδώ είναι και ο Θανάσης μας. Έτσι επέστρεψε. Θανάση Καζαμπάκα έχουμε πλέον στην ρύθμιση των ήχων.
1: Ναι, χαρώ εγώ τώρα δηλαδή.
0: Εντάξει, εγώ νιώθω με ένα safety.
1: Safety.
0: Ναι.
1: Safety νιώθεις.
0: Ένα safety το νιώθω με τον Καζαμπάκα. Θα πάμε παρεμβούλα μαζί, ερμάνος μου, μέχρι και τις 12.
1: Καλά, το ξέρεις τον Καζαμπάκα, μας χρησιμοποιεί για άλλες εκπομπές.
0: Εμάς.
1: Όχι εμέ.
0: Είσαι, δηλαδή... σκεύος ειδονής του Καζαμπάκα.
2: Α, μπράβο.
0: Α, μπράβο.
1: Κρυάδες.
0: Σε χρησιμοποιεί. Πώς σε χρησιμοποιεί ακριβώς?
1: Εδώ επί ένα διάστημα.
0: Ναι.
1: Νόμιζε μια κοπέλα σε ένα ταξί.
0: Ότι βγάζει κοπές και σ' άλλα. Ναι. Αυτό το κάνει ο Καζαμπάκας. Έχει το χάρισμα, ναι. Εδώ νόμιζαν, ρε φίλοι, ότι η Μπέτη που έβαζε καλά. Μία η Μπέτη ήταν αληθινή, τώρα για να λέμε την αλήθεια. Εδώ επί σειρά ετών.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτά που κάνει τώρα ο Καζαμπάκας, εμείς τα κάναμε πριν 20 χρόνια.
1: Α, μάλλον με τα δικαστά έκανε εσύ πριν.
0: Πριν 20 χρόνια τα κάναμε Καζαμπάκα ή όχι?
3: Νίκο Κουγιανό, τα κεραμούτσο ή το
1: έργο.
0: Αυτά είναι τα πρώτα ηχητικά που άρχισαν να βγαίνουν για να παίζει ο ηχολήπτης με τον παραγωγό. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά γινόντουσαν 2005. Η συγκεκριμένη είναι πραγματική προσωπικότητα, περσόνα. Η φίλη η Άννα του Καζαμπάκα, η Ισπανίδα. Κάποιοι νόμιζαν ότι ήταν εδώ, εμφανίζεται, κάνει μετά, έβαζε και άλλα ηχητικά εδώ και.
1: Εδώ πιστεύουν ότι ο Άγιος τους κάνει καλά και
0: τώρα
1: σε πιστεύω.
0: Καλά, εδώ με τα κάσανα και μετά άλλα. Εντάξει, οκ, τι να κάνω τώρα. Μην τα κολλατρίζει αυτά τα θρησκευτικά πολύ.
1: Γιατί
0: ο φίλος του Σκλαρίς επάνω μου λέει το καλύτερο παιδί, αλλά αυτά τα μην τα μπλέκει τα θρησκευτικά.
1: Επειδή ο Σκλαρίς, ο κανονικός, εκεί που δουλεύει.
0: Ναι.
1: Επειδή φέλεψε με τη θρησκεία. Δηλαδή πρέπει να ακολουθήσουμε εμείς.
0: Εντάξει ρε φίλε, τώρα μην τσιτώνεις κόσμο.
1: Τι να τον κάνω τώρα.
0: Γιορτάζει ο Νικήτα σήμερα.
1: Ναι.
0: Τι ναι. Γιορτάζει ο Νικήτα. Θα πει ένα Νικήτα.
1: Τι Νικήτα. Η βόθρη του Νικήτα, του θυμάσαι?
0: Όχι, το Τσακύρογλου. Νικήτα Τσακύρογλου μου έρχεται στο μυαλό. Α. Από Νικήτα.
1: Σιγά τον ήθελα.
0: Ο Νίκητ μου έρχεται.
1: Άντε βρε κρυάδα. Άντε βρε. Ποιο Νικήτα. Είναι καλά παίκτη Νικήτα καμιά ομάδα.
0: Όχι, δεν θυμάμαι.
1: Ε?
0: Όχι.
1: Όνομα είναι το Νικήτας.
0: Παγκόσμια ημέρα δημοκρατία σήμερα.
1: Δεν υπάρχει καμιά δημοκρατία, υπάρχει ο ισχυρός.
0: Νομίζω ισχυρού λες,
1: καμιά δημοκρατία.
0: Καπιταλιστικό σύστημα, έτσι. Το μεγάλο ψάρι το
1: μη γιορτάζετε πράγματα που δεν εφαρμόζονται.
0: Δεν εφαρμόζονται.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα όλη την ατζέντα. Καταρχάς, να πούμε ότι η επικοινωνία μας γίνεται ποικιλοτρόπος και μηνυματικά. Facebook Μετρόπολης.
1: Ο Νικήτας Καρκαμάνης.
0: Μπράβο. Έχουμε ποστάρει τη βαθμολογία, έτσι πλέον ολοκληρωμένη μετά από 4 αγωνιστικές. Δίνει τροφή για σκέψη και για
1: φυσιά. Μ' αρέσει και η φυσιά, μ' αρέσει και η φυσιά. 0-0 και η φυσιά, τι αρέσει και η φυσιά. Τελευταία είναι και η φυσιά.
0: Εμένα.
1: Ναι, μ' αρέσει και η φυσιά, τι αρέσει και η φυσιά.
0: Η φυσιά έχει παίξει ρόλο ντέρμπι ρε τώρα.
1: Εκεί.
0: Τι εκεί, εντάξει, θα πάρει βαθμού.
1: Τη Λιβαδιά την πήρε.
0: Μόνο τη Λιβαδιά δεν πήρε. Εντάξει, οκ, με τη Λιβαδιά. Και στο Instagram, Νίκος κάτω Παύλα Κουλιανός, και εκεί μπορείτε να στέλνετε τα μηνυματάκια σας.
1: Ανοιχτήκαμε, Νίκος.
0: Παντού ανοιγόμαστε. Ανοιγόμαστε για το καλό της εκπομπής. Θα κάνετε μήπως εισιτήρια κλήρωση για την Τούμπα. Δεν ξέρω αν θα έχουμε.
1: Ποιο μάτς?
0: Για τα μάτς Ελλάδα-Γερμανία, Ελλάδα-Ολλανδία. Θα έχουμε ματσάρες εδώ τώρα. Θα έρθει εδώ ο Κλοπ. Ο Κλοπ θα έρθει το φιλαράξιο. Θα πας να κάνεις καμιά ερώτηση στον Κλοπ.
1: Και τι είναι να πάω να τον κάνω ερώτηση στον Κλοπ?
0: Συνέδεξη τύπου. Κάνε ποδοσφαιρική, δεν θες.
1: Γερμανία, όχι, δεν θέλω.
0: Δεν θες ο Γιούργεν. Τι πάρα, ρε φίλε.
1: Τι πάρα.
0: Νικήτας Κακλαμάνης, ρε φίλε.
1: Ο Καρκαμάνης, δεν σε είπα.
0: Όχι Καρκαμάνης, ο Κακλαμάνης.
1: Κακλαμάνης, ναι.
0: Κακλαμάνης,
1: ο Κακλαμάνης, ναι. Ήταν στη Βουλή κάτι αυτό, να πούμε. Τον είχα βγάλει πρόεδρο, κάτι τέτοια.
0: Ναι.
1: Καλό παιδί ήταν.
0: 8 μοίρια λέει διαθέσιμα για μεταγραφές ακόμα στο μπάσκετ λέει. Αυτά είναι γλυκά. Έτσι, εδώ για τον.
1: Ο Φωτός. Ο Μητσοτάκη.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης, ναι.
1: Φωτό το λέγατε.
0: Τι.
1: Υπόξιδες.
0: Πού.
1: Ήθελε να πάρει το Μπάοκ.
0: Πότε.
1: Τον Εμβάνουας. Τώρα τι έγινε, δίνει 10 εκατομμύρια και έγινε καλός τώρα.
0: Γενικώς.
1: Έγινε καλός, εντάξει.
0: Όταν κάτι είναι στο ξεκίνημά του και δεν γνωρίζει, ο καθένας μπορεί να λέει.
1: Τα... Τώρα, ναι.
0: Εσύ, άσε, εσύ.
1: Ο Φωτός ο Μητσοτάκη, δεξί.
0: Τι
1: δεξί γίνατε, εντάξει, δεξί.
0: Εσύ αφού λες θα φύγει. Τι σε νοιάζει. Δεν είπε ότι σε ένα χρόνο θα σε
1: παρατήσει. Εγώ είπα ότι αν δεν πάρει λιμάνι γήπεδο και πάει.
0: Πώ θα τα πάρει.
1: Δεν έχει.
0: Αφού υπάρχει άλλο.
1: Δεν έχει λόγο να μείνει
0: γήπεδο. Υπάρχει άλλο μεγιστάνα. Τι να κάνουμε τώρα. Υπάρχει άλλο δισεκατομμύριο.
1: Τι πιστεύω εγώ.
0: Άρα λες ότι θα φύγει.
1: Σε 2 χρόνια, 3, αν δεν πάρει ποδόσφαιρο πάει λιμάνι και το γήπεδο, δεν έχει κανένα λόγο να μείνει. Να βάζει λεφτά από την τσέπη του και να τα πετάει.
0: Εδώ θα μπει ο Πάο Κευρολίγκα για 10 χρόνια.
1: θα πληρώνει ο άνθρωπος.
0: Αυτός λοιπόν.

0: θα φύγει. Άμα, άμα πληρώσει.
1: Δηλαδή,
0: θα πληρώσω κάτι εγώ που θα αγοράσω και θα σκοτώ να φύγω.
1: Γιατί τι, πολύ
0: δηλαδή τί... θα πληρώσω να πάρω μια σπιταρόνα και δεν θα μένω.
1: Άμα σα πάρει χαμπάρι, τι είστε κι αυτό.
0: Α, μάλιστα.
1: Άσε που ξέρει τι φάρα είστε να πούμε.
0: Αλεξάνδερ.
1: Τι αχάριστη. Τι αχάριστη φάρα. Αχάριστη και αλήτησα. Έτσι.
0: Πώς πήγαινε μετά.
1: Για πες μου τι σου ζήτησα.
0: Αλεξάνδερ Φλέμιξα σήμερα ανακαλύπτει την πενικυλίνη.
1: Κατά λάθος την ανακάλυψε. Η γυναίκα του, η γυναίκα του την είχε. Κατά λάθος την ανακάλυψε.
0: Και βγήκε αυτός μπροστά.
1: Δεν την ξέρεις την ιστορία.
0: Για πάντα.
1: Πάντα την ιστορία τη δεις.
0: Λοιπόν, Αλεξάνδερ Φλέμινγκ ανακαλύπτει νομπελίστα βιολόγο, ανακάλυψε την και άνοιξε τον δρόμο για αποτελεσματική χρήση αντιβιωτικών.
1: Κατά λάθο την είναι.
0: Σκοτσέζο γιατρό.
1: Πρώτα δεν φίλο τον παλιό του γιατρό, σε πει.
0: Καλά, μπορεί να μην το συμπαθεί και να πουλάει παπάδε.
1: Όχι, όχι. Η ιστορία είναι γραμμένη.
0: Είναι γραμμένη η ιστορία. Τέλο πάντων, τώρα να εδώ και η γυναίκα του, έτσι. Σε σχέση με την Ελλάδα είναι. Α, έχει και σχέση με την Ελλάδα.
1: Η Εμιλία, ρε, η γυναίκα του.
0: Η Αμαλία, βρε.
1: Η Εμιλία, να πούμε.
0: Η Αμαλία, βρε.
1: Η γυναίκα του.
0: Η Λέδη Αμαλία, ήταν ο δεύτερο γάμο του. Άιντε.
1: Κάνουν κανένα γάμο. Οι πρικοθύρε οι γιατροί παίρνουν τι περιουσίε, το παίζουν οι κόμενε. Τι να ζηλέψω, μωρέ, τι να ζηλέψω. Τους πρικοθύρες να ζηλέψω.
0: Όλοι πρικοθύρες εκτός από σένα.
1: Όχι, γιατί εχμάλωτη είναι αυτή.
0: Α, εχμάλωτη.
1: Πήρε τη γυναίκα του. Πού να τολμήσει να μιλήσει ο Φλέμι.
0: Μούγκα στη Στρούγκα.
1: Πού να μιλήσει.
0: Λοιπόν, σα σήμερα το 1919, ένα αιώνα και βάλει, κυκλοφορεί η Καθημερινή.
1: Ναι.
0: Έτσι, πάνω από ένα αιώνα η Καθημερινή.
1: Του Πασόκ ήταν εκεί.
0: Του Πασόκ ήταν εκεί.
1: Την πλήρωνε το Πασόκ για να γράφει αυτά που θέλει.
0: Το 1968, σα σήμερα, ιδρύεται η ΚΝΕ, η Κομμουνιστική Νεολαία Ελλάδος.
1: Πώς ιδρύεται.
0: 1968, τι
1: πώς. Επιχούντας δηλαδή. Τι λέγες να μας κυνηγούσαν οι κομμουνιστές.
0: Εγώ σου λέω
1: ότι δεν ιδρύεται. Άμα δεν δε τους άφηνε να ιδρυθούν.
0: Δεν τους άφηνε, αλλά τους άφησαν.
1: Τους επιχούντας. Ναι, επιχούντας.
0: Η ΚΝΕ. Γενέδρια θα είχε σήμερα ο τεράστιος, μ' αρέσουν αυτοί οι τύποι, Βενετός έμπορος εξερευνητής Μάρκο Πόλο. Δεν θα ακούσες να είσαι ο Μάρκο Πόλο.
1: Τι ξέρω... έμπορος ήταν ο Μάρκο Πόλο.
0: Δηλαδή. Έμπορος ήταν, εξερευνητής, πήρε τα καράβια, έφυγε, ανακάλυψε πύρες, ιστορίες.
1: Μεταψύχωση η δική σου είναι ο Μάρκο.
0: Μουστάρου, ναι, έχει μπει μέσα, μ' αρέσει. 1254.
1: Ναι. Έμεινε στην ιστορία μετά από πόσα.
0: Ακόμα τον μνημονεύουμε τον Μάρκο Πόλο, είδες, αυτό σου λέω. Αγκάθα Κρίστη, άλλη μία που.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου.
0: Σοφάς. Γράψε ένα μυθιστόρημα να μείνεις και εσύ.
1: Αυτή είναι η αγαπημένη μου.
0: Συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων, σα σήμερα θα είχε γενέθλια.
1: Ναι.
0: Πέθανε ένα χρόνο πριν γεννηθώ, το 76.
1: Ήτανε φανταστική γυναίκα.
0: Φανταστική, σ' άρεσε. 1890. Πατάζεις τα χρονάκια της, εντάξει, οκ.
1: Μια χαρά.
0: 86 έφτασε.
1: Και τους άντρες τους είχε στο πέταμα, μπράβο
0: της. Δεν ασχολιούταν.
1: Δεν είχε ανάγκη κανέναν άντρα.
0: Αγκάθα.
1: Πάρε αυτόν να είσαι, ξέρω εγώ, αυτά που η Ελληνίδα μάνα. Πάρ' τον, θα τον αγαπήσεις, δεν πειράζει, θα τον αγαπάω. Δεν καταλάβαινε τίποτα η Αγκάθα Κρίστη.
0: 2,2 ευρώ η αμόλυβδη στο κέντρο της Αθήνας, λες, αβεζινάδικα, γίνεται χαμός. Εφιάλτης στον δρόμο.
1: Δεν πειράζει.
0: Σε τι βάζει αμόλυβδη, τι βάζει.
1: Και 2,5 να πάει.
0: Δεν σε νοιάζει. Μητσοτάξεις και ξέρω ψωμί, δεν σε νοιάζει.
1: Μην τους κλαις, μην τον κλαις τον Έλληνα. Γιατί τον Έλληνα δεν τον κλαις.
0: Δεν μας αρέσει η Χριστίνα, στέλνει μήνυμα.
1: Ποια είναι η Χριστίνα.
0: Η νέα σας ώρα είναι απέσια. Η Χριστίνα, μια φίλη ακροάτριά μας. Μια μισή ώρα σε αυτοκίνητα σας άκουγα φανατικά και έκλαιγα από τα γέλια. Και τώρα πρέπει να ακούω.
1: Στη δουλειά είναι η κοπέλα.
0: Ξέρεις τι. Γούσταρε εμάς και δεν γουστάρει τους προηγούμενους τώρα. Γιατί 8 με 9 λέει.
1: Ναι.
0: Δεν ήθελε να ακούει.
1: Δεν γουστάρει
0: αυτό. Αυτά είναι γούστα τώρα, ρε Χριστίνα, τι να κάνουμε.
1: Πάει, χάσε. Στη δουλειά όμως είναι 9 η ώρα.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μα άκουγε
0: από τι 8 σε 9.30 μέχρι να μπει μέσα.
1: Στο αμάξι μια χαρά ακούς. Πρώτη ώρα σε φτιάχνει, είσαι χαλάει τη διάθεση και μπαίνει μέσα να πούνε. Τώρα πρέπει να ακούει εκεί πέρα η κοπέλα.
0: Νικόλα, τι φωνάρα είναι αυτή, λέει. Βγήκαν όλες οι γυναίκες στα μπαλκόνια. Καλά, όταν όσο περνάει η ώρα γίνεται και πιο νορμάλη φωνή μας, ρε φίλε. Στέφανε, αδερφούλη. Αγκάθα Κρίστη, συνάδελφό σου.
1: Τι έκανε, ράδιο.
0: Συγγραφέα.
1: Α, συγγραφέα.
0: Συγγραφέα. Και εσύ, γράφει εδώ διάφορα.
1: Εγώ γράφω, αλλά δεν τα
0: έχω εκδίδει. Δεν τα έχει φτιάξει.
1: Δεν τα έχω εκδώσει.
0: Πρέπει να βρει ένα εκδοτικό οίκο. Ένα εκδοτικό οίκο να.
1: Ναι.
0: Να κάνει.
1: Ναι.
0: Να πάει 3 ευρώ το πετρέλαιο. Εμεί που καίμε 3-3,5 λίτρα δεν μα πονάει καθόλου, λέει. Φόρτσα Μητσοτάκη. Εδώ θε. Χαμό.
1: Τι κλαίτε, ρε. Δεν σα κλαίω.
0: Χαμό.
1: Δεν μα κλαίω.
0: Ναι, δεν μα κλαίω.
1: Σα πετάξει μια τη ρόμπι το Μητσοτάκη. Δεν σα κλαίω.
0: Σαν σήμερα πεθαίνει ο Σταύρος ο Παράβας.
1: Ναι.
0: Έλληνες ηθοποιός, το 35 γεννητής.
1: Δεν τον πολύ γούσταρα τον Παράβα μου.
0: Δεν τον γούσταρες, γιατί.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Δεν με άρεσε.
0: Πολύ δύο ρόλο. Εντάξει, όχι, δεν ήταν από του αγαπημένου.
1: Όχι, δεν ήταν.
0: Και η Οριάννα Φαλάτση, σα σήμερα 2006, Ιταλίδα δημοσιογράφο, συγγραφέα, είχε σχέση με τον Αλέκο Παναγούλη.
1: Ναι.
0: Μετά τι επιθέσει τη 11η Σεπτεμβρίου, θεωρήθηκε ότι με τα γραπτά τη δυσφήμιζε το Ισλάμ. Έτσι.
1: Με τον Παναγούλη τα είχε.
0: Ναι.
1: Θα κοπανούσε και αυτή η κρασιά τα βράδια, άμα ήταν με τον Παναγούλη. Τα πήρανε παρέα να
0: μου. Θες,
1: Παναγούλης, έριχνε πράγμα Παναγούλης. Ήτανε Μερακλής.
0: Μερακλής.
1: Ήτανε Μερακλής. Του άρεσε.
0: Μας. Λοιπόν, αυτά δεν έχει
1: ο
0: κάτι
1: ο οποίος σκοτώθηκε ο άνθρωπος σε δυστύχημα. Πάει το κάνουν ήρωα ότι το σκότωσαν, ας πούμε, αλλά σε δυστύχημα πέθανε.
0: Σε αυτά ρε παγάσα δεν ξεχνάς τίποτα, έτσι. Ό,τι έχει να κάνει
1: ναι.
0: με...
1: Ήθελε αριστερά να φτιάξει ένα ακόμα ήρωα.
0: Ναι.
1: Δεν της έφυγε το αφήγημα.
0: Δεν της βγήκε.
1: Δεν της βγήκε το αφήγημα με τον Παναγούλη. Είχε ένα σούπερ μυραφιόρ, ήταν και ο οδηγός που του άρεσε η ταχύτητα.
0: Ναι.
1: Κοπανήθηκε να πούμε σε βουλιαγμένη σε μια στροφή. Το σκότωσα λέει. Ποιος το σκότωσε? Είχε περάσει η Χούντα. 1η Μαΐου του 76 πέθανε. Σκοτώθηκε.
0: Ναι.
1: Πρωτομαγιά ήταν.
0: Σωστό.
1: Ποιος το σκότωσε?
0: Σωστό.
1: Ο Καραμαλής το σκότωσε γιατί τι είχε τις κασέτες. Πλάκα κάνετε.
0: Σωστό.
1: Φτιάχνουμε ήρωες εδώ.
0: Τα δίκια σου θα τα δίνουμε, φίλε. Έτσι. Τα δίκια σου θα τα
1: δίνουμε. Σκοτώθηκε ο άνθρωπος. Ο ήρωας λέει εδώ το σκοτώσε. Ποιος το σκότωσε, ρε.
0: Τελευταία μέρα των μεταγραφών σήμερα.
1: Άντε, μας πρίξατε με τις μεταγραφές.
0: Τελευταία μέρα των μεταγραφών.
1: Φτάνει.
0: Και
1: ναι.
0: Από ό,τι φαίνεται, Άρης, Ηρακλής και Ολυμπιακός θα ολοκληρώσουν κάποιες μεταγραφές που έχουν
1: σκεφτεί. Όχι, να κάνει ο Ολυμπιακός. Ο Μετινίπαρ θα είναι πάνω από το φάντασμα.
0: Λες να.
1: Από το νέο ψυχικό.
0: Θα πάει στη Βαλένθια αφού ρε.
1: Στο πήρε. Σπίτι του Μαρινάκη, στο ψυχικό απέναντι θα πετάει το φάντασμα του να πούμε.
0: Του Μετινίπαρ.
1: Ναι, του Μετινίπαρ.
0: Αλλά άμα πάρει κανένα τρόπο θα το ξεχάσουν όλοι και το
1: Μετινίπαρ. Πήρε τρόπο.
0: Φίλε, οι νίκες, τα αποτελέσματα.
1: Ναι,
0: τα τρόπια,
1: ναι.
0: Ξεχνάν
1: ναι.
0: Οι οπαδοί τα πάντα με τις νίκες. Έτσι,
1: ναι.
0: Τα πάντα.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, να
1: ξεχνάνε. Οι οπαδοί ξεχνάνε τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Και αν πα του Χαρτζηλικό και όλα ξεχνάνε ακόμα περισσότερο.
0: Τα πάντα όλα δεν το
1: σκέφτομαι. Αν μα πετάξει ένα Χαρτζηλίκι, μια χαρά είναι κι αυτή.
0: Οι μεταγραφές λοιπόν που είναι να γίνουν στα σκαριά και είναι έτοιμες να ολοκληρωθούν.
1: Μπράβο.
0: Είναι για τον Άρη ο Σούταρ.
1: Πήρε κανένα στόπερο Άρη.
0: Είναι για τον Άρη ο Σούταρ.
1: Τι παίζει ο Σούταρ.
0: Ανατροπή με Σούταρ αναφέρουν πριν από λίγο τα βρετανικά ΜΜΕ, τα ταμπλόιτ στη Σκωτία.
1: Μπράβο, τα ταμπλό.
0: Ταμπλόιτ. Όχι ταμπλόιτ. Ταμπλόιτ. Εντάξει, ναι. Μπράβο. Και ο Σούταρ πλησιάζει. Πώς το βλέπεις αυτόν. Κάντε μου ένα ζυγόγραφο. Στόπερ.
1: Αυτός.
0: Ναι.
1: Στόπερ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ύποπτος τουλάχιστον.
0: Τι δεν είναι
1: μια χαζομάρα την έχει όμως στο πρόσωπό του.
0: Έχει μια χαζομάρα.
1: Μια φελάδα την έχει.
0: Εγώ λέω έχει άγνοια κινδύνου αυτός.
1: Ναι.
0: Εντελώς. Δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Που κάρουμε μέσα από τη βγή.
1: Πήγε με τον Φαμπιάνο από τον Καρυπίδη να πάρει αποτέλεσμα στην Τούμπα. Έφαγε τη διάρα και τώρα παίρνει στόπερ.
0: Καλά δεν έπρεπε να πάρει. Ο Άρης έχει μείνει με τον Σούπταρ και τον Φαμπιάνο.
1: Το πάει στο Κολονάκι, πίνει τα μπράτη να πούμε και δεν πήρε στόπερ στον Άρη.
0: Πίνει τα μπράτη. Από ό,τι ξεκινάει
1: με του μυτσοταγικού εκεί, ναι.
0: Α πει ότι θέλει, ρε. Τι σε νοιάζει αν τι κάνει ο άνθρωπο με ποιου. Και εσύ τα τρώ πίτσε το βράδυ, μία η ώρα.
1: Εσύ φταίει γι' αυτό.
0: Α, εγώ φταίω.
1: Εγώ φταίω.
0: Μια χαρά τη χλαπακιάζει. Παίρνει και την πυρίτσα σου να το απολαύσει.
1: Άμα κάνω ρε κουγενέα τα σταλία, δεν κάνω.
0: Κάτι ολόκληρη. Ναι. Μισό
1: άμα ξεφύγω δηλαδή. Δηλαδή, ό,τι κάνω και είναι. Ξέφευγμα.
0: Ξέφευγμα, μπράβο.
1: Ξέφευγμα.
0: Εδώ αποφεύγουμε τα ακούτε, παιδιά. Τα ξέφευγμα.
1: Ό,τι κάνω και είναι ξέφευγμα,
0: ναι.
1: Θα είναι καλό ξέφευγμα.
0: Mm.
1: Δηλαδή, άμα κάνω τα σταλία με τα μάξι και τρέξω, δεν τρέξω με 140, τρέξω με 180.
0: Μόνο.
1: Ναι, 200 όσο
0: τώρα,
1: πάει.
0: Στη Γερμανία κάναμε και εκεί ένα ξέφευγμα.
1: Ξέφευγμα.
0: Στο Autobank.
1: Θα πας,
0: με τον ονό.
1: Θα πας δηλαδή. Με μια κοπέλα, με μια γυναίκα, ξέρω εγώ.
0: Δεν πας με μία, πας με τρεις ταυτόχρονα.
1: Όχι, θα κάνεις ξέφευγμα καλό.
0: Ξέφευγμα.
1: Δεν πας καφέ με την κοπέλα.
0: Παπινιώτη, ακούς ξέφευγμα.
1: Ένα ξέφευγμα να πούμε.
0: Καινούριο. Άιντε τώρα να βγαίνει.
1: Θα πας να κάνεις ασθενή διατροφική. Ξέφευγμα θα κάνεις.
0: Φάτα όλα. Γλυκά, ιστορίες. Ό,τι βρεις μπροστά σου, σαβούρα, φάτα.
1: Αφού θα το κάνεις τώρα γιαουρτάκι το πρωί.
0: Το πρωί γιαουρτάκι, το πρωί με τον παίζει παρθενοπή πίτσα, το βράδυ εκεί στη Γεννητσόν τριγυρνάς. Έτσι, δηλαδή το πρωί γιαουρτάκι, το βράδυ πίτσα.
1: Τι Γεννητσόν, αφού είναι εκεί το μέρος που δουλεύουμε.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ωραίες κοπέλες έχει.
0: Πού τις είδες ωραίες.
1: Μαυρίλα.
0: Εντάξει, οι μαύρες είναι ωραίες. Μαύρη. Μαύρη, βάρε λίγο την τσίλα. Πια, η τσίλα, ωραία γυναίκα.
1: Ναι. Θα σε πάω στη μοναστηρίου εκεί πέρα.
0: Καλά, βράδυ, πάμε, δεν βλέπουμε.
1: Να αγαλιάσει το μάτι σου δηλαδή εσένα.
0: Παιδιά, σχολάμε αργά από το TV 100 και φεύγοντας περνάμε τέλος πάντων από εκεί και ρίχνουμε κάτι γέλια με το κουμπαράκι εδώ. Να, αυτές οι μαυροτσούκαλες για σένα. Μαυροτσούκαλες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Δίνο μου, ο Άρης πάει για τον Σούταρ, πλησιάζει μεταγραφή.
1: Όπως Σούταλο και Σούταρ δηλαδή.
0: Σούταλο και Σούταρ.
1: Και Σούταρ.
0: Αυτές θα είναι από ό,τι φαίνεται.
1: Ναι.
0: Αυτό θα είναι το δίδυμο.
1: Έφαγε στο 2-0 στην Τούμπα και μετά πήρε στόπερ. Έφτασε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα πει και ακόμα δεν πήρε στόπερ.
0: Θεωρείς δηλαδή.
1: Και φωνάζεται το καημένο τον Γρηγόριο.
0: Όχι, τον Γρηγόριο δεν τον φωνάξε. Θεωρείς δηλαδή ότι το πρόβλημα του Άρη χθες ήταν άστα διαιτητικά, γιατί τα είδαμε.
1: Το πρόβλημα του Άρη τα στόπερ του ήταν.
0: Τα στόπερ.
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Άρης μπήκε μπροστά. Και ο Μιχαηλίδης, καλή του ώρα.
0: Ο Μιχαηλίδης έκανε παιχνιδάκι.
1: Πολύ καλός με τον Διέγκο. Και ο άλλος ο Διέγκο Κώστα. Ναι. Τι σχέση είχαν με το Φαμπιάνο και τον άλλο.
0: Σας το πέρα. Άλλο level και οι δύο.
1: Τι να κάνουμε.
0: Συζητάμε τώρα. Θα βάλω τον Μιχαηλίδη, ο Διέγκο Κώστα με το Φαμπιάνο.
1: Με το Φαμπιάνο.
0: Όχι.
1: Πάω με τον Φαμπιάνο στην Τούμα.
0: Ο Φαμπιάνο ήταν πολύ καλός παίκτης, αλλά πλέον είναι στα τελειώματα.
1: Φράσε τι ήταν. Και ο Μάρλον Μπράντο ήταν. Και μετά τα τελευταία χρόνια ήταν σαν τσουβάλι να πούμε.
0: Τσουβαλάκι.
1: Φράσε τι ήταν.
0: Ο Άρης πάντως φαίνεται ότι μάλλον. Από ό,τι φαίνεται από τα ρεπορτάζ Σκωτία τώρα, ότι ο παίχτης θα έρθει. Υπήρχε ένα θέμα με την αποζημίωση του αυτού από την Σκωτία και.
1: Θα πάει ο Κουγκουλιάς να τον υποδειχθεί μετά, ας πούμε, Παντελόνι στο αεροδρόμιο.
0: Έχει φαγωθεί τώρα, έχει φάει το φιλαράκι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή τον έχει κολλήσει με κάποιου και εκεί να.
1: Ξέρεις γιατί,
0: Ναι.
1: Φοβάται να βρεθεί μαζί μας, γιατί μην βγούμε φωτογραφία και το πούμε τίποτα
0: για. Ο Άρης, ο οποίος ξεκινήσαμε λίγο με τα γραφικά, γιατί και στο Ηρακλή θα έχουμε μια πολύ καλή μεταγραφή.
1: Μεταγραφή.
0: Ναι, ναι. Ο Άρης, ο οποίος ανακοίνωσε επίσημα χθες αργά το βράδυ τον Μπρουμά. Παίχτη με τρομερές παραστάσεις, αλλά γυάλινου.
1: Αυτό είναι Fiat 128.
0: Ναι, αλλά αυτό έχει παίξει Μπενφίκα, Γαλατά, Μεγατχόφεν.
1: Είναι Fiat 128.
0: Ναι, δυστυχώς έχει τραυματισμούς. Έχει μια
1: εφησυχία. Βίγκερ δεν είναι.
0: Ναι, Βίγκερ, το Ολυμπιακό.
1: Ολυμπιακό έπαιξε.
0: Το ξέχασα να το αναφέρω. Έχει τρομερές παραστάσεις, είναι στο top level τα τελευταία χρόνια. Έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές.
1: Δηλαδή έκανε σύμβαση με το Ιπποκράτη ο Δόνης.
0: Ναι.
1: Τώρα θα έχουμε και αυτόν τώρα.
0: Ο Άρης έχει μια τάση να παίρνει τέτοιου παίχτε. Ναι. Έχει μια τάση δυστυχώς. Το ρισκάρει, σου λέει άμα μου βγει, τώρα τον έκανε ένα
1: τηλέφωνο.
2: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
3: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
2: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Γιατί αυτά είναι εξτραδάκια όλοι τώρα, αυτοί οι διαιτητές, βάρ, μαμούσου του. Εκτός βάρ, ορισμό βάρ, οριστικά ο συγκεκριμένος. Ο Μπλέικ Ατρόμπους.
1: Τώρα ο Γκαγκάτσης όμως.
0: Όποιος κάνει τόσο χοντρό λάθος.
1: Ναι, ναι.
0: Πολύ εξόρθωτο.
1: Πάρε το κεφάλι δηλαδή.
0: Φίλε, σταμάτα, είσαι κατάλληλος.
1: Μάλιστα.
0: Τι έκανε, θα κάνει χείριση ένας γιατρός ο οποίος δεν είναι καλός, θα χάσει τη ζωή ο άλλος.
1: Τώρα οι ορισμοί των διαιτητών στην Ελλάδα έχουν κάνει συμφέροντα τώρα.
0: Έχει χείριση. Αυτή τώρα που είναι στα βάρ, εξτραδάκια κάνουν όλοι.
1: Τρώνε σάντουιτς μέσα σε αυτά.
0: Ακριβώς, κάνουν τα εξτραδάκια τους. Λέει, βγάζουν ένα έξτρα μεροκάματο, ένα καλό εξτραδάκι. Πώς πάμε εμείς και έχουμε τα εξτραδάκια.
1: Από εδώ ποιος θα μπορούσε να είναι βαρ.
0: Βαρύσας.
1: Ο κόκκινος.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν πέναλτι καραμπινά του και αυτός θα. Δεν το πρόθεσε.
0: Καλά, όταν θες ρε παράδειγμα κατευθείαν τον Γρηγόρη να τον βάλεις μέσα.
1: Ναι.
0: Ποιος θα ήταν ο καλύτερος σε βαρ εδώ μέσα.
1: Ο Πάγκος.
0: Πάγκος,
1: Ο Πάγκος.
0: Ναι.
1: Ο καλύτερος.
0: Ο Γιάννης Πάγκος.
1: Ο χειρότερος ήταν ο Κόκκινος.
0: Ναι.
1: Θα γινόταν κάρτες, μπουνιές, θα πέσαν, αυτός δεν θα πέρε χαμπάρι.
0: Εκτός σπίτι σου, αγόρι μου, είσαι κατάλληλος.
1: Ναι.
0: Δεν μπορείς. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ σε πληρώνω.
1: Τώρα εσύ τώρα για εδώ,
0: Φυσικά.
1: Αφού εδώ γίνονται.
0: Όταν γίνονται έσχοι, όταν γίνονται
1: μαγειρέματα. Κάτσε, εδώ γίνονται μαγειρέματα.
0: Ακατάλληλος, γεια σου.
1: Μαγειρέματα.
0: Και ειδικά αν είναι ξένοι, μην τυχόν τους ξαναφωνάξει. Δηλαδή για μένα η τριπλέτα χθες στην Τούμπα ήταν κατάλληλη.
1: Ναι. Ακατάλληλα, σε βόλεψε όμως.
0: Τι με βόλεψε, δεν με έδωσε πέναντι.
1: Α, έπαιζε με 10 παίκτες, να πούμε.
0: Α, έπαιζε.
1: Στο 10 λεπτό, σου λέγω.
0: Ακατάλληλα. Λάθη έχουν γίνει. Και από τις δύο πλευρές. Τα είπαμε, τα σχολιάσαμε.
1: Σε βόλεψε. Μια χαρά ο Ιταλός.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε κομψό και θα επιστρέψουμε πλέον να τα βάλουμε ένα σειρά γιατί είναι εβδομάδα κυπελική και είναι εβδομάδα Europa League. Δεν είναι μόνο κυπελική.
1: Έχει Ολυμπιακό, Τετάρτη.
0: Έχει Ολυμπιακό.
1: Καλή εβδομαδούλα
0: είναι. Για Γελόνια έχει Χόφεχάιμ. Γεμάτη είναι εβδομάδα.
1: Βέβαια.
0: Έχει Χόφεχάιμ Όφη, την ομαδάρα από την Κρήτη. Έτσι.
1: Χαίρε λέει.
0: Ομαδάρα από την Κρήτη.
1: Καλά, κόψε λίγο τώρα. Ομαδάρα από την Κρήτη. Κόψε.
0: Σε 6 μήνες Όφη πήρε κύπελο, πήρε Super Cup.
1: Ναι.
0: Μπήκε ο Μίλος Europa League.
1: Ναι.
0: Έβγαλε διπλό στο Καραϊσκάκι
1: μετά από 6 μήνες Όφη θα σέρνετε.
0: Λες.
1: Ναι, ναι.
0: Έχεις Νόβα. Λέγε, έχεις.
1: Βέβαια.
0: Έχεις. Άρα έχεις και μια premium pizza από την πίτσα φάνε εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάσεις το μοναδικό αυτό exclusive Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν με την παρέα σου λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο Παντού App, συνδέσου ως Nova χρήστης και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Εδώ τώρα πρέπει να δώσετε premium τον Σια Μήτρα. Η καλύτερη πίτσα είναι Pizza Fan. Από το OTE TV. Όχι, Nova είναι. Από το OTE TV. Ποιο είναι το καλύτερο κανάλι?
0: Το TV. Λοιπόν, τώρα έχει γίνει χαμός και με τα κανάλια. Τα παίρνει ένα γήμα ατζέντα, έχουν ενωθεί. Θα τα πάρει στην πλατφόρμα, τα λαφούς. Έχει χαθεί η μπάλα και μάλλον.
1: Οι επιχειρηματίες στην Αθήνα
0: είναι όνειρο.
1: Το πρωί 7 η ώρα και είναι 9 η ώρα έχουν πάρει την πρώτη απόφαση. Εσείς εδώ ξυπνάτε η ώρα 11 όλοι. Όλοι.
0: Εσύ?
1: Εγώ ξυπνάω από τις πολύ νωρίς.
0: Τώρα μια χαρά ξυπνάς, έτσι, και εσύ αρμόζεις. Πού θα σε βλέπω.
1: Το καινούριο πρόγραμμα
0: με βοήθησε πάρα πολύ. Τζορτζ Λεμπούς, τον έχεις φτιάξει μια επιδερμίδα εδώ, άφρα. Αφράτος, δες το, μαγουλήθρα, μια χαρά.
1: Μη μου πείτε το 2-4 έπεσε.
0: Λοιπόν,
1: μη μου το πείτε.
0: Πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό. Rap and cool, επιστρέφουμε. Δεύτερο ημιωράκι.
1: Πέσαμε λίγο.
0: Ω, κουμπαράκια, κουμπαράκια.
1: Όλοι μαζί εκεί είμαστε.
0: Πάμε break.
3: Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της Στρωματοποιίας Προκοπίδη.
4: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της Στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη.
5: Μετροπολίς. Παράθυρο στα σπορ.
6: Καλή σας ημέρα. Στροφή στον θέσμο του Κυπέλλου Ελλάδας πραγματοποιούν οι ομάδες ποδοσφαίρου με τη διεξαγωγή της τρίτης αγωνιστικής της League Phase. Τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγουν την αυλαία των αγώνων το μεσημέρι και το βράδυ της Τετάρτης. Στις 3 η Νίκη Βόλου υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης και στις 5 παρατέταρτο ο Άρης φιλοξενεί τη Μαρκό. Η δράση συνεχίζεται στις 6 παρατέταρτο με το παιχνίδι της Κηφισιάς κόντρα στον Παναθηναϊκό, ενώ στις 8 Ατρόμητος αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ. Δύο παιχνίδια συμπληρώνουν το αγωνιστικό μενού το απόγευμα της 5ης. Η Καλαμάτα φιλοξενεί τη Λάρισα στις 4.30 σε μια πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση της περιφέρειας. Το πρόγραμμα της τρίτης στροφής ολοκληρώνεται με τον αγώνα της ΑΕΚ απέναντι στον Πασεραϊκό στις 6 παρατέταρτο. Ξεκίνησε η διάθεση των εισιτηρίων για την αυριανή αναμέτρηση του Άρη με τη Μαρκό στο κύπελο Ελλάδας. Για την δεύτερη αγωνιστική της Super League 2, τα χθεσινά παιχνίδια ολοκληρώθηκαν με τον Πανιόνιο να επικρατεί 1-0 το Απόλλωνα Πόντου στη Νέα Σμύρνη, ενώ στην Κομωτινή ο Παθρακικός πήρε την νίκη με 2-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ Β. Ανακοινώθηκε το επίσημο πρόγραμμα της πρεμιέρας για το πρωτάθλημα της Basket League. Η αγωνιστική δράση ξεκινά το Σάββατο 3 Οκτωβρίου στις 3 το μεσημέρι με την εκτός έδρας αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στη Μύκονο. Ο Άρης δοκιμάζεται την ίδια ημέρα στις 5.30 στην Καρδίτσα, ενώ ο Ηρακλής υποδέχεται τον Ολυμπιακό στο Ιβανόφιο την Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 5.30 το απόγευμα. Για την τέταρτη αγωνιστική του Ευρωβόλεϊ Ανδρών, η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία σήμερα στις 5 το απόγευμα. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
3: Ποιος καλέ?
2: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
3: Και σε παίρνει αυτή?
2: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
3: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
4: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερα από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
8: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
9: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
1: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
10: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
11: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
12: Να αποζημιώνει άμεσα.
11: Άλλο
12: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
11: Άλλο
12: να έχει λογικές τιμές.
11: Άλλο
12: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
11: Άλλο
12: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
11: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
15: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
16: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air condition, κάνουμε. Special. Κριτικές, έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
20: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
21: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
22: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
23: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
24: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Center Soft One.
25: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Για εσάς τους επαγγελματίες που αναζητάτε να εμπλουτίσετε τα έργα σας με καινοτόμες εφαρμογές ηλιακών θερμικών συστημάτων, η Δημάκης είναι ο νούμερο ένα σύμμαχός σας. Αφού διαθέτει πλούσια γκάμα σε ηλιακούς, θερμοσύμφωνες, διπλής ή τριπλής ενέργειας, συλλέκτες και μπόιλερ όπως αυτά της Ecozol, με αντοχή δοκιμασμένη στον χρόνο και ποιότητα που εγγυάται υψηλή ενεργειακή απόδοση για ζεστό νερό, χειμώνα, καλοκαίρι. Διαθέτει επίσης επιλογές για σύνθετες εγκαταστάσεις σε συνδυασμό και με αντλίας θερμότητας. Δημάκης, φίλες και φίλοι, η κορυφαία επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης αλλά και κλιματισμού. Μποτζόνο, ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας, όπου κι αν είστε. Ράπε κούλα, ακούτε. Με κάζα σα πλήκτρα, με Χάρη Μανουλή δίπλα, έτοιμη. Ντίνο μου, για τρελά ξεφεύγματα, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Α, μπράβο.
1: Όταν ξεφεύγεις.
0: Να ξεφεύγεις καλά, ναι.
1: Ωραία, κάνεις ημιτασιόν.
0: Μισάδια δεν
1: θέλει. Ξεφεύγματα, μισάδια.
0: Μπράβο, Ντίνο. Μπράβο, Ντίνο, αγόρι μου.
1: Ατασταλία θα κάνεις. Διατροφική, ερωτική.
0: Όλα τα είναι ξεφεύγματα.
1: Τα είναι γερά.
0: Ξεφεύγματα.
1: Δηλαδή.
0: Ουσίες, κοινοπνεύματα. Βάλει και το ξεφεύγματα.
1: Εσύ ξεφεύγεις πολλές φορές.
0: Βέβαια.
1: Πότε ξεφεύγεις, τελευταία.
0: Όποτε πρέπει.
1: Τι ξεφεύγματα κάνεις. Ερωτικού περιεχομένου, διατροφικού περιεχομένου.
0: Καλά, διατροφικού ξεφεύγω σχεδόν κάθε μέρα.
1: Τουριστικού περιεχομένου.
0: Και τουριστικού.
1: Μάλιστα.
0: Ξεφεύγματα κατά τα άλλα με κύκνους, όπως είδες και εσύ. Όπως
1: τι, τι ζήσαμε σε κύκνους, ρε κουλιά.
0: Καλά, ζήσαμε.
1: Πριν, όλοι οι άνθρωποι.
0: Γυναίκες, ζήσαμε αγριόπαπα.
1: Φράσε αγριόπαπα.
0: Στις λάσπες πατσουριάζαμε. Τώρα είμαστε κύκνους.
1: Άστα, ρε κουλιά, ναι. Όλοι οι άνθρωποι, άντρες και γυναίκες. Πολυγαμικοί είναι.
0: Ναι.
1: Όλοι.
0: Έλα, δεν
1: και
0: είναι
1: οι γυναίκες και οι άντρες. Πολυγαμικοί
0: είναι. Δεν είναι
1: όλοι.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Όχι,
2: Κωστή, ξέρεις τι στήλη πρέπει να καθιερώσεις. Το θεώρημα του ραπ. Θα είναι ένα θεώρημα το οποίο θα είναι δικό σου. Θα είναι ποδοσφαιρικό, θα είναι ερωτικό, θα είναι κοινωνικό.
1: Δεν υπάρχει
2: πολιτικό,
1: ο άνθρωπος. Δεν γεννήθηκε για να είναι μονογαμικός.
2: Μπράβο, το θεώρημα του ραπ.
1: Ούτε ο άντρας ούτε η γυναίκα.
0: Και όμως υπάρχουν πάρα πολλοί που είναι μονογαμικοί.
1: Επειδή του βαράει η θρησκεία το κεφάλι του.
0: Αυτό σου λέω. Είναι πάρα πολλοί.
1: Του βάζουν το δηλητήριο.
0: Η αναλογία είναι 80-20.
1: Του βάζουν το δηλητήριο τη θρησκεία. Είδε άλλο. Καμία, κανένας.
0: Επομένως, παιδιά, σήμερα το ηθικό δίδαγμα είναι ένα. Ξεφεύγματα.
1: Βέβαια. Όλοι και όλες.
0: Ουσίες κοινοπνεύματα. Λοιπόν, χάρη
2: μας. Πάμε να ξεφύγουμε λίγο.
1: Εγώ το βλέπω στο Λούσιφερ. Πάρα πολλές γυναίκες. Bachelor party.
2: Πορκέρις. Κάνε του.
1: Εγώ έβγαλα μια φωτογραφία, ένα χορευτή. Και από κάτω οι γυναικάρες βαράγανε να πούμε.
2: Καρδούλες τέτοια.
1: Πότε να έρθουμε μαζί να
0: δούμε. Γίνονται τον Ισπανό με τους Κυλιακούς.
1: Με τους Κυλιακούς.
0: Αλλά...
1: Τράβαρ του λέω Κυλιακούς, μην είσαι σαν τον Βάρκα στην Άικρα.
0: Ποιο
1: ήταν.
0: Ποιο
1: ήταν με τους Κυλιακούς.
0: Το Γιώβης.
1: Το Γιώβης τη Άικρα.
2: Κάτσε γιατί Βάρκα έχουμε βάλει πρώτο σκόρ, Κωστή. Περίμενε.
1: Όχι το Γιώβης με τους Κυλιακούς εκεί του 80.
0: Δεν σ' άρεσαν.
1: Η Κυλιακή είναι.
0: Το Χρυσοδουλόπουλο.
1: Δηλαδή, άμα τον επετάξω τον Γιώβη σε, σε bachelor party να κάνει τον χορευτή. Ούτε μία γυναίκα.
0: Δεν είναι όμως, ρε φίλε.
1: Ούτε μία.
0: Καλά, ο Γιώβη έχει γυναικάρα. Άμα δεις τώρα τι να το κάνει αυτά τα bachelor. Δεν τις κάνεις άλλες λιγούς.
1: Τι είναι ο Γιώβη.
0: Άμα δεις το μοντέλο που έχει ο Γιώβη τώρα, πλάκα με κάνεις.
1: Άμα. Άμα δούλευε στο Δήμο Θεσσαλονίκη και δεν ήταν παίκτη με αυτού του Κυλιακού.
0: Έλα, ρε, γιατί.
1: Ούτε τη χοντρή του Μασούτη στο ταμείο θα είχε. Φράγκο σε λέω τώρα.
0: Άσε μου, ρε, τώρα που σε λέω εγώ. Εγώ τώρα.
2: Ξέρει, έχει κοφτερό μάτι.
1: Ούτε του ΑΔΕΛΤΑ την. Πώ λέω, στο ΑΔΕΛΤΑ. Στο σούπερ μάρκετ ΑΔΕΛΤΑ
0: δεν τα θυμάσαι.
1: Τα ΑΔΕΛΤΑ δεν τα θυμάσαι. Ούτε την κοπέλα που έκανε τα ράφια.
0: Για πε μα λίγο, τράκαρε κανένα αυτοκίνητο από αυτά.
2: Με τα ΑΔΕΛΤΑ.
0: Έχουμε κάπου συμφώνηση.
2: Λοιπόν, στην Τζιμισκή, παιδιά. Από νωρίς το
1: αν
2: πρωί.
1: Δεν ξέρετε γιατί είστε ημιδαπή.
0: Ναι.
1: Τα αλφαδέλτα ήταν σούπερ μάρκετ.
0: Σούπερ.
1: Και μετά
0: έγινε σούργελο
1: και μετά τα
2: πήρε. Γίνεται όλο και καλύτερο, σπερνάει η ώρα.
1: Και μετά τα πήρε η Μασούτης.
0: Η Μασούτης.
1: Ναι.
0: Η γιαγιά Ζαμπέτα. Η Πάου.
2: Όχι, την καινούργια τη θεία, πώς τη λένε στον Πειραιά.
1: Θεία Ελένη.
0: Ελένη. Εγώ λέω καλά που ξεκινάμε 9-12 γιατί έχεις καλύτερη επιφώτιση. 9-12 σου έρχονται πιο καλά. Είσαι πιο ξεκούραστο.
1: Το μυαλό
2: είναι.
0: Λοιπόν, πες το κουμπάρο σου, βιολογικά μόνο ένα φίλο είναι πολυγαμικό, λέει. Βιολογικά, λέει εδώ.
1: Ποιο είναι?
0: Δεν μας το λέει.
1: Όχι, ποιο είναι το. Τι εννοεί δηλαδή, τι υπονοεί ότι.
0: Μόνο, αυτό γράφει μόνο, τίποτα.
1: Μόνο ένα φίλο είναι πολυγαμικό.
0: Ναι.
1: Και αν τράβε στι 50 άρε στα γυμναστήρια με κάτι 30 άρε που βγαίνουν, θα σε πω όχι σε
0: ένα φίλο.
1: Μόνο γαμικό φίλο. Άστα να δεν ξέρει τι του γίνεται.
0: 50 άρε ή.
1: Οι γυμνασμένε.
0: Οι γυμνασμένε ή.
1: 20%.
0: Οι άνετε.
1: Μα δεν χρειάζεται να είναι και άνετε.
0: Α, ναι. Καλά, εσύ τι 50 άρε δεν μου λε. Ότι
1: το 80%
0: παραδίδουν πινακίδες.
1: Ναι, αλλά παραδίδουν πινακίδες. Περίμενε, περίμενε.
2: Κάτι αναστροφή.
1: Στο γυμναστήριο όμως υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις.
0: Α, οι εξαιρέσεις.
1: Που το πολεμάνε το έργο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: χιλιόμετρα τραβάνε. Στο διάδρομο απάνω.
0: Άντε να δούμε τι
2: έχει. Πάμε πριν λίγο. Λοιπόν, περίμενα.
0: Πόση τράκαρα λοιπόν, τώρα, πες μας λίγο.
2: Στην Τσιμισκή έχουμε κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή τη στιγμή.
1: Όπως λοιπόν, άκουγα, κάτσε περίμενα. Κάτσε τη συμφόρηση. Παίρνει μία τριαντάρα, ένα 45 γιατρό.
0: Μία τριαντάρα,
1: ένα 42 χρονών γιατρό.
0: Τέλειο
1: ο γιατρό και τα λοιπά. Κάνει ένα παιδί και τα λοιπά. Πάει ο γιατρό, κάνει μαγκέ με τι νοσοκόμε, του τη φυλάει τριαντάρα. Κάνει υπομονή.
0: Μόλις
1: πάει 60 ο γιατρός και άλλοι, ας πούμε, στα 47-46, τραβάει στο γυμναστήριο με τον 35. Αγάπη μου, έχω με τον personal trainer.
2: Πιλάτες, τέτοια.
1: Όλος τραβάει εγχειρίζεις απάνω, να πούμε. Έτσι πάει το έργο. Ας αυτό που στέλνει το μήνυμα τώρα.
2: Να προλάβω να πούμε τίποτα για την.
1: Τι να πει,
0: έχει δίκιο, λέει.
2: Ναι.
1: Φυσικά. Τι.
0: Υπήρχαν για τα ΑΔΕΛΤΑ, υπήρχαν και τα πήρε ο Μασούτης. Έχει δίκιο, λέει ο φίλος ο Δημήτρης ο Μανάρης.
1: Ο Μανάρης?
2: Ναι. Μπράβο, Καστή.
0: Έχει δίκιο. Θες τον μνημονεύαμε με τον.
1: Δεν τον μνημονεύαμε, τον κατηγορούσα εγώ.
0: Εσύ τον κατηγορείς πάντα, εγώ πάντοτε τον υπερασπίζομαι.
1: Βέβαια. Μια διαφήμιση δεν μας έδωσε.
0: Εφαγώθηκε.
1: Συγκουραράζα μου.
2: Τώρα το Πάσχα. Λοιπόν, περίμενε. Όσοι κινούνται στη στιγμή σε παράλληλους δρόμους του κέντρου θα συναντήσουν καθυστερήσεις. Τσιμισκή, Λεωφόρου Νίκης, Εγνατία. Αγίου Δημητρίου επίσης έχει αρχίσει λίγο και τσιμπάει. Στο τρίγωνο του Βαρδάρη, όπως και στην κάθοδο της Μίκη Θεοδωράκη, θα δούμε καθυστερήσεις. Επίσης, προβλήματα υπάρχουν αυτή τη στιγμή και σε Βασίλη Σόλγα, ενώ μικρές καθυστερήσεις έως ανεπέστες στη Γεωργίου Παπανδρέου. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
1: Εδώ πρέπει να λες που έχει κάμπερες για να πιάνουν τα χιλιόμετρα. Έχω εγώ ένα μηχάνημα να πούμε, ενός φίλου μου που έχει στο αμάξι του. Μόλις δει η κάμερα το μηχάνημα, στα 300 μέτρα λέει μηχάνημα στα 300 μέτρα. Σταματάμε εμείς τα τρέχουμε.
0: Εμένα μου αρέσει ο Χάρης έρχεται 9:40 και ξεκινάει να μιλάει 9:50 ρε πιθανέ.
1: Ναι, φίλε, δεν του δώσανε εκπομπή να πούμε εδώ.
0: Ναι, αλλά εσύ έρχεται 9:40 αντί να του δώσει τον λόγο 10 λεπτά.
1: Του δίνω πολλούς λόγους.
2: Δίνει, κάνει.
1: Δίνω πάσεις εγώ.
2: Κάνει πώς λέει, πινκ πονγκ.
1: Κριν κρον κάνω.
2: Μπράβο.
0: Κλίκιτι κλοκ.
2: Μετά από το ΑΔΕΛΤΑ και το Green Rock δεν έχω κάτι να πω.
1: Να ξέρετε,
0: δώσε
2: πάμε να δώσουμε γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές, Κωστή. Την ώρα που εσύ έπαιρνε το καφεδάκι σου, το βάλαμε με τον Νικόλα.
1: Άργησα, μωρέ.
2: Δεν πειράζει, εντάξει, καλό είναι.
0: Πάπλωμα βαρύ πλέον.
2: Καλό είναι, πικέ ακόμα.
0: 9 η ώρα. Α, θα συμπούδρασε. Προσέχει ο Τζόρτζιο Μπούζο Αρμάνι. Για σένα το έκανε.
1: Ναι, ναι, γι' αυτό το έκανε.
0: Για σένα το έκανε. Για να έρχεσαι εδώ πούδρα. Ξεκούραστος, τα κεφαλικά σου κύτταρα να ανανεώνονται.
1: Να παίρνει την πούδρα να παίρνει. Γι' αυτό το έκανε.
2: Το Λιντίν, το Λιντίν.
1: Να πάρει την πούδρα το έκανε.
2: Το Λιντίν.
0: Εγώ ξέρω ότι έρχεσαι εδώ πιο ανανεωμένος.
1: Για την πούδρα το έκανε, βρε.
2: Λοιπόν, Κωστή, τέσσερις επιλογές στον γκάλοπ. Ποια ομάδα θα προχωρήσει περισσότερο στην Ευρώπη? Έχουμε βάλει την ΑΕΚ, η οποία συμμετάσχει στο Champions League.
0: Ξεκίνησε με νίκη.
2: Ξεκίνησε. Ο Ολυμπιακός και ο Όφη, οι οποίοι μπαίνουν αυτή την εβδομάδα στην εβδομάδα του Europa League. Έχουν τις υποχρεώσεις τους. Και τέταρτη επιλογή έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος μπαίνει αμέσως και μετά στο Conference League. Τέσσερις επιλογές. Μπαίνει το κοινό, αφήνει
0: δεν
2: την ψήφο του.
0: Δεν έχουμε πάω σε αυτό το κάλο για να δούμε τι γίνεται.
2: Μπαίνει το κοινό, διαφορετικής δυναμικής βέβαια οι διοργανώσεις. Παίζει και αυτό το ρόλο του. Αλλά μπαίνουμε, αφήνει το κοινό την άποψή του για το ποια ομάδα θα καταγράψει τη μακρύτερη πορεία στην Ευρώπη.
0: Παιδιά, βλέπω το goal. Τη Σασουόλο 93. Θέλω λίγο να το δεις, Δίνο. Λοιπόν, μισό. Θέλω να το δεις για να το σχολιάσουμε. Θέλω να δεις τον γκολ. Είμαστε στο 93. Είναι 2-2 το μάτς.
1: Σασουόλο
0: Γιουβέντους.
1: Έχασε Γιουβέντους.
0: Ναι, Σασουόλο Γιουβέντους. Και λοιπόν, δες πως ξεκινάει η πάσα. Είμαστε στο τελευταίο λεπτό. Λοιπόν, στο βάζω λίγο, παιδιά, είναι 20 δευτερόλεπτα. Θα σα το περιγράφω κιόλα. Λοιπόν, παίρνει την μπάλα ο δεξής μπακ. Μια μακρινή παλιά στο κέντρο. Με ταχύτητες χαλαρές στην άκρη. Κοιτάζει, περπατάει, περνάει μια τριαντάρα από την άλλη πλευρά. Τώρα θέλω να μου το σχολιάσεις. Εδώ κανένας δεν υπάρχει, back half, σουτάρει γκολ.
1: Αυτός ο παίκτης που μαρκάρει το τελευταίο, τελευταίος, ναι. Πόσο τον πλήρωσε η Γιουβέντους? Αυτό το μαύρο το στόπερ.
0: Εσύ στέκεσαι σε αυτό, εγώ στέκομαι σε όλη την Γιουβέντους όμως.
1: Ναι, η Γιουβέντους περπατάει.
0: Δεν περπατούσαν όλοι και κοιτούσανε.
1: Αυτή που χειροκροτάει ποια είναι?
0: Η πρόεδρος σας όλο.
1: Η Μεσήλιξη.
0: Σ' άρεσε σε
1: γι' αυτό? Καθόλου, καθόλου.
0: Η πρόεδρος σας όλο. Δηλαδή είναι ένα τόσο σημαντικό γκολ που κρίνει παιχνίδι, όπου με δύο μπαλιές πετάει την μπάλα στα πλάγια.
1: Περπατάνε όλοι στο κέντρο.
0: Δύο εδώ της Γιουβέντους.
1: Αυτός ο αριστερός
0: μπαλιά. Ένα-δύο.
1: Περπατάει.
0: Ναι.
1: Περπατάει.
0: Και περιμένει εδώ. Αυτός δεν έχει άλλους. Δύο είναι.
1: Ακούμα, κοίτα μαρκάρισμα.
0: Και δε μαρκάρισμα.
1: Α, γυρίζει και τον πισιρό. Ναι. Έλα Παναγία μου να τον έχω εγώ
0: πέσει. Δείτε λίγο τη φάση. Το Σασουόλο Γιουβέντους στο 3-2 πώ γίνεται.
1: Θα κάτσω εδώ ιταλικό ποδόσφαιρο τώρα.
0: Ναι.
1: Απλά εδώ Πρέμιερ Λίγκ και η Ισπανία. Απλά θα κάτσω εδώ τη Γιουβέντους. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. δεν θα πάρω.
0: Καλά λέει για το αλφαδέτα, ήταν ο συνεταιρισμός του Αγίου Δημητρίου, λέει, γι' αυτό και ονομαζόταν αλφαδέλτα. Κάτι ξέρει εδώ ο παππούλης, έτσι. Νικόλα, να παίξει με 3-5-2 Γιανούλη αριστερά, Ζήφκο δεξιά και δύο Αφρικανούς μπροστά.
1: Δεν ο Γιανούλης, ρε φίλε, δεν έκανε προετοιμασία και έβαγε τον Αστράγαλ. Πού να ανέβει 70-80 μέτρο ο Γιανούλης.
0: Πού να ανέβει, βρε. Δεν έκανε προετοιμασία και ήταν.
1: Πού να ανέβει, βρε, το ερείπιο 80 μέτρα.
0: Καλά, θα διασυνθείς με τον Γιανούλη πάλι και θα κάνει κολοτούμπες.
1: Σεπτέμβριο είναι, Οκτώβριο
0: είναι. Σεπτέμβριο, ναι.
1: Οπότε θα διασυνθείς.
0: Τώρα θα επιστρέψει και γεια σας. Όλο χειμώνα έτσι θα είναι, όλη τη χρονιά.
1: Δηλαδή δεν έκανε προετοιμασία και είναι και ένα μισό.
0: Καλά, δεν είναι ο μόνος που δεν έχει κάνει προετοιμασία. Ένα 50% ποδοσφαιριστών δεν κάνει.
1: Ξέχασε το Γιανούλη, ήρθε εδώ να σας φάει τα λεφτά. Άστο.
0: Μεταγραφές. Πάμε να τελειώσουμε γιατί έχουμε.
1: Έπαιξε μπαλάρα πάνω στην.
0: Και καρέτσα έχουμε. Έχουμε και καρέτσα, ευχάριστα μαντάτα. Δεν βρήκαν, τον εξέτασαν τρεις μέρες με κάθε λεπτομέρεια, τα πάντα όλα.
1: Καλά δεν έπινε νερό καρέτσας.
0: Από αφιτάτος.
1: Δύο πίνες ήπιε μαζί μας.
0: Ήπιε δύο πίνες.
1: Αυτός δεν πίνει. Ας πει καμιά
0: πίρα. Σήμερα να τον πάρω ένα τηλέφωνο να ρωτήσω λίγο γιατί πέρασαν οι μέρες. Πλέον είναι καλά να μάθουμε, ναι. Τρεις μέρες τον εξέτασαν, δεν άφησαν τίποτα. Μέχρι και τα. Ό,τι μπορεί να φανταστείς, δεν έχει απολύτως τίποτα.
1: Άρα έπεσε το παιδί.
0: Αφιδάτωση, ζαλίστηκε, έπεσε κάτω, δεν ένωσε καλά. Από πάνω μέχρι κάτω, λες. Δεν διαπουσιάστηκε τίποτα, λέει.
1: Έπαθε κατσικά.
0: Τι κατσικά.
1: Ο κατσικάς που είναι προπονητής τώρα.
0: Ναι. Τι είχε εκεί, κύριε.
1: Όλα αρρώστηκε.
0: Αυτό τώρα σου λέει, ένιωσε λίγο αδυναμία, δεν είχε πιει νερό. Ζαλίστηκε, έπεσε κάτω, αλλά τον εξέτασαν.
1: Τέσσερις αφιγραντήρες.
0: Ναι.
1: Και συμπληρώματα διατροφής έχει ο.
0: Ποιος ρε άνθρωπε, πες μου!
1: Ο Κωνσταντέλια.
0: Κουνάει τα χέρια, κάνει πού να φανταστώ.
1: Ο Κωνσταντέλια.
0: Τι ο Κωνσταντέλια έχει.
1: Τέσσερις αφιγρατήρες έχει στο δωμάτιο.
0: Ναι.
1: Και ειδικά αυτά συμπληρώματα για να πίνει να μην αφιδατώνεται.
0: Ναι, ναι, εντάξει, μια έσπερ να γίνεται. Εντάξει, μια χαρά.
1: Από εδώ μέσα ποιος δεν θα μπορούσε να πάθει αφιδάτος.
0: Από εδώ μέσα ποιος δεν θα μπορούσε να πάθει.
1: Δεν θα μπορούσε να πάθει αφιδάτος.
0: Ξέρουμε όλοι. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή όταν ρωτάς. Όταν ρωτάς για κάποιον από εδώ μέσα κάτι που δεν θα μπορούσε στραβό ανάποδο.
1: Γιατί πρίγει κιόλας.
0: Γιατί ξέρουμε όλη την απάντηση με το που κάνεις το ερώτημα.
1: Ναι. Δηλαδή. Το είπα κιόλας, λέω. Ναι. Αφιδάτωση. Ναι. Λέω, εσύ αποκλείεται να πάρεις αφιδάτωση με αυτά το κοπαλάζα μου.
0: Η μεγάλη οφάρα sold out με τη Hoffenheim.
1: Τι οφάρα.
0: 25.000 θα έχει.
1: Πού?
0: Στο Όφι Hoffenheim. Κάτσε και χαζεύετε Όφι τώρα εσείς. Ναι. Να δείτε πώς γίνονται οι ομάδες. Έτσι, παίρνεις μια προπονητάρα, βάζεις πλάνο, χαράζεις γραμμή, στηρίζεις, έρχονται αποτελέσματα, βάζεις πολλούς Έλληνες. Δεν με ακούσε εδώ να φωνάζω, να ρουλιάζω εδώ και χρόνια. Έλληνες! Φτιάξε ομάδα με Έλληνες, τι δεν καταλαβαίνετε.
1: Λέει, όταν φέρνανε Έλληνες.
0: Και πάρτε τέσσερις παιχταράδες ξένους.
1: Άδειτε από εδώ πέρα.
0: Έλληνες και πάρτε τέσσερις, μάξιμουμ πέντε παιχταράδες ξένους.
1: Άσε να οικονομήσω.
0: Αλλά να είναι όλοι ξένοι. Βρέα στον κόσμο.
1: Άσε να οικονομήσω να πει μίζε οι άνθρωποι. Κάνει τώρα σε χαλάστρα να πω.
0: Λίγο πριν το sold out είναι ο Όφι, έχουν μείνει ελάχιστα στήρες, στις στήρες 16-19-20. Θα έχει πάνω από 20.000 στο μάτσα με
1: ενώ το πάω χάρη εσεί, έτρε και ο κούκο ήσασταν.
0: Όχι, 20.000 στήρε κόπη. 19.765, κάτι τέτοιο.
1: Σαμαλία, αρεό. Ήταν η θύρα 5 να πω.
0: Η θύρα 5 πάντοτε.
1: Σαν μαλλιά, ρε.
0: Αφού είναι έτσι. Ήταν γεμάτα όλα τα επίσημα και γεμάτα όλη η θύρα 4. Είχε 20.000 κόσμο. 19.765. Λοιπόν, τελευταία μέρα των μεταγραφών.
1: Ο
0: για να τελειώσουμε λίγο.
1: Ο λαός και ο λαός και ο λαός. 20.000 κόσμο ήταν δεν ήταν. Ο λαός και ο λαός.
0: Αυτοί οι 20.000 είναι σταθεροί
1: που μα είχαν πρίξει. Ο λαός και ο λαός.
0: Αυτοί οι 20.000 είναι που πηγαίνουν σταθερά στην Τούμπα.
1: Παράει το τίμαν ο άλλος.
0: Ό,τι και να γίνει.
1: Να βρίζουμε τις μάνες. 20.000. Πού να είναι οι λαοί, είδαμε στον τόρτο του λαού. Λαοί είναι αυτοί τώρα.
0: Σήμερα που φυλακίζεται ο Ηλίας Λέπε στον Αράπ.
1: Ξέρω, πρωί το έμαθα.
0: Τα άπαθε και αυτά έτσι μην χάσει, έτσι. Καλημέρα, κουλ, κάθισε να δω το τελευταίο κοσάρι του Γιουβέντου Σασουόλο. Η Γιούβε είναι μια σχετική κατάδια. Με κάτι βόζους, Αφρικανούς, Τούρκους, λες και είναι ομάδα γάμα Γαλλίας. Ναι, δεν είναι τίποτα, παιδιά, να ξέρετε.
1: Αν παίξει η Γιουβέντου Πάοκ.
0: Και δεν σου πάω.
1: Θα τη βάλει τρία γκολ ο Πάοκ.
0: Η Πάοκ. Η Πάοκ, πλάκα με κάνει.
1: Θα τη διαλύσει τη Γιουβέντου.
0: Δεν είναι καλά. Η Γιουβέντου εδώ και χρόνια είναι σε παράκαψη. Σε κάμψη.
1: Σε κάμψη.
0: Ναι, σε σταθερή ελεύθερη πτώση.
1: Κολλάς.
0: Κολλάω τα δικά σου, ναι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, προσπαθώ να ξεροκάρω από τα ξεφεύγματα από τα δικά σου. Με επηρεάζει και εμένα, ρε φίλε. Εδώ, κάνε. Και αυτό που βάζει τον γκολ είναι δανεικό από τη Γιουβέντου. Ακόμα καλύτερα.
1: Αυτό το τρίτο γκολ.
0: Αυτό που βάζει το τρίτο γκολ.
1: Αυτό που μάρκαρε.
0: Δεν το μαρκάρει κανένα.
1: Αυτό που μάρκαρε, έτσι, ρε φίλε, πραγματικά πρέπει να του κάνει σεμινάριο ανοησίες.
0: Λοιπόν, μια που ξεκινήσαμε με Άρη, για να τελειώνουμε με τα του Άρη, είπαμε ο Σούτρα πλησιάζει. Να πούμε ότι σήμερα είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών και από αύριο ανοίγει το παράθυρο των ελεύθερων, όπου θα ισχύει μέχρι 29 Σεπτεμβρίου.
1: Μεσοπαλία έχει το Παντελίδη, ξέρει.
0: Σε ποιον από τους δύο?
1: Το Φουκαρά τον Άρη.
0: Α, γιατί έτσι πως το είπες, δεν ξέρω, μου τον έλεγες τον Παντελίδη για τον Ηρακλή.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
4: Θέλεις να σε ακούσουν
5: και να την ακούσουν
4: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
5: Παίξε σε εμάς.
6: On Air Media Group.
7: On Air Media Group.
4: Η καλύτερη σου.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
3: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Σε κάνα καταγωγή θα μείνει το Μάρκο. Πού να πούμε.
0: Έλα, θα μείνει σε καταγωγή. Ένα απλό ξενοδοχείο. Γιατί...
1: αυτό είναι ο καταγωγή.
0: Εντάξει, οκ.
1: Σε μη διαμονή θα μείνει.
0: Ο Κατσικογιάννης είναι αυτός που σφυρίζει το παιχνίδι.
1: Του Ολυμπιακού Παράρτημα είναι η Μαρκό, να ξέρεις.
0: Η Μαρκό.
1: Ναι, η Μαρκό.
0: Ναι, δεν το ξέρω. Ο Κατσικογιάννης είναι μαζί με τον Μιδούδη και τον Μαυροκορδόπουλο και τον Τομάρα Τέταρτο. Αυτοί σφυρίζουν αύριο 5 παρατέρα τον Άρη, ο οποίος είπαμε θέλει να κλείσει μετά τον Μπρουμά και τον Σούταρ για να κλείσει μεταγραφές. Μετά για ελεύθερο δεν ξέρω τι θα. Θα έπαιρνες κάτι εσύ στον Άρη.
1: Στόπερ.
0: Κι άλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί ο ένας αυτός που θα έρθει είναι στόπερ.
1: Τον Φαμπιάνο θα τον έπαιρνα με το Βένο να περπατάνε στην παραλία χιλιόμετρα.
0: Έκανε χθες 3 χέρια προχθές.
1: Α, ο Φαμπιάνο είναι και ύποπτο τώρα.
0: Έλα τώρα, εντάξει.
1: Πρακουσία λέω τώρα. Μάτς, τώρα μάτς, εγώ στην Ελλάδα.
0: Εσύ, επειδή έχει δεκαετία.
1: Το Φαμπιάνο είναι και ύποπτο.
0: Πόσα άτομα πιστεύει θα έχει αύριο ο Βικελίδη, ο Ρωτάνα φίλο.
1: 3.000 θα έχει. 2.500.
0: Ναι.
1: 100 του Μαρκόπουλου.
0: Δεν έχει. Το Μαρκόπουλο δεν θα έρθει καθόλου. Όχι, δεν θα έρθει.
1: Τι θες να έχει το Χαριλάου.
0: Θα πάμε σε διαφημιστικό για να επιστρέψουμε.
1: Άμα
0: πάμε...
1: κέρδισαν τον Πάουκ θα έχει 7.000.
0: Άμα τον κέρδισαν, εντάξει, okay, θα έχει. Okay. Θα πάμε σε μικρό, ενάρετο διαφημιστικό. Θα επιστρέψουμε με ρεπορτάζ Πάουκ.
1: Ναι.
0: Τι γίνεται με τις μεταγραφές, αν και εφόσον. Επόμενη μέρα πάει στο Περιστέρι, πώς θα παίξει. Μπαντζά, έχει αρκετά πραγματάκια και ποδοσφαιρικά.
1: Ο πρόεδρος εδώ είναι.
0: Εδώ είναι και σήμερα έχει γεύματα.
1: Πού έχει γεύματα με τον Κακάτσι.
0: Σήμερα είναι, έχει ιστορική συνεδρίαση η UEFA. Ποιο Κακάτσι, ρε. Αυτά που τα λες με τον Κακάτσι.
1: Θα είναι ο Κακάτσι στο ξενοδοχείο.
0: Θα είναι ο Κακάτσι, αλλά δεν
1: ο
0: είναι.
1: Ο πρόεδρος θα είναι.
0: Αφού θα γίνει στο ξενοδοχείο του.
1: Θα πιούνε το φρέντι του.
0: Λοιπόν, έχει συνεδρίαση. Τα 100 χρόνια της ΕΠΟ κανονικά έχει ιστορική συνεδρίαση του ΣΕΦΑ. Είναι θέματα τα οποία.
1: Ποιος έκλεισε το Μακεδονία
0: Παλάς.
1: Ποιοι θα είναι εδώ.
0: Ο Τσέφεριν. Θα τους πούμε μετά. Έχει πολύ ενδιαφέρουσες προσωπικότητες.
1: Ναι.
0: Ψήνομαι να πάω.
1: Ψήνεσαι να πας. Ω, να δεις εκεί
0: τη, ένα μπράντι.
1: Την επανασύνδεση.
0: Θα πάει ο Χάρης. Θα πάμε παρέα.
1: Θα πάει φωτογραφίες θέλω.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρουσες παρουσίες.
1: Φωτογραφία με τον Καγκάτσι και τον πρόεδρο.
0: Αυτά
1: αγκαλίτσα, ναι.
0: Αγκαλίτσα δεν νομίζω.
1: Αγκαλίτσα.
0: Δεν νομίζω να είναι
1: αγκαλίτσα. Αγκαλίτσα.
0: Έλα, φιλάκια, πάμε σε διαφημιστικό. Αλλά πρώτιστα να σας πούμε ότι 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρητες ιστορίες που έχουν να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη, λοιπόν, το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουμε στο φουλ με μεγάλες κληρώσεις, αυτοκινήτων, μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις. Ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best. Τώρα ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος εδώ με πολιτικό δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε και με την ιστορική συνεδρίαση της UEFA σήμερα εδώ στην πόλη μας, αλλά και με τα ρεπορταζιακά του ΠΑΟΚ.
6: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
10: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
11: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. και χρωματίζεται.
12: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
11: Σεμέντο της Tetralux. Εφέπατη τη τσιμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
13: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλή σας ημέρα. Στην αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή αναφέρθηκε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοΐδης. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, σχολίασε. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Χαλκιδική για την εξαφάνιση μιας 59χρονης γυναίκας από τον Πολύγυρο. Για την εξαφανισμένη από τις 12 Σεπτεμβρίου Αναστασία Γιαγκοπούλου εκδόθηκε Silver Alert από τη γραμμή ζωής μετά από ειδοποίηση από τους οικείους της το βράδυ της Δευτέρας. Σήμερα στη 1 το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθριξης. Νεφώσεις αναμένονται στη Θεσσαλονίκη από τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, ενώ υπάρχει πιθανότητα ασθενούς βροχόπτωσης κατά τις απογευματινές. Οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς 2-3 μποφόρ, κυρίως από νότιες, νοτιοανατολικές διευθύνσεις και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16-30 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Αναλυτικά η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
17: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ στο βολέι.
18: Ποιο βολέι?
19: Ποιο match?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Μεταχειρισμένα χάρης τράπεζα, παρακαλώ.
22: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
21: Α, λυπάμαι, κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
22: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
21: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό. Τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
23: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
24: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
25: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
26: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένες επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.
26: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
5: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
7: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
8: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
9: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave, το τώρα έχει την ενέργειά του.
27: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
28: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές.
29: Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών.
30: Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
31: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
32: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
33: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
34: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints.

0: Μαζί μας και ο δουλευταράς, παιδιά, που έχει εκατοντάδες επαγγελματίες, ό,τι και αν χρειάζεσαι για το σπίτι. Βλέπεις και τις αξιολογήσεις τους και τα δείγματα εργασιών τους και επιλέγεις αυτόν που σου κάθεται καλύτερα. Αλλά ξέρετε τι κάνει πραγματικά τη διαφορά? Πως έχουν φτιάξει μια ολόκληρη ομάδα υποστήριξης αν τη χρειαστείς, γιατί καμιά φορά θέλεις και έναν άνθρωπο να σε βοηθήσει στην αναποδιά με δουλευταρά. Good morning, φιλαράκια μας. Καλημέρα, ρε. Έλα, τι νο.
1: Με πήρε η κυρία Λουκά τηλέφωνο.
0: Τώρα.
1: Ναι.
0: Καλώς τα δεχτήκαμε.
1: Θέλει να βγει να μιλήσει λίγο για το Μαζονάκι.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Δεν υπάρχει. Άστο, όχι. Ναι. Τι κυρία Λουκά. Και τι θέλει να πει για το Μαζονάκι. Ήταν χθες στην κηδεία.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ωραία. Πήγε μια χαρά. Πήγε χιλιάδες κόσμος εκεί. Αποχαιρέτησαν τον.
1: Πιο ειλικρινή παρουσία ήταν τη Λουκά εκεί πέρα. Όλοι οι άλλοι ήταν υποκριτές.
0: Έλανε,
1: η Λουκά τουλάχιστον.
0: Γιατί τους υποκριτές, πάλι όλους.
1: Υποκριτές. Κάνανε τους στεναχωρεμένους, να πούμε.
0: Όχι, όχι.
1: Κάνανε τους στεναχωρεμένους, δήθε και τα λοιπά. Ναι.
0: Πούδρα έρχεται 9 η ώρα. Μαγουλίδρα, μυαλό, εγκέφαλος, ρολάρι. Μια χαρά πάλι έγινε.
1: Αρχίσαν τα γλυψίματα. Αρχίσανε οι ουρές να κουνιούνται.
0: Ρε πάμε ρε με τα ξεφεύγματα τώρα. Με έχεις μουρλάνει το πρωί.
1: Αρχίσαν οι δημόσιες σχέσεις.
0: Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θεματάκια, Ντίνο μου. Έτσι, πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα. Τελειώσαμε τον Άρη. Περιμένουμε να δούμε αν θα ολοκληρώσει.
1: Θα ολοκληρώσει, θα ολοκληρώσει. Αφού έβγαλε τη Διάρα μέσα στην Τούμπα, πάμε πάλι στόπερ τώρα.
0: Και τον Μπρουμά.
1: Βέβαια πρέπει να πάρει. Και εξτρέμ πρέπει να πάρει.
0: Εσύ θέση και του Λιανιώτα.
1: Ο Παλάσιος.
0: Λίγα πράγματα.
1: Λίγα πράγματα. Είμαι το χελικός. Ο Δε Γιαννιώτας,
0: ναι.
1: Το παιδί είναι παθιασμένος. Μαρκάρι κάνει να χρειάζεται στην ομάδα.
0: Βέβαια. Χρειάζεται. Είπαμε, οι Έλληνες αυτοί δεν είναι απαραίτητοι.
1: Δεν είναι εύκολο στον γκολ. Αν ήταν εύκολο στον γκολ, Γιαννιώτας θα έπαιζε σε πολύ ψηλό επίπεδο.
0: Ο Άρης, ο οποίος φέτος φτάνει σε ρεκόρ του σε χρηματιστηριακή αξία πάντως. Πρέπει να το πω αυτό.
1: Αυτό είναι λόγω του Καρυπίδη, ο οποίος είναι ο καλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών που πέρασε από τον Άρη.
0: Τα γλυψίματα πάλι. Πάλι τα γλυψίματα. Τώρα αρχίζουν τα γλυψίματα.
1: Εγώ με αριθμούς μιλάω.
0: Ναι, και εγώ με αριθμούς μιλάω και με δεδομένα. Με δεδομένα.
1: Ήθελε το αφεντικό, αλλά τι ωραίο μάγουλα έχει ο συνεργάτη μου.
0: Φυσικά.
1: Αντί να πει το κατατροπώσετε με τον Μπούζα, το βάλατε εδώ 2 ώρες διάλειμμα.
0: Καλά, ρε, ναι. Και εμένα δεν. Α, για μετάλλες, ναι, για μετάλλες. Ναι. Εγώ λέω για το πρωινό σου ξύπνα που έρχεσαι εδώ φρεσκαδούρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: 43 εκατομμύρια ο Άρης θα είναι η χρηματιστηριακή αξία.
1: Πότε είχε ρε ο Άρης με
0: ποτέ.
1: Το.
0: Ποτέ. Ποτέ δεν είχε το.
1: Αριανάρχε εκεί, βάλατε τώρα τον κούμπο να φέρει τα αδέρφια του εκεί πέρα παίζουν μπάσκετ. Φορτώσατε εκεί και τα λοιπά. Θα πάει ο Αριστοτέλης να πούμε πρώτο στην Champions League του μπάσκετ. Γιουρολίγκα.
0: Ρε παγάσα.
1: 46 εκατομμύρια.
0: Δεν σε προλαβαίνω, ρε φίλε. Μιλάμε για το ποδοσφαιρικό άκαιμο.
1: Και καταλήγει. Το συγκρίνω.
0: Στον μπασκετικό πάω.
1: Το συγκρίνω.
0: Κατάλαβε τι έκανε τώρα. Σε 2 δευτερόλεπτα με πήγε από τον άτομο ποδόσφαιρο.
1: Το συγκρίνω.
0: Στον Άρη, στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
1: Το συγκρίνω, ρε φίλε.
0: Τι συγκρίνω.
1: Το συγκρίνω.
0: Με τον μπασκετικό πάω.
1: Με τον μπασκετικό πάω. Μα είχαν πρίξει με το Σιάν, χώθηκε ο μπαμπά στη φυλακή εκεί πέρα σαν τον Καποδίστρια.
0: Άντε πάλι όλα μαζί. Να δεν το πάλι.
1: Πού είναι, ρε, που θα πάει ο Άρη στο Γιουρολίγκα.
0: Τι δεν είναι το θέμα μας.
1: Πού είναι?
0: Άσο αυτό, το πιάσω.
1: 46 εκατομμύρια ευρώ σε ζωή ο Καρυπίδης.
0: Γύρισες.
1: Εκείνο ήταν το.
0: Γύρισες.
1: Τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία που γυράρισε ποτέ ο Φουγκαράς, ρε.
0: Λοιπόν, και κάτσε να πάρει και το Σούταρ, θα περάσει στα 45
1: εκατομμύρια. Ο Φουγκαράς ο Άρης, ρε. Πότε είχατε τέτοιες ιστορίες, ρε.
0: Εντάξει. Θέλει πίσω ενίσχυση. Με Φαβιάνο Σούταρ δεν κάνει δουλειά. Αλλά μπροστά. Έχει φτιάξει πάρα πολύ καλούς.
1: Με τον Χατζηνικολάου προπονητή σας είχανε, βρε.
0: Εντάξει, οκ, είχε τα. Τώρα τον Γρηγορίου έχει, εντάξει, οκ. Μην τρελαίνεσαι. Το deal του Καρυπίδη πάντως για μένα του καλοκαιριού είναι του Διαντή που τον πούλησε 4,5 εκατομμύρια. Πήρε ένα Αφρικανό 18 χρονών, 19, έκανε 3 μάτς εδώ. Τον έστειλε στην Αραβία.
1: Πήρε.
0: Έβαλε ρήτρα ότι αν ανέβει κατηγορία θα
1: πάρει λεφτά.
0: Και τα πήρε.
1: Τα πήρε.
0: Μεγάλη μαγιά.
1: Όχι, θα περιμένουμε τα διαρκεία των Αργιανών.
0: Τέλος. Τέλος τα του Άρη, τα είπαμε αύριο με Μαρκό. Είπαμε και
1: τώρα. Αργιανή, 43.
0: Τι 43.
1: Εκατομμύρια.
0: Εντάξει, 43 εκατομμύρια. Είναι ξεκάθαρα σε σχέση με όλους. Δηλαδή ο Όφη.
1: Γιατί πόσο έχει Όφη.
0: Σχηματίζεται πλέον στο Transfermarkt η όλη αξία όλων των ομάδων.
1: Πόσο έχει Όφη.
0: Ο Όφη έχει ούτε τα μισά.
1: Ο Όφη.
0: Ούτε τα μισά.
1: Τους δίνει κάτι μεροκάματα εκεί, κάτι.
0: Ναι, αλλά είναι ομάδα Όφη.
1: Ναι, ομάδα. Εντάξει, είναι ομάδα.
0: Ο Όφη έχει 18.
1: Ναι.
0: 18.
1: Έχει. Αυτό είναι παράδειγμα προς τον Καρυπίδη ότι ο άλλος με 18 έχει καλύτερη ομάδα του
0: Γιάννη. Στον Καρυπίδη.
1: Ναι.
0: Παράδειγμα στον Ολυμπιακό. Ο οποίος 180.
1: Πήγε ο 18 εκατομμύρια.
0: 10 φορές πάνω.
1: Και έφαγε 0-1.
0: Και τον έκανε όφη, τον έπαιξε στα
1: ίδια. Και έφαγε 0-1. Του βγήκε ο Αθανασίου που κάνει 100 χιλιάρικα.
0: Χτάρα είναι ο Αθανασίου.
1: Ναι, τον αριστερό μπακ που κάνει 1,5 εκατομμύριο του Ολυμπιακού 2, τον έκανε

0: σκόνη να πούμε.
1: Καταλήγουμε ότι η χρηματιστηριακή αξία και οι μεταγραφάρες οι πολύκρουτες, αν δεν γίνεις ομάδα, δεν μπορούν να αποδώσουν.
0: Διαφωνάζουν με τη Λίμπα Ριάλ. Αυτό ποιο είναι.
1: Μην είναι ό,τι βλέπεις να τα σχολιάζω. Όλα. Ένα παίχτη με πέταξε. Τη σε Μίντιλαντ. Όλα πρέπει να τα σχολιάζω.
0: Τρώμαξε γι' αυτό.
1: Φεύγουμε από τον Άρη. Περιμένουμε να δούμε αν θα κλείσει ο Σούταρ. Πάμε λίγο στα του ΠΑΟΚ. Χθες κάποια στιγμή κάτι πήγε να σκυρτήσει με τα γραφικά. Η δικιά μου ενημέρωση είναι από την Παρασκευή που έκλεισε τον Μπαντζάουτ, είναι η τελευταία.
0: Μπακ δεξί.
1: Κάτι πήγε να σκυρτήσει για δεξί.
0: Δεν πήρε τον Κίτσι, ρε, πήγε στο Πανσεραϊκό Κίτσι.
1: Ξέρω εγώ, 33 χρονών να πάρουμε τον Κίτσι, τώρα δεν τον πήραμε στα καλά του.
0: Από το Λίρα ζει πόσο χειρότερο θα είναι.
1: Δεν νοεί. Μία ή άλλη, εγώ σου λέω θα είναι. Αλλά αυτά.
0: Πάρε τον Κίτσι και 100.000.
1: Δεν τον πήραμε στα καλά του.
0: Θα ξεκουράσει το Κένι.
1: Ο Κένι, επίσημη ενημέρωση από τον προπονητή έχουμε.
0: Ναι.
1: Ο προπονητής θα είπε.
0: Ναι.
1: Ελουστόντο.
0: Ναι.
1: Αν χρειαστεί, ελουστόντο. Και αν χρειαστεί, θα παίζει και ο Γιάκης.
0: Και τι είναι αυτό τώρα, σοβαρό πράγμα είναι αυτό τώρα.
1: Εντάξει, ένα μάση εβδομάδα σου λέει.
0: Μα μισό ρίσκο. Είσαι το 60 και κουράζεται ο Κένι. Έχει κάρτα, α πούμε. Όπως καλή ώρα προχθές.
1: Προς το παρόν δεν κουράζεται.
0: Τον ελουστόντο θα βάλει.
1: Η ΑΕΚ έτσι πήρε πρωτάθλημα.
0: Η ΑΕΚ.
1: Με τον Ρότα.
0: Φέτος δεν θα το πάρει όμως.
1: Καλά, ναι, σου λέω. Ναι. Θέλω να σου πω ότι.
0: Το πει, ναι.
1: Η ΑΕΚ και όχι μόνο με.
0: Δεν θα το πάρει.
1: Όχι μόνο με ένα μάση εβδομάδα. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα μάση εβδομάδα.
0: Εγώ σου είπα ότι
1: απλά, ο Ρότα. Μαζί σου είμαι. Να ξέρει τώρα κουβέντα καν. Μαζί σου ναι. Εσύ έχει δίκιο.
0: Θα αρχίσουν οι γλάσεις. Στην ΑΕΚ, όπως το πάει το έργο. Ρώτα και τέτοια και σου λέει
1: ναι, ναι, είμαι μαζί σου. Ναι. Πρέπει να έχεις και ένα backup. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, ο παίκτης αυτός ξέρουμε ότι θα είναι γκαραντί μέχρι το τέλος χρονιάς.
0: Και να σου πει κάτι άλλο. Ναι. Εγώ αν ήμουν ο Κωσίδης, θα έλεγα δώσε με δανεικό αλλού.
1: Καλά, ο Κωσίδης κάτσε. Ακόμα πάω β' τώρα παίζει το παιδί.
0: Παίζει, πάω β'.
1: 18 χρονών είναι. Πάρα πολύ καλό. Δηλαδή, όσο εγώ μιλήσω.
0: Γιατί να μην το βάλει τον Κωσίδη δηλαδή.
1: Θα του βάλει αύριο.
0: Βάλ τον ένα τέταρτο ή αύριο, ξέρω εγώ με ποιον παίζει.
1: Προπόνηση η ομάδα έκανε το πρωί, 9.30 ώρα.
0: Σήμερα.
1: Ναι, κάποια φιλαράκια μας λέει τι έγινε, γιατί δεν ξεκινήσατε. Που έτσι τυχαίνει να μας ακούνε πηγαίνοντας.
0: Ναι.
1: Είπαμε 9 δόντια.
0: Γιατί είναι φωστήρας ο Μπούζος, πες γι' αυτό.
1: Άντε πάλι ναι. Με τον Γιώργο. Γιατί ρε εσύ τον έχεις βάλει στο στόχαστρο.
0: Ναι.
1: Γιατί βρε πούδρα τον έχεις βάλει στο στόχαστρο. Τι έχουμε χάρη, κάτι.
0: Γιατί είναι φωστήρας.
1: Περίμενε.
2: Να δώσουμε ένα ωραίο στοιχείο το οποίο το ψάχνα από χτες.
0: Α, ψάχνα χτες στοιχείο.
2: Και έχει να κάνει με τον Γκένι, επειδή το συζητούσατε. Είναι ο δεύτερος παίκτης του ΠΑΟΚ σε αριθμό sprint. Σε έναν 90 λεπτό στο πρωτάθλημα.
1: Είναι αθληταράς, το ξέρουμε.
2: Πρώτος είναι ο Ενδιαγέ ναι. Με 12,3 μέσο όρο sprint.
1: Είδε ένας φίλος μου τον Ενδιαγέ τώρα το πρωί έτρωγε πρωινό 7 η ώρα Αριστοτέλους. Τρώμαξα λύση και άχτηκα από τον ήλιο. Τι κτίνος είναι αυτό. Είναι ένα 92.
2: Και αμέσως μετά είναι ο Τζότζο Κένι με 10,5 μέσο όρο sprint ανά αγώνα. Επίσης σημαντικό είναι ότι είναι ο παίκτης του ΠΑΟΚ με τη μεγαλύτερη ταχύτητα. Μέσο όρο σε έναν αγώνα.
0: Τελική ταχύτητα.
2: 36,1 χιλιόμετρα.
1: Τζόζο.
2: Ναι.
1: Εντάξει,
2: και αμέσως μετά είναι ο Δημήτρης Πέλκας με 35,7.
1: Άρα μητσάρα.
2: Και τρίτος στην λίστα ο Δημήτρης Γιαννούλης με 35 χιλιόμετρα.
0: Τώρα ο Πέλκας θα τρέχει με 40 χιλιόμετρα την ώρα πίσω από τον Τζίπρα να πούμε.
2: Υπουργείο Αθλητισμού.
1: Πίσω τη Τζίπρα ή από την Κυβέλη.
0: Η Κυβέλη δεν, κυβέλη δεν πιάνεται. Ρε.
1: Δεν κυβέλη.
0: Ο Τσίπρας.
1: Σε βλέπω να ψηφίζει μέχρι και Τσίπρα λόγω τη Κυβέλη.
0: Ψήνεσαι. Γιατί τον Τσίπρα τον συμπαθώ.
1: Τον συμπαθείς, χαρασυμπαθείς την Κυβέλη.
0: Συμπαθώ τον Μητσοτάκη, τον Τσίπρα και κανέναν άλλο πολιτικό. Αυτούς τους δύο συμπαθώ.
1: 100% ρέτρο. Είναι λάθος του ΠΑΟΚ που δεν πήρε.
0: Τσίπρα, Μητσοτάκη και τον αυτόν συμπαθώ. Και τον Κασιδιάρη συμπαθώ.
1: Α, τον συμπαθώ. Ποιο δεν συμπαθεί. Μόνο έναν δεν συμπαθεί. Όλους είπε. Μόνο τον Βελόπουλο δεν συμπαθεί.
0: Ο Βελόπουλο.
1: Και Λατινοπούλου.
0: Λατινοπούλου τη συμπαθώ.
1: Αυτό σε λέω. Μόνο έναν δεν συμπαθεί. Ρε μπαγκά. Παιδιά, έρχονται εκλογές. Θέλουμε. Θέλουμε τα έσπα μας, τα διαφημιστικά μας. Όλους θα συμπαθούμε εκτός από ένα που δεν δίνει τους άλλους.
0: Εδώ λόγω του κόκκινου μπήκε ένα χαρτί. Εδώ πήγε ένα χαρτί από την ιδιοκτησία. Εδώ πήγε ένα χαρτί και λέει εδώ.
1: Ναι, τι λέει εδώ.
0: Δεν θα κάνετε διαφήμιση σε βουλευτές κτλ.
1: Ναι.
0: Εδώ είναι σοβαρό μαγαζί και δεν πετάτε για τώρα κτλ.
1: Μπράβο.
0: Οπότε ψάξτε σε άλλα μαγαζιά.
1: Σε άλλα μαγαζιά, αλλά όλους συμπαθείς εκτός από έναν.
0: Εγώ είπα συμπαθώ, δεν είπα.
1: Τυχαίο είναι που ο Κένι ήταν χθες ο χειρότερος παίχτης, προχθές.
0: Απ' την κούραση του ήταν.
1: Εγώ νομίζω δεν ήταν από την κούραση. Δεν είχε θέμα.
0: Ήταν εκνευρισμένος από την κούραση.
1: Δεν ήταν. Πήρε κάρτα στο πρώτο λεπτό. Και βεβαίως,
0: είχε και πολύ καλό παίχτη αντίπαλο.
1: Πολύ καλό παίχτη εκεί, ακριβώς ήταν από την καρδέ. Τι κούραση είναι. Τώρα, άμα το βάλεις ξανά στο περιστέρι και το ξαναβάλεις στο αγρίνιο.
0: Τώρα, τι περιστέρι έχει αύριο.
1: Τώρα θα πούμε λίγο τα ρεπορταζιακά. Ναι.
0: Τώρα, προπόνηση κάνουν αυτοί ακόμα. 9.30 λεπτά προπόνηση. Ναι, προπόνηση.
1: Λέω, κάποιοι ναι. Φίλοι μας λένε τι έγινε, ξεκινήσατε. Δεν ναι. Είχαν πάρει πρέβα. Ναι. Λέω, όχι ακόμα, 9.12. Ναι. Μου λέει όταν θα τελειώσουμε.
0: Μη ρωτάζε, φίλε. Ρώτα, κούρισε την ουρά σου, κούλιανε.
1: Καθόλου.
0: Ήξερε 5 μέρες πριν το πρόγραμμα.
1: Εμείς γιατί είσαι ψεύτης, γιατί είσαι ψεύτης, αφού δεν είσαι ψεύτης κανονικά. Γιατί θες να
0: πει. Έρχεται τρεις μέρες
1: πριν. Μία μέρα πριν με πήρε και εμένα ο Μπούζος και λέω. Τι άσταρες.
0: Θα έχουμε αλλαγές. Λέω τι αλλαγές θα έχουμε.
1: Την ημέρα που γινόντουσαν αλλαγές ήρθα που είχαμε εγώ ήσουν τελικά θα έχουμε αλλαγές.
0: Το Μπούζο εγώ το ρώτησα. Καλά καινούριο άνθρωπο θα φέρετε εδώ μεταγραφή. Δεν υπάρχουν λέει.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Δεν υπάρχουν.
1: Δεν το ξέρεις ότι όσοι έχουν πλέον όλη η νέα γενιά ασχολείται. Με TikTok, FX Studio, κάνει εκεί, με YouTube. Δεν ασχολούνται.
0: Θες να σου φέρω 10 ταλέντα εγώ τώρα.
1: Εσύ από, για ραδιόφωνο όχι. Εσύ τα ταλέντα που βρίσκεις είναι όλα για μαρμίτες. Εκεί έχεις χάρισμα. Για ραδιόφωνο δεν είναι κανένας.
0: Ναι, ο Μαμιμοκιάν δεν ήταν δηλαδή.
1: Κανένας για ραδιόφωνο. Δηλαδή. Κανένας. Άλλο YouTube, άλλο τέτοιο, είναι άλλο πράγμα αυτό. Αλλά για ραδιόφωνο δεν είναι κανένας. Για κάνουμε τώρα με το Στανιό. Πες το ράπα ότι αυτό που σου είπα την Κυριακή στο Γίδο που έλεγαν ότι. Α, ναι.
0: Ποιος είναι ο φίλος, τι λέει.
1: Ο Βασίλης, εντάξει.
0: Είπε ο Βασίλης,
1: άστο. Ναι, δεν χρειάζεται.
0: Κριάδα,
1: ναι.
0: Κριάδα.
1: Δεν ξέρω αν αναφέρατε κάτι σήμερα για τη μεγάλη εμφάνιση στο βόλεϊ με τη Σλοβενία. Θα τα πούμε μετά.
0: Ποιος βόλεϊ, τι είναι βόλεϊ.
1: Πάμε λίγο, Πάοκ.
0: Πάμε στον Πάοκ, ποια βόλεϊ είναι τώρα.
1: 9.30 ώρα στο βόλεϊ. Προπόνηση τα παιδιά.
0: Το άλλο το αυτό θα το φτιάξετε, το γήπεδο. Πατραβάνε τα παιδιά στο κουρμποχώρι εκεί πέρα με τις μέλισσες και τα δάρα.
1: Είναι η πρώτη στάση που θα κρίνουμε πράγματα και καταστάσεις. Αρχές του
0: Βάλατε εκεί πρώτον Αναστασιάδη εκεί να μαλώνει με τους εργάτες.
1: Αρχές του έτους πρέπει να ξεκινήσουν τα έργα. Βάσει όλων των δεδομένων που έχουμε για το προπονητικό.
0: Πάλι είναι μέρος εκεί για προπόνηση.
1: Εντάξει.
0: Με λοιπόν, τα στούκα εκεί τα.
1: 9.30 ώρα.
0: Τα κουνούπια του Νείλου εκεί να πούμε τα παιδιά.
1: Αυριανό παιχνίδι, τρίτη αγωνιστική για το κύπελο. 8 η ώρα παίζουμε.
0: Κύπελο παίξατε με άλλη ομάδα.
1: Παίξαμε με τον Όφη. 0-0 εδώ.
0: Α, το 0-0 που γιουχάλανε οι υπόξιδες.
1: Όχι, δεν γιουχάλανε.
0: Ού, άκουσα εγώ.
1: Εσύ με τι άκουσα.
0: Με τη βροχή.
1: Τη βροχή.
0: Όταν τελείωσε το μάτσο.
1: Εσύ έβρεξε.
0: Γιατί γιουχάλανε.
1: Δεν γιουχάλανε.
0: Τον πρόεδρο. Μετά πήγαν το βρήκανε. Εντάξει, όλα.
1: Καμία σχέση. Αυτά τα φαντάστηκε όλα συνήθω. Λοιπόν. 8 η ώρα είναι το μάτς. Να πούμε ότι.
0: 8 η ώρα αύριο.
1: Αύριο. Νωρίτερα παίζει και ο Άρης 5 παρατέταρτο, ο Παναθηναϊκός 6 παρατέταρτο με την Κηφισιά και ο Πάοκ παίζει 8 αύριο στο Περιστέρι. Τώρα ποιοι είναι, ποιοι δεν θα είναι μάλλον. Υπολογίζεται ξανά ο Λουστόντο, ο οποίος νομίζω ότι θα χρησιμοποιηθεί.
0: Ο Λουστόντο ποιος είναι, ο Στόπερ.
1: Ο Στόπερ με τις πλατούλες που λες.
0: Με τις πλατούλες.
1: Ναι.
0: Πάντω κάνα προδέρμα και μη.
1: Εκτός παραμένει σίγουρα και δεν θα αγωνιστούν μέχρι τη.
0: Ναι.
1: Να επιστρέψουν ο Γιαννούλης.
0: Ο Γιαννούλης.
1: Ο Λουσέ. Ο Χατζηδιάκος. Ο Ντεσπότοφ. Δες τι παίχτες λείπουν.
0: Άλλη τεμπέλα γίνει.
1: Ο Μεϊτέ. Ο Τσάλοφ. Και ο Πιτσιρίκος ο Σαρής.
0: Το Σαρή δεν τον κολλάω γιατί.
1: Είναι Πιτσιρίκος.
0: Έμαθα ότι είναι πολύ καλός.
1: Πολύ καλός, 19 χρονών. Άρα ο
0: Πάοκ. Άτυχο το παιδί αυτό.
1: Άτυχο. Θα μπορούσε να βοηθήσει φέτος.
0: Θα μπορούσε το παιδάκι αυτό.
1: Να πάρει 20 λεπτά. Ναι,
0: και αυτό στεναχωρέθηκα.
1: Ναι.
0: Για το παιδάκι.
1: Αλλά λείπουν από ό,τι βλέπω 3-4-5 παιδιά.
0: Ό,τι πριν το παιδάκι το Σαρή που στεναχωρέθηκα.
1: Ναι.
0: Όλα τα άλλα τα φορτηγά που έχει βάλει εκεί πέρα με όλα τα.
1: Γιατί
0: με. Τριαξονικά να πούμε εκεί. Άντε
1: το Γιαννούλη έχει φαγωθεί γιατί άρχισε να κλείσει μεταγραφή χωρίς να φταίει αυτό βέβαια.
0: Δεν τον καημένο.
1: Είναι ο μόνος που δεν έφταιγε.
0: Έκανε πιλάτες.
1: Είναι ο μόνος που δεν φταίει γιατί άρχισε η μεταγραφή να γίνει.
0: Έχω δει εγώ ποδοσφαιριστή να περπατάει και να παθαίνει διάστραμα.
1: Λοιπόν, ο Λουσέ τι έκανε, εσύ.
0: Ποιο.
1: Ο Λουσέ τι έκανε που.
0: Ο Λουσέ δεν με πειράζει το παιδί.
1: Ναι, αλλά τον έβαλε.
0: Όχι, δεν είπα. Όχι, εγώ δεν έκανα. Ναι. Χατζηδιάκος.
1: Χατζηδιάκος σε
0: κάνει. Άλλη πλατούλα γίνει.
1: Όχι πλατούλα.
0: Άλλη πλατούλα
1: γίνει. Αν το δεις θα σκιαχτείς.
0: Εγώ να σκιαχτώ.
1: Θα σε επισκιάσει άμα το δεις.
0: Εγώ το Χατζηδιάκο. Ναι. Φύγε από εδώ. Άμα τον βάλει στην προπόνηση να μαρκάρει τώρα αυτό το τέρας που πήρατε.
1: Ο Διαγέ, τον Διαγέ, τον Πανζά.
0: Και τους δυο.
1: Ναι.
0: Άμα το βάλει πλάτη θα κρυφτεί ο Χατζηδιάκος. Θα κρυφτεί κρυφτά θα πει.
1: Οι άλλοι είναι θορυκτά τώρα.
0: Πήρατε σέντερ, πάμε πλατούλες.
1: Οι άλλοι.
0: Ωραίο ρεμάτο. Ρεμάτο σε φέραμε να μας φέρει. Κουκουτζά να πούμε. Κουκουτζά.
1: Κουκουτζά. Ρεμάτος έφερε τον Διέγκο Κώστα. Να που το αναφέρει, να σου πω.
0: Πάλι καλά. Πάλι καλά. Πάλι καλά, ναι.
1: Πάντως το δίδυμο του ΠΑΟΚ τώρα σε μια από τα.
0: Ναι, παρακαλώ, ναι.
1: Μπανζά και Ντιαγέ. Μήπως είναι το καλύτερο.
0: Το καλύτερο
1: που είχε όλα τα χρόνια γενικά ο ΠΑΟΚ. Σε δίδυμο.
0: Κωστίκο Δημόπουλο είχε.
1: Όχι. Μιλάω με Σαββίδη. Για μιλάω. Εποχές Σαββίδη.
0: Κωστίκο Δημόπουλο είναι καψούρε. Καψούρε με το δίδυμο.
1: Κωστίκο Δημόπουλο.
0: Και να βγάλετε Δημόπουλο, εσείς τώρα πρέπει να πληρώσετε πολλά εκατομμύρια.
1: Γιατί Κωστίκο.
0: Άλλη
1: φορά
0: τώρα. Ο Αλέφατος τον
1: ανακάλυψε. Πρίγιοβιτς με ποιον είχαμε, Πρίγιοβιτς Κουλούρη είχαμε.
0: Το Κουλούρη το πρώτο.
1: Ήταν στο ξεκίνημα τότε.
0: Πήρε τηλέφωνο εδώ πέρα ο θείος του που έπεσε με τον πατέρα μου στον πάοκο ο Λέανδρος. Και διαμαρτυρήθηκε στο αφεντικό. Είπε τον αρμησιό μου ότι είναι πλατύπους.
1: Τέτοια έλεγε πάλι.
0: Ναι, τι πλατύπου ο
1: κομπλή. Ναι, αλλά μετά ο Αναστασιάδης τον έλεγε ρε πεθαμένο, από όποια σου τάρι τα βάζει τώρα.
0: Ναι, μετά τον είδε ο Αναστασιάδης.
1: Ναι, μετά τον είδε.
0: Μα, το τι πλατύπου το είδε.
1: Εγώ δεν ξέρω.
0: Μεταφορικά τον
1: ρωτάω. Ξέρω ότι ο Κουλούρης ναι. Στα τελευταία χρόνια που πάει βάζει 20-25
0: γκολ. Πού πάει ο Κουλούρης.
1: Όπου και
0: στο Τζόλα τα 5x5.
1: Όπου και αν έχει πάει.
0: Πού πάει, εκεί τα βάζω και εγώ να μου
1: εμπεστά.
0: Για πε τι χώρε που πήγε και έβαλε τα γκολ ο Κουλούρης.
1: Παντού.
0: Πού,
1: Εμιράτα,
0: στα Εμιράτα,
1: Πολωνίες,
0: στην ναι. Πολωνία.
1: Ναι, βέβαια. Καλύτερο πρωτάθλημα έχουμε από εμάς, να ξέρει.
0: Ας πέρα στη Γερμανία να βάλει.
1: Λοιπόν, στείλτε μου λίγο, στείλτε μου λίγο. Βούκιτς Κλάους λέει, καλύτερο δίδυμο.
0: Ω, τι να σε πω.
1: Στείλτε μου λίγο τα δίδυμα.
0: Τέσσερα Τζόνι, τέσσερα Τζόνι Γόκερ για πρωινό. Τέσσερα Τζόνι Γόκερ.
1: Σε φουλ φόρμα διπλανό σου λέει, έχει τραλαθεί με το νέο πρόγραμμα.
0: Κατάλαβε. Κλάους Αθανασιάδης, μεγαλύτερο ταλέντο όλων των εποχών. Τέσσερα μπουκάλια ήσυ στην καθησιά του. Μεγάλο
1: παιχτάρα.
0: Παιχτάρα. Δεν μπορούσε να τριπλάρει η φέρετρο, ε. Πρώτη επαφή τα παιχτάρα. Πρώτη επαφή τα παιχτάρα.
1: Διάβασε λίγο τι λέει ο φίλος μου που είναι εδώ. Αλλά δεν το θα διαβάσει στον αέρα.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
1: Αύριο θα τον δούμε τον Μπαντζά, ο οποίος ήταν έτοιμος.
0: Ο Μπαντζά ήταν στην Αφρική, που ήταν στα Εμιράτα.
1: Στην Αλτζαζίρα.
0: Στην Αλτζαζίρα.
1: Και πριν από εκεί ήταν.
0: Σε αυτό έτρωγε πρωινό τώρα.
1: Στην Τραπεζούτα. Όχι, τον Εντιαγέ.
0: Α, τον Εντιαγέ, ναι.
1: Πριν από εκεί ήταν στην Τραπεζοσπορ.
0: Στο χωριό της γιαγιάς του Ζαμπέτας έπεσε.
1: 22 γκολ έβαλε εκεί.
0: Εκεί μας άρεσε.
1: Πριν ήταν στην Πράγκα, έβαλε καμιά κοσαριά και εκεί.
0: Ναι.
1: Πιο πριν ήταν στη Λάντζ.
0: Έκανα κουσούρι τίποτα.
1: Ο κουσούρι είναι λίγο ιδιόμορφο σαν χαρακτήρα.
0: Εντάξει.
1: Είναι λίγο ιδιόμορφο. Σαν χαρακτήρα. Θέλει να τον πας με τα νερά του.
0: Γιατί να μην τον πάω.
1: Τσάλοφ Σαμάτα λέει ότι καλύτερο έχουμε δει.
0: Ναι,
1: ωραία. Μίετσελ Σαλπικίδης. Να, είδες τώρα δίδυμα. Μουσλίμοβιτς Λούκας. Ο Λούκας δεν ήταν καθόλου.
0: Ο Λούκας στην άκρη έπαιζε, βρε. 4-3-3 τον πήγανε στην
1: πρίγιο
0: Ισπανία.
1: Πρίγιο Μπισάκμον, το ακούω το πρίγιο.
0: Πρίγιο Μπισάκμον ήταν πολύ καλό δίδυμα.
1: Ναι, το ακούω το πρίγιο.
0: Αυτό ήταν τρομερό. Ναι, εκεί μπορεί να το πει.
1: Πρίγιο Άκμον τη χρονιά του Ντάμπλ.
0: Βέβαια.
1: Βούκιτς Κλάους λέει ο άλλος.
0: Ποιο Βούκιτς ρε, ποιο χάφι ήταν ο Βούκιτς βρε. Δεκάρι έπαιζε ο Βούκιτς, δεν τα φόρβρε. Πρεσακλαμάρα που στέλνει το μήνυμα, ξέρει μπάλα, ξέρει τώρα, εσύ τώρα.
1: Βρε, αποθηκάριο δεν μπορεί να βρούμε απόφυτο λυκείου. Πού να βρει ραδιοφωνικό παραγωγό, πλάκα μα κάνει δε ραπ. Εδώ μέσα μπορεί να βρούμε αποθηκάριο, θα βρει και ραδιοφωνικό παραγωγό.
0: Αυτά τα καλά του Μητσοτάκη, δεν πάει να δουλέψει κανένα. Όλοι είναι χορτάτη.
1: Λοιπόν, άρα μεταγραφή.
0: Τα χρονιά τη δικιά μας όταν έβγαζε εταιρεία για αποθηκάριο, πήγαν 30 άτομα, παίρναν τον έναν.
1: Ναι, έτσι γινόταν.
0: Και τώρα γίνανε όλοι influencers, θα πούμε.
1: Ο Κάσγια Σεμάκης.
0: Ο ποιο? Κοίταξε, ήταν εξ αριστερά.
1: Influencers γιατί έχει χρήμα, φίλε εκεί. Μπερμπάτοφ Λούκας.
0: Ποιο?
1: Κλάους Μπερμπάτοφ Λούκας, λέει εδώ.
0: Α.
1: Παιδιά, μη μου στέλνετε τώρα extreme. Μου λέει ο άλλο Μάκ.
0: Φόρε.
1: Όχι, σα λέω από εποχή Σαββίδη, από τα τελευταία 15 χρόνια. Δεν ψάχναμε γενικότερα για φόρμα.
0: Πόσο άμπαλος είναι ο Σαββίδης που ήταν ερωτευμένος ποδοσφαιρικά με τον Βούκιτς. Πόσο άμπαλος μπορεί να είναι ο Ιβάν Σαββίδης στην μπάλα επάνω.
1: Να σε έκανε ο χαμελέον της πολιτικής. Ο χαμελέον της πολιτικής. Λοιπόν, αύριο είναι το μάτς μεταγραφή. Λογικά δεν θα περιμένουμε, να ξέρετε.
0: Ψήνομαι ναι, με Κυβέλη και Τσίπρα.
1: Τι να μπεις και εσύ.
0: Όχι, ψήνομαι να τους κάνω
1: προ... στήριξεις. Προμόσιο θες, εντάξει, να κάνεις προμόσιο.
0: Τι θα κάνω, το Βελόπουλο.
1: Όχι, το Βελόπουλο δεν θα το κάνεις, εντάξει.
0: Άμα... Ακόμα τα μεροκάματα παίρνουμε.
1: Ναι. Τα μεροκάματα, ακριβώς, ακριβώς. Μου στέλνω εδώ, τους άρεσε το...
0: Ποιο? Ποιο?
1: Το θεματάκι για το καλύτερο δίδυμο φορ.
0: Θα τους άρεσε και 33 είναι πέστος.
1: Λοιπόν, θα πάμε σε break ακριβώς και θα επιστρέψουμε να δούμε και τον Ηρακλή πώς κινείται με τα γραφικά, γιατί θα έχουμε λογικά παίχτη.
0: Ένα εξτρέμ θα πάρει λέει.
1: Του Άρη τον πρώην.
0: Εξτρέμο χαφ, ναι.
1: Του Άρη τον πρώην θα πάρει.
0: Και 33 είναι.
1: Πολύ γρήγορο. Ναι, ωραία. Πάω να κλείσω και μου λες μεταγραφή θα κάνει.
0: Ωραία, μεταγραφή.
1: Αυτό σε λέω.
0: Τελευταία μέρα. Τι.
1: Τελευταία μέρα. Μπράβο. Πάμε σε κομψό, αλλά πρώτησα να σας πούμε κάτι που σίγουρα σας ενδιαφέρει άπαντες. Είμαι σίγουρος ότι σας ενδιαφέρει μάλλον.
0: Άπαντες.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να μετακομίσετε και να χρειαστεί να μείνετε χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο που το WiFi απλά δεν συνεργάζεται. Σίγουρα θα σας έχει τύχει. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Rap and Cool, επιστρέφουμε τέταρτο ημιωράκι μετά το κομψό διαφημιστικό.
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης!
3: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
5: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας ημέρα. Η τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας διεξάγεται αύριο Τετάρτη, καθώς και την Πέμπτη με 6 αναμετρήσεις. Το αυριανό πρόγραμμα περιλαμβάνει τα παιχνίδια Νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης στις 3, Άρης Μαρκός στις 5 παρατέταρτο και Φυσιά Παναθηναϊκός στις 6 παρατέταρτο και Ατρόμητος ΠΑΟΚ στις 8. Η Αυλαία πέφτει την επόμενη μέρα με τις μάχες Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Τα εισιτήρια για την αυριανή αναμέτρηση του Άρη με τη Μαρκό στο γήπεδο Κλεάν της Βικελίδης βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία. Το συγκρότημα του Μιχάλη Γρηγορίου στοχεύει στην κατάκτηση του πρώτου τριπόντου στην διοργάνωση. Στο πλαίσιο της δεύτερης αγωνιστικής για τη Super League 2, οι χθεσινοί αγώνες ολοκληρώθηκαν με δύο αναμετρήσεις. Ο Πανιώνιος επικράτησε 1-0 το Απόλλωνα Πόντου στη Νέα Σμύρνη, ενώ παράλληλα στην Κομωτινή ο Παθρακικός πήρε την νίκη με 2-0 κόντρα στον ΠΑΟΚ Β. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Bild, ο 18χρονος Καρέτσας επέστρεψε στις ατομικές προπονήσεις μετά από καθαρό τριήμερο ιατρικό έλεγχο και την περιπέτεια αφυδάτωσης που αντιμετώπισε. Η συμμετοχή του στην αποστολή για τον αγώνα με τη Στουτγκάρδη θα αποφασιστεί προσεχώς από το ιατρικό επιτελείο. Το επίσημο πρόγραμμα της πρεμιέρας για το πρωτάθλημα μπάσκετ ανακοινώθηκε επίσημα. Η δράση αρχίζει το Σάββατο 3 Οκτωβρίου με τις αναμετρήσεις Μύκονος ΠΑΟΚ στις 3 και Καρδίτσα Άρη στις 5.30, ενώ την Κυριακή 4 Οκτωβρίου ο Ηρακλής φιλοξενεί τον Ολυμπιακό στις 5.30. Η Εθνική Ελλάδα αντιμετωπίζει τη Σουηδία σήμερα στις 5 το απόγευμα για την τέταρτη αγωνιστική του Ευρωβόλεϊ Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα κυνηγά άλλη μια θετική εμφάνιση στη Μόντενα της Ιταλίας μετά την νίκη επί της Σλοβενίας. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
2: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
1: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
2: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
3: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
5: Πες μου, ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
6: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
7: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.
12: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
13: Στα καλύτερα που έλκονται.
12: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Τηλέφωνο κρατήσεων 693-263-7057. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
17: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
16: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
17: Για ποιο αυτοκίνητο?
16: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
19: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για
20: επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
21: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
22: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
23: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
24: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
25: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 225.900 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Άλλοι επιστρέφουν από διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκέντρωση καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής και μπορεί να είσαι ο επόμενος μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα μόνο στο Ρίτζες η Καζίνο Θεσσαλονίκη. Καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε, ράπε κουλ στα αυτάκια σας. Γκούντε μόργκεν στα φιλαράκια μας στην Γερμανία. Μποντζόνο εδώ σε όλη την σαλούγκα μας. Χάρη Μανουλίδη έχουμε δίπλα, ελπίζοντας ότι η κίνηση πλέον έχει ρολάρει. Είμαστε καλά, Χάρη?
1: Καλημέρα και πάλι. Έχει ρολάρει, έχει μπει σε μια ωραία σειρά. Πάμε να δούμε λίγο κάτι που βγήκε μόλις τώρα και έχει να κάνει με το πρόγραμμα το... αγωνιστικό για την στοίχημαν GBL. Γιατί ο πρόγραμμα μπάσκετ. Θα δώσουμε αυτό και στη συνέχεια ο κόσμος μπορεί να δει παραπάνω και στο metrosport.gr. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ και του Άρη, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς την πρώτη μεταξύ τους μάχη, γιατί είναι οι δύο ομάδες οι οποίες έχουν τραβήξει φέτος πολλά. Τα περισσότερα φώτα τη δημοσιότητα θα τεθούν αντιμέτωποι στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος. Είναι το Σαββατοκύριακο 21-22 Νοέμβρη. Αναμένεται έτσι να οριστικοποιηθούν ώρες, ημέρες και τα συναφή.
0: Το μέσο Νοέμβρη.
1: 8η αγωνιστική. Πάω Κάρης στο Παλατάκι. Είναι το πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι. Αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με την κλήρωση. Θα το δούμε και στη συνέχεια για την. Στο metrosport.gr. Πάμε να δούμε τώρα τι συμβαίνει στους δρόμους.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εξομάλυνση έχουμε στα μεγαλύτερο μέρος της πόλης ό,τι έχει να κάνει με την κίνηση. Τσιμισκή, ένας δρόμος ο οποίος δεν έχει σταματήσει να μας απασχολεί. Είναι η ώρα που Κωστή μου και Νικόλα, ο κόσμος κατεβαίνει στο κέντρο. Προβλήματα επίσης στη Βασιλίσσης Όλγας. Αυτά δεν έχουν σταματήσει, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Αν κανείς γυρίσει και δει το χάρτη, θα δει ότι άλλα σημεία δεν υπάρχουν τα οποία να δημιουργούν πολλά προβλήματα. Ίσως μπορεί να κοιτάξει λίγο στην Κατσιμίδη. Εκείνο ένα σημείο το οποίο απασχολεί τις πρωινές ώρες. Πάμε να δώσουμε γκάλοπ.
0: Βέβαια.
1: Τέσσερις επιλογές σήμερα και έρχεται να ταιριάξει πάνω στην ευρωπαϊκή πορεία που περιμένει το κοινό να κάνουν οι ελληνικές ομάδες. Έχουμε από τη μία την ΑΕΚ, η οποία συμμετέχει στο Champions League. Έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος είναι στο Conference League. Και τον Ολυμπιακό με τον Όφη, οι οποίοι αγωνίζονται στο Europa League, το οποίο ξεκινάει και αυτή την εβδομάδα. Θέλουμε να μας πείτε λοιπόν ποια ομάδα κατά τη γνώμη σας θα προχωρήσει μακρύτερα στο ευρωπαϊκό της ταξίδι. Ποια από τις τέσσερις. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας.
0: Για να δούμε τι λέει ο κόσμος.
2: Εγώ να δώσω χαιρετήματα στους φίλους μου στη Μηχανιώνα και τον φίλο μου τον Μουράτη να πούμε.
0: Αχ, άμα θες μη δίνεις κόλας.
2: Καφέ Τσιπλότος λέγεται.
0: Τσιπλότος.
2: Τσιπλότος εκεί Μηχανιώνα. Καπετανέ είναι και αυτή που ο Βασίλης ο Τάκης, ο Κωστάκης που πιάνει τα
0: σαφράκια. Μας ακούνε και τα παιδιά, ναι. Μηχανιώνα, πάμε και κάνα ψάρι μετά.
2: Μουράτης και Δημητράκης.
0: Μουράτης ο φιλαράκι μου.
2: Τους περιμένω αύριο στο Λούσιφερ αυτούς όλους.
0: Α, θα τους...
1: το Βραζιλιάνο.
0: Θα τους βγάλεις γούστα δηλαδή.
2: Τους βγάλω γούστα.
0: Εσύ σαν παραγωγός, παύλα προαγωγός που είσαι, έτσι.
2: Αυτή είναι η χειρότερη.
0: Χειρότερη,
2: ναι, ναι.
0: Λοιπόν, να δώσουμε μια καλή είδηση. Επιστρέφει στις προπονήσεις ο Καρέτσας από σήμερα. Είπαμε.
2: Ξεαφυδατώθηκε.
0: Ξεαφυδατώθηκε, μια χαρά είναι το παλικάρι.
2: Εντάξει,
0: μας.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Κανονικά στις
2: γι' αυτό, παιδιά,
0: προπονήσεις.
2: Πίνετε.
0: Και να πούμε ότι τα κρούσματα γαστρεντερίτιδα στην μπασκετική ΑΕΚ, πριν συνεχίσουμε.
2: Τι είναι περίοδος, Νίκο.
0: Τώρα είναι περίοδος.
2: Οκτώβριος, ναι. Είναι ιώσεις. Τώρα μόλις πέσει λίγο η θερμοκρασία. Σνύφω ένα, σνούφω άλλο.
0: Λαιμόκρα... Να προσέχεις λοιπόν.
2: Δεν πάει
0: να προσέχεις.
2: Θα έρθει εδώ με τη μύτη γρατζουνισμένη ο άλλος.
0: Ποιος?
2: Ο Μπόζο.
0: Άντε πάλι. Δηλαδή με ό,τι και αν συμβαίνει όλα τα στραβά του κόσμου με τον Γρηγόρη τα βάζεις, έτσι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε φίλε?
2: Μάτια πρισμένα, λαιμή γρατζουνισμένη, πυρετή. Αρχίζει ο Οκτώβριος. Θα λείπει ένας μια μέρα, θα λείπει. Αυτή είναι ο Οκτώβριος. Είναι κακός μήνας.
0: 11 κρούσματα. 7 είναι για παίχτες της μπασκετικής ΑΕΚ που τρέχει να προλάβει το Super Cup. Έτσι. Τρέχει να προλάβει το Super Cup. Τα μηνύματά σας. Facebook. Ο Γιώργος Πετρίδης μου στέλνει όλα τα ντέρμπι. Επαγγελματίας, ρε φίλε Γιώργαρα. Γι' αυτό τον αγαπάω. Ηρακλής ΠΑΟΚ. 31 Οκτωβρίου στις 5.30.
2: Είναι ντέρμπι αυτό το.
0: Είναι τοπικό ντέρμπι, φυσικά. Η έννοια του ντέρμπι αυτό έχει. Ότι παίζουν δύο ομάδες από την ίδια πόλη. Αυτό είναι ντέρμπι, βέβαια. Αυτό θεωρούν ντέρμπι. Τώρα, τα άλλα είναι μεγάλα μάτς.
2: Τώρα, τι ντέρμπι είναι τώρα?
0: ντέρμπι είναι. Το
2: δηλαδή, άμα
0: παίξει
2: τώρα πάω Καλαμαριά Κύπελλο, θα είναι ντέρμπι.
0: Ναι, γιατί είναι δίπλα.
2: Άντε να φύγετε από εδώ πέρα.
0: Εσείς δεν τα έχετε βάλει καλά σου, τα άλλα είναι μεγάλα.
2: Φάγανε ένα γκολ οι άλλοι από το κέντρο του γηπέδου, του έκανε τρίπλε. Αν μέσα στα δίκτυα πήγε. Στο Πανιόνιο να πούμε.
0: Άρα νωρίτερα από το ΠΑΟΚ Άρης που είναι 21 Νοεμβρίου στις 5.30 είναι το μάτς.
2: Τι μέρα είναι.
0: Σάββατο συνήθως ή Σάββατο Κυριακή τώρα. Σάββατο είναι. Νωρίτερα 31 Οκτωβρίου έχουμε το Ηρακλής ΠΑΟΚ επίσης 5.30 στο Ιβανόφιο. Έχει βγει το πρόγραμμα με μέρες και ώρες για ολόκληρο τον πρώτο γύρο, παιδιά, για να μην το κουράζουμε και να μην το τεντώνουμε ιδιαίτερα.
2: Μάλιστα. Ωραία.
0: Αυτά για το μπάσκετ, το οποίο φέτος θα είναι πολύ δυνατά στην ζωή μας. Έχει μπει πάρα πάρα πολύ δυνατά στη ζωή μας. Και θα έχουμε ομαδάρες έτσι εδώ στην πόλη μας. ΠΑΟΚ και Άρης νομίζω, αν δεν έχουν φτάσει το level του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, είναι γύρω-γύρω τους πλέον. Έτσι, δεν είναι σε απόσταση. Είναι γύρω τους, κολλητά από πίσω, ας πούμε. Κάπως έτσι. Θα δούμε ματσάρες. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ φέτος ότι θα έρχεται ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός και θα ρίχνουν 20 άρες εδώ μέσα.
2: Όχι, ρε.
0: Έτσι, αυτό δεν μπορώ καν να το σκεφτώ.
2: Όχι, ρε.
0: Πιστεύω θα είναι παιχνίδια στον πόλο, στο καλάδι.
2: Όλο το σκηνικό είναι ποια ομάδα της δυο θα πάει πρώτη στην Ευρωλίγα. Αυτό κοίταξε, είναι το έργο τώρα.
0: 5 Οκτωβρίου, μισό.
2: Θα παίξει τα
0: μπάσκετ. Θα σου λυθεί από γρήγορα. 5 Οκτωβρίου
2: θα τον πάρουν,
0: γίνεται
2: τον
0: η συνέλευση στη λίμνη του Κόμο.
2: Θα πάω στο Κόμο.
0: Ψήνομαι. Ναι. Να πάω και το φιλαράκι μας στο Δουβίκα εκεί. Λοιπόν, 5 Οκτωβρίου που γίνεται η συνέλευση στο Κόμο.
2: Ναι.
0: Θα πάρουμε μια οριστική απάντηση για το αν ο ΠΑΟΚ που έχει ήδη κάνει τα χαρτιά του, άρεσε τα έκανε.
2: Τι να κάνουνε τα ψοφίμια, τι να κάνουνε. Ναι.
0: Εγώ θα μπω από.
2: Πώς θα μπει.
0: Παίρνοντας το Eurocup.
2: Πώς θα πάρεις το Eurocup.
0: Ναι. Δεν ξέρω.
2: Φρε loser. Με τον Ιωαννίδη δεν πήρε. Θα πάρεις με το Eurocup τώρα. Τι να πάρει.
0: Με τον Ιωαννίδη δεν πήρε το πρωταθλητριό.
2: Πήρε πρωταθλητριό.
0: Λούγουν και κόρατσο. Πώς δεν πήρε. Να δει τώρα γιατί του τρως.
2: Δηλαδή, ναι. Φράγκα δεν έχει ο Σιάο.
0: Δεν το ξέρουμε, πώς δεν έχει.
2: Άμα είχε.
0: Βρεάστε
2: παραμύθι τώρα.
0: Εγώ
2: ο άλλος έβαλε πάρκαρε, πώς το λένε τον Αριστοτέλη.
0: Ναι.
2: Πόσα πάρκαρε μέσα στο τραπεζικό λογαριασμό.
0: 80 πόσα έβαλε, κάπου εκεί.
2: 80 έβαλε, ρε χάρη.
0: Πόσα έβαλε για το. Νομίζω 80 πρέπει να.
2: 80 εκατομμύρια.
0: Και άλλα 8 τώρα χθες βγήκε είδηση.
2: Ναι, θα κάνει μεταγραφές.
0: Άμα χρειαστεί να κάνει ωραία. Το κερασάκι συντούρτα, θα χρειαστεί μια αλλαγή.
2: Ο άλλος τι έγινε, επειδή είναι ο μπαμπά του φυλακή, δεν έχει λεφτά.
0: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρει.
0: Το μεγαλύτερο ντέρμπι για όλους λέει είναι το Liverpool Everton πέσον. Δεν... 300. Πόσα? 300. 300 πάρκαρε.
2: 300 πάρκαρε.
0: 300.
2: Τι είναι και τα πάρκαρε. Ο το πιάνγκερ, τι είναι τα πάρκαρε.
0: Άλογα, 300 άλογα πάρκαρε.
2: Και άλλος τι λέει, φτιάχνει κουκλάκια.
0: Δεν ξέρω τι κάνει.
2: Τι κάνει και.
0: Αλλά 300 είναι.
2: Φτιάχνει αρκουδάκι άλλο, τι κάνει.
0: Ανέβασε λουκάκι αυτό τώρα, μα άλυσε. Τι πράγμα είσαι, ρε
2: φίλε. Η Λουκά. Με πήρε τηλέφωνο. Μπορώ να βγω να μιλήσω για τον Μαζονάκη.
0: Άσε
2: να μείνει το ραδιόφωνο άλλα 15 χρόνια.
0: Ο Μπόζο λέει. Κλέμε, λέει το Μπόζο.
2: Ο Μπόζο.
0: Λοιπόν, τελειώσαμε τα πασχετικά.
2: Ακόμα είναι νωρίς.
0: Είναι. Ο Δέσο αυτό εδώ. Δεν μοιάζει με κόμπι τράκουλα αυτό.
2: Δεν θέλω τον έχω προϊστάμενο. Χίλιες φορές τον Μπούζο να έχω. Να με κοχώνει εδώ.
0: Κούλι το Γιώργο μα. Πατάσουμε και σε αυτόν εδώ πέρα τώρα. Με τον βλέπεις και χαλάει. Ο Άνταμ Σίλβερ είναι αυτός ο κομισάριος.
2: Κομισάριος.
0: Σε πάρει, σε βάλει να κάνεις ραδιόφωνο 9-12 και 12.30-4. Να ξέρεις, μισή ώρα θα σ' αφήνει κενό.
2: Ναι.
0: Ευχαριστώ να λες.
2: Ναι,
0: αυτόν εδώ, άμα έχεις.
2: Τα μαγείρεψες εδώ, συγκαλά, αλλά εγώ ευχαριστώ.
0: Τι μαγείρεψα, ρε πίθανε. Εγώ το έμαθα ώρες πριν αλλάξει το πρόγραμμα.
2: Συμπράσια και το μουσί πρωί-πρωί να μου έχει τον χρόνο.
0: Ενώ εσύ που
2: δεν. Εγώ έχω φέρει τα ξυριστικά μου εδώ πέρα.
0: Κρίσιμη απόφαση για το μέλλον του ευρωπαϊκού μπάσκετ, NBA ή Ευρωλίγκα. Τώρα θα γίνει χαμός.
2: Κοίτα πήγε. Τα δάχτυλά του είναι σαν του κόμι Δράκουλα.
0: Γιατί τα μούτρα.
2: Μακριά δάχτυλα και αδύνατα. Και λεπτός καρπός να πούμε.
0: Κομισάριος, ο Άνταμ Σίλβερ.
2: Άστο. Θεός να σε φυλάει, υπάρχει Θεός.
0: Ναι. Προβλήματα έχει και ο Παναθηναϊκός με γαστρεντερίτιδα. Όχι τόσα πολλά όσο η ΑΕΚ.
2: Έχουμε κρούσματα, είναι ο μήνας αυτός και ο άλλος.
0: Ναι.
2: Με τα γαστρεντερίτιδες.
0: Ναι, οκ. Είναι μήνας που θέλει προσοχή. Όταν γενικώς έχουμε πτώση και άνοδο.
2: Όσο
0: δηλαδή
2: γυμναστήριο.
0: Τώρα πάνω από τους 35 θα πάμε στους 20.
2: Όχι, στο γυμναστήριο ανοίγουν τα παράθυρα. Τα κλείνουν τα παράθυρα, για τα κλείσει. Γιατί εσύ κάνεις βάρη, ρε ψοφίμη μόνο. Ναι. Εγώ τρώω 45 λεπτά, εγώ είναι μουσκίδι να πούμε.
0: Α, έγινες μουσκίδι εσύ.
2: Ψοφίμη του λέω, σκόνεις τα βάρη με τα.
0: Εγώ τώρα θέλω
2: τις κρεατίνες, να πούμε.
0: Να βάλω λίγο μια εξίσωση στα παιδιά, στα φιλαράκια μας. Εφόσον ολοκληρώθηκαν τα δίδυμα, αν και ο Ολυμπιακός. Να πάμε λίγο και εκεί. Θα πάρει ένα σέντερφορ από ό,τι φαίνεται.
2: Θα πάρει από το πάνω ράφι, από το κάτω ράφι θα πάρει.
0: Όχι, όπα, άμα φέρει έναν από αυτού του τρει.
2: Δεν γίνεται να μου πεθαμένο ήταν χθε.
0: Δεν σ' άρεσε.
2: Έγινε μια σέντρα, ούτε πήδηξε στο δεύτερο.
0: Εντάξει, δεν είσαι ρυθμό, ρε φίλε.
2: Είναι άριθμο.
0: Πρέπει να, να βρει ρυθμό. Εμεί λείπουμε μια εβδομάδα, δύο εβδομάδε το καλοκαίρι, τρει πόσο
2: και τι πάθαμε, ρε σύγχρονο.
0: Δεν θέλουμε.
2: Ελαλήσαμε πρώτη μέρα.
0: Ελαλήσαμε, αλλά όχι όπως λαλάμε κανονικά.
2: Γιατί δεν λαλήσαμε.
0: Λαλήσαμε, ναι.
2: Λαλήσαμε.
0: Αλλά θέλαμε δύο-τρεις μέρες να επανέλθουμε, ρε φίλε.
2: Εγώ όλα αυτά τα χρόνια,
0: ναι.
2: Όποτε ερχόμουν μετά από άδεια, την πρώτη μέρα τραβούσα ένα καυγά στο ράδιο για να ορθώσω τα σύγκαλά μου.
0: Ναι. Θες φασαρίεσαι δηλαδή.
2: Θυμάμαι καυγά που είχα κάνει με τον Ψωμιάδη, τον αδελφό του Παναγιώτη.
0: Ναι. Διονύση.
2: Πρώτη μέρα.
0: Δεν θέλετε πολύ κι εσείς.
2: Πρώτη μέρα να πούμε, μπαίνω. Λέει, έκανε να προσαρμοστεί, τώρα λέω σε φτιάξω. Τραβάνε καυγά, επίτηδες.
0: Ναι, επίτηδες, ναι.
2: Και ήρθα σα ή καλά.
0: Σανιάρης.
2: Ναι.
0: Σε φεύγουν οι αδρεναλίνες.
2: Ναι, τίποτα, τίποτα.
0: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός ψάχνει τον αντι-ΕΛΚΑΜΠΗ, γιατί ΕΛΚΑΜΠΗ φέτος δυστυχώς δεν θα δούμε αυτό τον.
2: Ούτε θα τον ξαναδεί.
0: Υπέροχο παίχτη και υπέροχο ποδοσφαιριστή.
2: Ναι, ό,τι
0: και
2: είδες,
0: υπέροχο
2: είδες.
0: Χαρακτήρα.
2: Ναι, ό,τι είδες είδες από τον ΕΛΚΑΜΠΗ. Πάει ο ΕΛΚΑΜΠΗ.
0: Λες, ε.
2: Πόσο χρόνο είναι ο ΕΛΚΑΜΠΗ?
0: 33.
2: Θα γίνει καλά στα 34, πάει στα 35 στα Εμιράτα. Και θα ξαναφύγει.
0: Λοιπόν, anyway, ο Ολυμπιακός έχει στη λίστα Μπόρχα.
2: Μην περιμένουν δηλαδή τον ΕΛΚΑΜΠΗ.
0: Μπόρχα Ιγκλέσιας, το Μουσάτο της Θέλτα. Ο Ολυμπιακός διαψεύδει. Στην Ισπανία λένε ότι είναι πολύ δυνατό το ενδιαφέρον.
2: Αυτό το κτίνος είναι.
0: Ναι, μας είχε βάλει και γκολ πέρσι, νομίζω, με τη Θέλτα που είχαμε παίξει.
2: Πολύ δυνατό παιδί.
0: Μπόρχα Ιγκλέσιας, ακριβώς.
2: Πολύ δυνατό παιδί.
0: Τσέ Άνταμ στη Σορίνο. Είχε ακουστεί λίγο και για τον ΠΑΟΚ.
2: Το ξέρω, δε. Εγώ επειδή είμαι Τωρίνο.
0: Ναι.
2: Α, πατάτα είναι.
0: Πατάτα, ναι.
2: Πατάτα είναι.
0: Ή τον Γκάσπερ Ντόλμπερκ του Άγιαξ. Αυτά τα τρία ονόματα.
2: Ποιο Ντόλμπερκ?
0: Ο Ξανθοπόπηρα.
2: Ποιο που μοιάζει με το Φίστα, τον ουρολόγο? Τον Μορφόπεδο.
0: Ο
2: Ξανθό, ο Αδύνατο.
0: Ξανθό, γαλάζια.
2: Το τηλεγραφόξυλο.
0: Δεν είναι τηλεγραφό.
2: Έλα, βρε, άστα τώρα παλιό μοδίτικα φόρταλα τον Ντόλμπερκ.
0: Με κάποιον άλλο.
2: Έλα, βρε, τον Ντόλμπερκ. Τον Ξανθό, τον Μορφόπεδο, τον Ξανθό, τον Καλανομάτιλε που ήταν χρόνια στον Άγιαξ που ήταν.
0: Αυτόν
2: το Φίστα.
0: Όχι τηλεγραφόξυλο όμω.
2: Αργό.
0: Γιατί τηλεγραφόξυλο, μια χαρά είναι.
2: Άσε ο Φίστας πιο κούκλος είναι αυτό.
0: 28 είναι, χρονών είναι ο
2: Φίστας. Φίστας είναι κούκλος, αλλά είναι τελό. Τι λάθος το.
0: Με αυτό σου λέω.
2: Ο Ντόλμπερκ τώρα.
0: Ένα από τα τρία ονόματα θα
2: πάρει. Ο Ντόλμπερκ.
0: Ναι.
2: Τώρα
0: υπάρχει και το όνομα του Ικάρντι που είναι ελεύθερος.
2: Τι πάντοτε. Να τον κάνετε τον Ντόλμπερκ, τον παλιό μοδίτη.
0: Σε ποιον θα έπαινε.
2: Τον άλλο, τον. Τον Μούση.
0: Τον Μπόρχα Ιγκλέσιας, εσύ λες.
2: Ναι.
0: Γι' αυτό 33.
2: Αν τον πάρετε εκεί πέρα τον Ντόλμπερκ να πούμε. Και ο Χατζηδιάκος που είναι. Center back με τριών δυνατοτήτων πάντω να αντιμετωπίσει.
0: Λοιπόν, Iglesias, Μπόρχα Iglesias.
2: Τον Μπόρχα Iglesias.
0: Όλοι είναι 33-34, να το και αυτό τόσο είναι. Ένα 87 και ο ένα, ένα 87 και ο άλλο.
2: Ναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay.
2: Το ξέρω τον Ντόλμπερκ. Σα είχε κάνει και γκολ να πούμε.
0: Μα έκανε γκολ και ο Ντόλμπερκ και ο Iglesias τώρα που τα βάζω κάτω. Υπάρχει και ο Icardi, ο οποίο είναι για ελεύθερο.
2: Ο Icardi τώρα.
0: Δεν μου λες, ποια ομάδα πιστεύεις πλέον έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα ρόσερ και έχουν ολοκληρωθεί κατά 99%? Περιμένουμε μόνο το Ολυμπιακό. Έχει το καλύτερο δίδυμο μπροστά. Το έχει ο Άρης.
2: Ποιος Άρης?
0: Περίμενε, ρε φίλε. Περίμενε. Με Καντεβέρε, Ράφα Μύρ. Το έχει.
2: Την κακιά μου τη Μύρ.
0: Ναι, το έχει ο Παναϊκός με Τετέι.
2: Ο Τετέι. Αυτός είναι.
0: Το έχει η ΑΕΚ με Γιώβης Βάργα.
2: Και αυτοί οι δύο.
0: Ο Ολυμπιακός με. Το Μυρμίγκι.
2: Τι κοίταξε, ο Ολυμπιακός παίζει και εσείς
0: με Αρμάντο Γκονζάλες.
2: Οι άλλοι παίζουν.
0: Εγώ σαν δίδυμο, ρε παιδί μου. Σαν δίδυμο, δεν λέω να παίζουν ταυτόχρονα.
2: Ναι.
0: Με Γκονζάλες Γιάρεμτζου ή ο Πάουκ με Black Power Εντιακέ και Μπαντζά.
2: Βάργας Γιώβιτς
0: ναι.
2: Και μετά του Παναθηναϊκού.
0: Αυτοί παίζουν όμως και.
2: Τι παίζουν 4-4-2. Μόνιμα.
0: Ναι, μπορούμε να τους δούμε και τους δύο να παίζουν.
2: Α δούμε και εσά του.
0: Ναι, αλλά γιατί ξέρει, γιατί παίζουν, γιατί έχουν και τρίτου παιχταρά αυτοί. Ο ένας έχει Λιβάη Γκαρσία, ο άλλος έχει Ζήνη.
2: Όχι, γιατί έχουν τετράδα πίσω από αυτούς που μαρκάρει.
0: Μαρκάρει κιόλας. Ναι. Όλοι μαρκάρουν εκεί, ναι.
2: Εντάξει, ο Σαφίνης πάει και κάνει φάουλ και κάνει και τρέχει μόνο του να πούμε.
0: Δεν μαρκάρουν όλοι όμως του Παναθηναϊκού. Όλοι μαρκάρουν.
2: Του Παναθηναϊκού.
0: Όλοι μαρκάρουν.
2: Ο Αλτίνο μαρκάρει. Ο Ταμπόρδα ψηλό μαρκάρει.
0: Βελτιωμένο ο Αντίνο, ήθελε χρόνο. Ο Ιγκλέσιας το γυαλίζει το Μούση, λέει ο άλλος. Έλα τώρα, παλίκαρος είναι ο Ιγκλέσιας τώρα, δεν τον τρώτε. Αμέσως να το φάτε κατευθείαν. Μίλουγο West Ham μετά από πολλά χρόνια αίμα και άμμος αυτό το Σάββατο. Ναι! Βέβαια, παιδιά, επειδή έχω πάει στην έδρα της Μίλουγο και όλοι ακούγαμε Μίλουγο, The Den ιστορίες.
2: Τι The Den?
0: Φλωροέδρα. Φλωροέδρα.
2: Ναι.
0: Τίποτα, ήρθαν οι φιλοξενούμενοι της Μπέρμιγχαμ, θυμάμαι, έκαναν σαματά. Όλες οι ταινίες των Χούλιγκαν Πέσων είναι σε τέτοια ντέρμπι λέει φτιαγμένα. Όχι σε Ολυμπιακό ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Παναθηναϊκό. Όχι, ΑΕΚ Παναθηναϊκό είναι τοπικό, στα τοπικά ντέρμπι.
2: Ναι.
0: Εκεί που είναι γειτονιές, δίπλα. Αυτά είναι, ΠΑΟΚ Άρης, δίπλα, μια γειτονιά. Αυτά είναι ντέρμπι. Μέση είναι η ίδια πόλη, Ρέιτζερ Σέλτικ. Γιατί είναι μέση Γλασκόβη και τα δύο. Αυτό λέμε. Ναι, Manchester United, Manchester City.
2: Ναι, αλλά πάνε οι φίλοι από τη μια έδρα στην άλλη.
0: Πάνε, ναι.
2: Εδώ δίνω εντολή το Χρυσοκοίδη, μην αφήσει κανένα να πάει πουθενά.
0: Εσύ τι είσαι, παρά του πρωθυπουργό, αυτό και δίνεις εντολές.
2: Να το ξυπνήσω σε αυτό το θέμα.
0: Α, για τον Ικλέσιας, τον κάνω αυτά σχόλια γιατί βάφει τα νύχια του, εντάξει, οκ.
2: Ποιο βάφει τα νύχια του?
0: Αυτός εδώ, ο Βρωτόταυρος.
2: Και ο Καρβέλας βάφει τα νύχια του, την μπάνια είχε φιλινάδα.
0: Εντάξει, ναι, σου λέω για τον Ικλέσιας.
2: Σε πειράζει από βάφει τα νύχια του, κοίτα πια η φιλινάδα. Ε, ποιος? Το Μαζονάκης
0: τα έβαφε τα νύχια.
2: Είχε φιλινάδα ο Μαζονάκης.
0: Ε, δεν ξέρω τώρα τι να σου πω.
2: Κάποιο θα είχε.
0: Του σουτάρ, του Ρέιτζερ, να δώσω τελευταία ενημέρωση.
2: Ποιο αγαπούσε περισσότερο το Μαζονάκη από όλου αυτού που πήγαιναν εκεί πέρα?
0: Ξέρω.
2: Ο σκύλο του.
0: Α, ο σκύλο πάντοτε.
2: Ο σκύλο του.
0: Ναι.
2: Πάρε ένα σκύλο, σε αγαπάει, ρε. Κάνει να σε αγαπάει,
0: κανένα. Όποιο δεν παίρνει σκύλο, δεν. Λοιπόν, κορυφαίο σέντερφορ πάντω στην Ευρώπη είναι δικό μα και είναι Έλληνα.
2: Έβαλε ένα γκολ.
0: Ναι.
2: Το είδα χθε που το βάλαμε στο.
0: Στην τηλεόραση.
2: Το μακίνα, ναι. Ο φίλο μου.
0: Είναι πρώτο.
3: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
3: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

Καλημέρα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο που έχει συνδεθεί και με την Λίγα TV όσον αφορά το διαδίκτυο, αλλά βεβαίως να καλημερίσω και όλο τον κόσμο που μας ακούνε μέσω ραδιοφώνου και ασφαλώς μέσω Goal FM 105,1. Σήμερα Τρίτη 15 Σεπτεμβρίου και όπως κάθε Τρίτη το έχουμε κάνει έτσι κι αλλιώς είναι για μας κάτι το συνηθισμένο. Κάθε Τρίτη λοιπόν η εκπομπή Volley Zone που ασχολείται καθαρά με το κομμάτι του volley και μέσα εδώ στην περιφέρειά μας με τις ομάδες, με τους συλλόγους και όσον αφορά τις ειδήσεις, αλλά βγαίνουμε πολλές φορές και εκτός τυχόν της ευρύτερης περιφέρειάς μας, διότι όταν συμμετέχουν ομάδες που παίζουν σε εθνικά πρωταθλήματα δεν μπορούμε να αναλωνόμαστε μόνο στο κομμάτι εδώ που βρισκόμαστε στην περιοχή. Υπάρχουν ομάδες, υπάρχουν σύλλογοι, υπάρχουν καταστάσεις που πρέπει να τις γνωρίζουμε και πρέπει να ερχόμαστε και πιο κοντά μέσω διαδικτύου, μέσω Λίγα TV δηλαδή, και μέσω του ραδιοφώνου της Ξάνθης, στον Goal FM δηλαδή, 105,1. Κάτι τέτοιο θα γίνει και σήμερα, φίλοι μου, που θα έχουμε εξαιρετικές παρεμβάσεις, συζητήσεις, κουβέντες, να το πω έτσι πιο ολοκληρωμένα, με ανθρώπους που δίνουν τα μέγιστα, ούτε ώστε η ομάδα τους, ο σύλλογός του, το αναπτυξιακό κομμάτι θέλουν να βαδίσει μόνο μπροστά. Θα έχουμε τέτοιους ανθρώπους, θα τους γνωρίσουμε μέσα από το Volley Zone και είναι ιδιαίτερη χαρά που έχουμε τέτοιους ανθρώπους. Στο τρίτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε και έναν παλιό γνώριμο και είμαστε και ιδιαίτερα ευχαριστημένοι που μέσω της τεχνολογίας ερχόμαστε πιο κοντά και έχουμε να ξαναθυμηθούμε πράγματα και να συζητήσουμε ενδιαφέρουσες καταστάσεις στο χώρο του βόλεϊ. Έχουμε ασφαλώς και ειδήσεις, έχουμε πράγματα να αναφέρουμε για το τι έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, δηλαδή από το τελευταίο μας ραντεβού μέχρι και σήμερα. Είχαμε κληρώσεις, είχαμε κάποιες μετακινήσεις πολύ τραταχτές κατά τη δικιά μου την άποψη, και βεβαίως όλα αυτά θα τα ακούσετε αλλά και θα τα δείτε μέσω Λίγκα στο υπόλοιπο της ώρας που ξεκινάει αμέσως τώρα.

Είμαι ο Σκουταρίδος ο Γιώργος και ξεκινάει το Volley Zone σήμερα, Τρίτη, 15 Σεπτεμβρίου. Ανέφερα και πριν ότι την Παρασκευή που μας πέρασε έγινε η κλήρωση για τα πρωταθλήματα της, της Volley. Και μιλάω για pre-league ανδρών και γυναικών, α2 ανδρών και γυναικών, αλλά και τα διάφορα άλλα. Θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με το κομμάτι του βόλι της pre-league ανδρών, όπου εκεί τα μπαλάκια είχαν τρελή όρεξη, διότι με το καλημέρα που λένε έχει και ένα τοπικό ντέρμπι και ασφαλώς αναφέρομαι στην ομάδα του Άθλου Οριστιάδας με την Γαία. Η ομάδα της Κομωτινής που συμμετέχει, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, η ομάδα της Κομωτινής, η ΑΕΚ δηλαδή, θα αγωνιστεί εκτός έδρας μέσα στον Πειραιά με την Αρμενική Πειραιός. Μια κλήρωση που, εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε βατή, είναι δύσκολο και οτιδήποτε άλλο. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, ακόμα δεν ξεκίνησαν τα πρωταθλήματα, και πέραν τούτου είναι ότι το γεγονός ότι ξεκινάνε πάρα πολύ αργά το πρωτάθλημα αυτό, δηλαδή 7 Νοεμβρίου θα έχουμε το πρώτο σερβίς, δηλαδή έχουμε πάρα πολύ δρόμο ακόμα για να μπούμε σε καθαρά αγωνιστική διάρκεια. Είναι ένα από τα αρνητικά στοιχεία αυτό, το γεγονός ότι οι ομάδες ήδη έχουν ξεκινήσει την προετοιμασία την προηγούμενη εβδομάδα, σχεδόν όλες οι ομάδες. Αλλά τώρα προσπαθούν να μονταριστούν με τα φιλικά παιχνίδια, αλλά υπάρχει αρκετός δρόμος ακόμα, δηλαδή μέχρι το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Και γεγονός, είναι ένα αμφίροπο στοιχείο σε όλο αυτό που συζητάμε, είναι όλο αυτό το δεδομένο της προετοιμασίας, του μονταρίσματος με την ομάδα, κάποιες μεταγραφές, κάποιες μετακινήσεις, όλα μπορεί να έρθουν και τούμπα κάποιες φορές, μάλλον όχι τις περισσότερες, διότι πολλές φορές οι ομάδες καίγονται από το πολύ από την πολύ προθέρμανση. Το έχουμε δει κατ' επανάληψη στο παρελθόν. Πάμε να δούμε λίγο την πρώτη αγωνιστική της pre-league ανδρών, με τον Ηρακλή να παίζει με τον Πανχοβαϊκό, την ομάδα της Κορίνθους. Ο Ύφιστος Φλόρινας φιλοξενεί τον Πιερικό, την ομάδα της Κατερίνης. Πανερυθραϊκός με τη Χάνθ, Αρμενική Πειραιός με την ΑΕΚ και η ομάδα του Άθλου με την ομάδα της Γαία. Ο Άθλος που έχει κάνει και κάποιες μεταγραφές τις προηγούμενες μέρες και ώρες περισσότερο, αλλά νομίζω θα το πούμε λίγο αργότερα όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Ακολουθήστε μας στα social όσον αφορά τη Λίγκα, αλλά και τον Goal FM, Facebook, Instagram και οτιδήποτε άλλο. Τα δικά μας για τη Λίγκα τα βλέπετε στην άκρη. Λίγκα.gr είναι ο ιστότοπος μας. Στο YouTube Λίγκα.tv, όπως και στο Instagram, όπως και στο Facebook. Στο TikTok, που τώρα αρχίζουμε και το ενεργοποιούμε λίγο καλύτερα, να σου πω την αλήθεια, Λίγκα 2022. Αυτά όσον αφορά τα social. Αλλά βεβαίως ταυτόχρονα μπείτε και ενεργοποιήστε τους λογαριασμούς, να ακολουθείτε δηλαδή και με τον Goal FM 105,1, αλλά και με τον γενικότερα με το group εκεί που υπάρχει, τον On Media Group. Μπορείτε και εκεί να τους ακολουθήσετε, να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο και θα έχετε ωφέλη όσον αφορά το κομμάτι της ενημέρωσης. Πάμε τώρα στην κλήρωση της α2 βόλεϊ ανδρών, όπου εδώ στην περιοχή μας, και είμαστε αρκετά υπερήφανοι, θα έχουμε τη δυνατότητα να βλέπουμε τον Ερμογέννη Ξάνδης που ανέβηκε πέρυσι πριν από 2 εβδομάδες, την πρώτη μας έτσι επίσημη παρουσία της Volley Zone στον αέρα. Είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον Παρασκευόπουλο τον Δημήτρη, τον προπονητή του Ερμογέννη, και όχι μόνο προπονητή, πέρυσι δεν ήταν βέβαια, αλλά πάνω από 35 χρόνια
ακολουθεί και νομίζω είναι από τους ανθρώπους που συμβάλλουν τα μέγιστα ούτε ώστε το βόλεϊ της Θράκης να έχει αυτό το επίπεδο. Ένας άνθρωπος που κατά τη δικιά μου γνώμη κοσμεί το άθλημα στην ευρύτερη περιοχή, πόσο μάλιστα στην Ξάνθη που με τον Ερμογέννη πλέον θα βαδίσουν μαζί σε μια κατηγορία αρκετά απαιτητική, κοστοφόρα, γιατί έχεις να κάνεις πολλά ταξίδια. Από εκεί και πέρα οι ομάδες, από ό,τι έχουμε πληροφορηθεί, βρίσκονται σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, σχεδόν στο ίδιο επίπεδο. Τις επόμενες μέρες θα υπάρξουν και κάποιες ανακοινώσεις και από την ομάδα της Ξάνθης και βεβαίως μέσα από τη Λίγκα θα έχει τη δυνατότητα να μάθετε περισσότερες ειδήσεις. Όσον αφορά για τις όλες ομάδες, μεγαλύτερη έτσι προσέγγιση παικτών από την περσινή χρονιά προς τη φετινή έχει κάνει μέχρι τώρα ο Μακεδονικός, που κράτησε ασφαλώς τον Ελάμπη τον Παμπαλιούτα, εσωμάτωσε παίκτες που έχουν παίξει σε πρωταθλήματα της Pre-League. Τα αναφέραμε κιόλας στη διάρκεια της προηγούμενης εκπομπής για τον Μακεδονικό, που ασφαλώς έχει τον Μπαμπαλιούτα, έναν εξαιρετικό προπονητή που πέραν από τον Μακεδονικό είναι και στις υποδομές του ΠΑΟΚ, παίρνοντας συνεχόμενα πρωταθλήματα όσον αφορά στο πανελλήνιο κομμάτι. Ένα τέτοιο συμβάν έγινε και την περασμένη σεζόν με αντίπαλο τον Άρη. Ο Ερμογέννης λοιπόν, για να κλείσουμε το κομμάτι του Μακεδονικού και να πάμε στα δικά μας θέματα, ο Ερμογέννης θα ήταν μέσα στην κληροτίδα που έγινε την προηγούμενη Παρασκευή 7 Νοεμβρίου και το πρωτάθλημα αυτό, πάνε πάρα πολύ αργά δυστυχώς, και την πρώτη αγωνιστική η ομάδα του Ερμογέννη, η ομάδα της Ξάνθης, θα φιλοξενήσει, είναι το πρώτο μάτς εδώ μέσα στο ΒΑΚ, θα παίξει με τον την ΕΑΛ Λαρίσης, Πήγασος δηλαδή, που και ΑΦΑΚ θα παίξει με την ΕΑΛ Λαρίσης.

στην κατηγορία. Η πρώτη αγωνιστική που είπαμε ξεκινάει στις 7 Νοεμβρίου, με την πρώτη αγωνιστική να γίνεται, έχουμε και ένα τοπικό ντέρμπι εδώ, μεγάλο ντέρμπι, ανάμεσα στην Ελπίδα Αμπελοκήπων με τον Μακεδονικό. Η Ακαδημία Τύρναβος θα αγωνιστεί με την Άμυλα Τρικάλων. Φίνικας Πολύχνης, Ιωνικός Ιωνίας, τα Διαβατά δηλαδή. Μουδανιά Ορεστιάδα, Αθλητικός Όμιλος Ορεστιάδας. Και Ερμογέννης Ξάνθης με την ΕΑΛ, με την ομάδα της Λάρισας. Αυτά όσον αφορά το κομμάτι της Α2 ανδρών, που ευτυχώς πραγματικά έχουμε μέσα σε αυτή την κατηγορία την ομάδα της Ξάνθης τον Ερμογέννη, που επέστρεψε μετά από αρκετά χρόνια και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενα. Παράλληλα με τα προηγούμενα πρωταθλήματα, έγινε ασφαλώς και η κλήρωση για την Α2 βόλεϊ γυναικών. 11 ομάδες απαρτίζουν αυτή την κατηγορία, όπως έγινε και πέρσι δηλαδή, και με αρκετές νέες ομάδες, εκ των οποίων μία από αυτές φιλοξενείται σήμερα στην βόλεϊ ζών, που θα ακούσετε λίγο αργότερα. Η πρώτη, είχαμε πέρυσι απουσίες, αποχωρήσεις, δεν χρειάζεται να αναφέρω. Εδώ το πρωτάθλημα ξεκινάει πολύ πιο νωρίς, στις 17 Οκτωβρίου, δηλαδή σχεδόν σε ένα μήνα ξεκινάει το πρωτάθλημα εκεί. Γι' αυτό οι περισσότερες ομάδες βρίσκονται σε ένα πολύ καλό επίπεδο προετοιμασίας, έχουν ήδη ολοκληρώσει τις μεταγραφές, θα πάνε σε κάτι εξιζητημένο αν θα βρεθεί κάτι στο δρόμο τους. Τι μιλάω και για την Νίκη Αλεξανδρούπουλης και το Φίνικα Αλεξανδρούπουλης και τον Ανδροσθένη που βρίσκεται εδώ στην περιοχή μας, ασφαλώς και οι άλλες ομάδες που είναι περισσότερο στο χώρο του κέντρου. Αλλά αυτό που μου έκανε τεράστια αίσθηση όσον αφορά το κομμάτι του βόλεϊ και αυτή την κατηγορία, είναι το γεγονός ότι οι τρεις ομάδες από τις 11 βρίσκονται στην Λάρισα. Αυτό κάτι λέει από μόνο του για το γεγονός ότι προσέχουν πολύ καλύτερα, ή τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω εγώ, το άθλημα του βόλεϊ, βάζοντας τις προτεραιότητές τους, ούτε ώστε οι ομάδες που διαχειρίζονται, και μιλάω για όλους και τους τρεις συλλόγους, να πάνε από το καλό στο καλύτερο. Και το γεγονός ότι τρεις ομάδες βρίσκονται στην Α2 βόλεϊ γυναικών 26-27, αυτό κάτι λέει από μόνο του. Το κρατάμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. ΕΑΛ από πέρυσι, η ΑΕΛ και ο Σπάρθακος Λάρισας. Κάτι λέει από μόνο του. Λοιπόν, είπαμε ότι η πρώτη αγωνιστική θα γίνει στις 17 Οκτωβρίου, αρκετά νωρίς, δηλαδή σχεδόν ένα μήνα νωρίτερα από και τους άνδρες της Α2 αλλά και την Pre-League ανδρών. Έχουμε τους νεοφώτιστους, και μιλάω για στην πρώτη αγωνιστική την Αγία Τριάδα με την ΑΕΛ, την ΑΕΛ Λάρισα, Γρεβενά με τη Σκόπελο, και η ομάδα των Γρεβενών είναι η Σταχτοπούτα αυτής της κατηγορίας, όπως και οι δύο προηγούμενες. Η ΕΑΛ που πέρυσι έφτασε στους τελικούς αλλά δεν κατάφερε να ανέβει στα ντέρμπι με τον Ηρακλή, ο Ηρακλής Θεσσαλονίκης που ανέβηκε και είναι στην Pre-League γυναικών. Η ομάδα της Λάρισας λοιπόν αντιμετωπίζει τον Ανδροσθένη εντός έδρας. Σπάρτακος, η άλλη ομάδα της Λάρισας, θα παίξει με τη Χάνθ. Μακεδόνης Αξίου με την Νίκη Αλεξανδρούπουλης, και ρεπό την πρώτη αγωνιστική θα έχει η ομάδα του Φίνικα Αλεξανδρούπολης. Είπαμε ότι βλέπαμε και πέρυσι θα συμβεί και το ίδιο εδώ, δηλαδή και πέρυσι είχαμε ρεπό κάποια ομάδα σε κάθε αγωνιστική, και φέτος θα συμβεί ακριβώς.

0: ακριβώς το ίδιο, γιατί υπάρχουν μόνο 11 ομάδες για το πρωτάθλημα αυτό. Αυτά και με τον με την κλήρωση της Α2 γυναικών, είπαμε και για τους άνδρες, είπαμε και για την Pre-League. Νομίζω και έχω την εντύπωση ότι λίγο αργεί, αλλά εμείς θα είμαστε εδώ να σας δίνουμε έτσι μια, το αλατοπίπερο πριν μπει η κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος, πριν μπει η κανονική διάρκεια του, πρωταθλημάτων, με συγχωρείτε, δίνοντας έτσι ωραίες ειδησούλες, ωραίες έτσι συνεντεύξεις που κάνουμε, ούτε ώστε να σας κρατήσουμε έτσι σε εγρήγορση πριν τα πρωταθλήματα, πριν δηλαδή να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα. Ανέφερα και πριν ότι μία από τις ομάδες που ανέβηκαν στην Α2, την ανέφερα και πριν, είναι ο Σπάρτακος Βόλεϊ γυναικών, Σπάρτακος Λάρισας γυναικών, που μάθαμε πολύ ωραία πράγματα, εξαιρετικά, έχει κάνει και μια φοβερή μεταγραφή, θα την αναφέρουμε στο, προς το τέλος. Αυτό που θα κάνουμε ευθύς αμέσως, αφού αναφερθούμε ότι ο Σπάρτακος είναι σχετικά ένα νέο σωματείο, και μπορεί να είναι νέο σωματείο, αλλά έχει πολύ καλές επιτυχίες, όχι πολύ καλές, έχει επιτυχίες όλα αυτά τα χρόνια που είναι στο προσκήνιο του βόλεϊ και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή, στην κεντρική Ελλάδα, με αρκετές επιτυχίες. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι ως Volley Zone και, και για μένα προσωπικά εννοώ, που μέσα από αυτή την εκπομπή ερχόμαστε λίγο πιο κοντά με ανθρώπους που θέλουμε να τους γνωρίσουμε καλύτερα, γιατί έχουν να μας πούν ενδιαφέροντα πράγματα για το σύλλογό τους. Ένας από αυτούς είναι ο Χρήστος Αγορίτσας, που είναι μέλος της ομάδας του Σπάρτακου Λάρισας, βόλεϊ, ασφαλώς γυναικών, γιατί ο σύλλογος έχει και μπάσκετ, έχει πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Είναι ο πρώτος μας καλεσμένος, θα τον ακούσουμε και νομίζω ότι στο τέλος θα κρατήσουμε, έχω την εντύπωση, μόνο θετικά στοιχεία από αυτή την κουβέντα. Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα και για την εκπομπή Volley Zone να έχουμε και να γνωρίζουμε καινούργιους ανθρώπους, πόσο μάλιστα το γεγονός ότι ο εκπρόσωπος, ο κύριος Χρήστος Αγορίτσας, να μιλάμε και στον ελληνικό καλύτερα, στον ελληνικό, ζουν νομίζω στην καλύτερη κατάστασή τους. Μιλάμε για το Σπάρτακο Λάρισας, μιας και έχουν πάρει τη Wild Card και βεβαίως θα είναι στην μεγάλη, στην Α2 δηλαδή, γυναικών. Καλησπέρα από την Κομωτινή.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία. Όπως το λέτε, είμαστε πολύ χαρούμενοι. Είναι κάτι το οποίο το ονειρευόμασταν. Να το πούμε, είχαμε σαν στόχο στην επόμενη διετία να βρεθούμε στην Α2 με τη δουλειά που κάναμε. Ήταν μια ευκαιρία φέτος και αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να ζήσουμε ιστορικές στιγμές για το σύλλογό μας. Ένα σύλλογο ο οποίος είναι και σχετικά, ίσως είναι και ο πιο νέος στην Α2, νομίζω, σε ηλικία, μια και ιδρυθήκαμε το 2019 και μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα έχουμε καταφέρει και έχουμε γίνει μια υπολογίσιμη δύναμη στην κεντρική Ελλάδα, με τίτλους, με διακρίσεις, με πολύ πολύ καλά αναπτυξιακά τμήματα. Νομίζω η δουλειά που γίνεται στα αναπτυξιακά είναι εξαιρετική. Και βεβαίως εκεί κυριαρχούμε, αλλά προσπαθούμε και σε όλες τις κατηγορίες να έχουμε μια πολύ πολύ καλή παρουσία, με ανικό σχήμα σε όλα τα επίπεδα, έτσι, και στη διοίκηση. Είμαστε νέοι άνθρωποι και έχουμε πραγματικά μεγάλο όραμα για τον σύλλογό μας, ο οποίος θέλουμε να ενισχυθεί όσο γίνεται περισσότερο.
0: Και καλά αναφέρεις, Χρήστο, για το γεγονός του συλλόγου, μια έτσι μικρή περίληψη για το τι εστί Σπάρτακος και ποιος είναι ο Σπάρτακος, αλλά είπες κάτι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό, ότι κοιτάμε το αναπτυξιακό κομμάτι. Δηλαδή, Νομίζω ο κάθε ένας που σέβεται την ιστορία του, που σέβεται τον κόπο του, που σέβεται τον ιδρώτα του, νομίζω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσει και μετά να πάει στα άλλα. Έχω την εντύπωση ότι αυτό κάνατε με μεθοδικότητα και φτάσατε σε ένα σημείο να πάρετε τη Wildcard και εσύ γνωρίζεις πολύ καλύτερα από μένα ότι την κάρτα αυτή δεν τη δίνουν σε οποιοδήποτε. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει βάθος από πίσω και όραμα, αλλά και τεράστια δουλειά.
1: Θα πω σε λίγο την αναπτυξιακά μας, αλλά θα πω το εξής. Έτυχε να είναι εδώ ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, γιατί ξεκινούσε προετοιμασία η Εθνική Ελλάδος Γυναικών στη Λάρισα.
0: Σωστά, σωστά.
1: Εμείς λοιπόν τότε είχαμε τη φάση των 8 της Βορείου Ελλάδος, εδώ που είχαμε το 16 συγγνώμη μάλλον της Βορείου Ελλάδος, οι δύο όμιλοι που γίνανε στη Λάρισα. Και έτυχε να παρακολουθήσει έναν αγώνα μας, έναν αγώνα των Κορασίδων. Και θυμάμαι όταν τελείωσε ο αγώνας, με πιάνει ο πρόεδρος και μου λέει: Άκουγα Σπάρτακος, άκουγα Σπάρτακος. Τελικά έχετε καλή ομάδα. Δηλαδή ήξερε τη δουλειά που κάνουμε στα αναπτυξιακά και νομίζω ότι ήταν ό,τι καλύτερο να του δώσουμε να δει ένα τόσο ωραίο σχόλιο. Να πω ότι εμείς, όπως ξεκινήσαμε την παρουσία μας το 2019. Το 2021 πήραμε πρωτάθλημα Παντορασίδων στην κεντρική Ελλάδα. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα και αυτό δείχνει ότι έγινε κάτι καλό και αμέσως είχε τα πρώτα αποτελέσματα. Κάτι το οποίο το επαναλάβαμε και το 2022-2023 και μετά οι Παγκορασίδες ήταν σταθερά δεύτερη-τρίτη θέση όλες τις επόμενες χρονιές. Πέρυσι, το 2025-2026, καταφέραμε να πάρουμε το πρωτάθλημα Κορασίδων στην κεντρική Ελλάδα, αήττητες μάλιστα σε όλη την πορεία μας, χωρίς να χάσουμε. Χάσαμε ένα σετ, νομίζω, στη φάση του Final Four. Έτσι, μια εξαιρετική παρουσία. Ενώ και οι Νεάνιδες βρεθήκαν στις 8 κορυφαίες ομάδες της Ελλάδος. Χάσαμε την πρόκληση στο Final Four Νεανίδων. Πήραμε την 5η θέση όμως με βάση τη βαθμολογία και αυτό είναι πολύ, πολύ τιμητικό. Κάτι το οποίο επαναλαμβάνεται τα τελευταία χρόνια συνέχεια. Δηλαδή, είμαστε στα πανελληνικά πρωταθλήματα, εξασφαλίζουμε μια από τις δύο πρώτες θέσεις. Έχουμε κάνει ιστορικά σωματεία εδώ στη Λάρισα και με πολύ, πολύ μεγάλη παρουσία. Αλλά εμείς είμαστε. Θέλω να το λέμε ότι είμαστε η ανερχόμενη δύναμη, γίνεται πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά και το πολύ σημαντικό χωρίς ότι το 19 ξεκινήσανε από παγκορασίδες εμάς, θα τα δείτε φέτος να απονείτε στην Α2 και είναι και το όνειρο ζωής του. Δηλαδή αυτό, το κοπέλες που φέτος περάσαν στο πανεπιστήμιο, ξεκινήσανε από τα μικρά τμήματα, έτσι, και γιατί πάντα συνδυάζουμε και αυτό το κομμάτι ότι θέλουμε τα κορίτσια μας να συνεχίζουν να κάνουν, να περνάνε στο πανεπιστήμιο, αλλά είναι πάντα δεμένες και με την ομάδα. Οπότε έχουμε μια ομάδα που ναι, μεν έχουμε και κάποιες έμπειρες παίκτριες, όπως θα δείτε τις επόμενες μέρες, αλλά έχουμε και πολλά κορίτσια από τα τμήματα υποδομής. Το οποίο είναι και πάρα πολύ σημαντικό.
0: Νομίζω ότι μας ανέφερες με πολύ ενθουσιασμό, εγώ αυτό κρατάω, και δεν θα γινόταν και διαφορετικά, να σου πω την αλήθεια, διότι ένας που θέλει να ακούει τέτοια πράγματα και μιλάω από τη δημοσιογραφική πλευρά, νομίζω ότι αυτό το καλύπτεται. Δηλαδή, πολύ οργανωμένο σωματείο από πίσω από τις Κορασίδες, Πανκορασίδες, μέχρι το γυναικείο τμήμα. Εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό που λες για την ανερχόμενη δύναμη, αλλά γενικότερα εκεί η κεντρική Ελλάδα, η Λάρισα και τριγύρω, νομίζω το κομμάτι του βόλεϊ το βλέπετε εντελώς διαφορετικά. Από κάτω, από τους παιδες, από τις Κορασίδες, μέχρι επάνω, που μάλιστα αυτό ανταποκρίνεται και στην πραγματικότητα, δεν το λέω εγώ, το λένε οι αριθμοί και οι ομάδες, διότι στη Λάρισα φέτος θα είναι τρεις ομάδες, αν δεν κάνω λάθος.
1: Τρεις ομάδες,
0: δηλαδή, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο. Και πόσο μάλιστα, για να σε προλάβω, νομίζω ότι είσαι και στο Δήμο, στο κομμάτι του αθλητισμού.
1: Είμαι στην παιδεία, είμαι Δήμος Παιδείας και έχω ένα λόγο παραπάνω. Εμείς σαν Δήμο Φερεστέων, να πω λίγο ένα μικρό. Φέτος κάνουμε γενικά κάθε καλοκαίρι ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, λέγεται Κατασκήνωση στην πόλη. Οι τρεις λοιπόν μεγάλοι σύλλογοι, αυτοί που θα δει στην Α2 φέτος όλοι, φέτος τι κάνανε, μπήκανε στο πρόγραμμά μας, είχαμε 3.500 παιδιά και κάναν μαθήματα βόλεϊ σε αγόρια και κορίτσια μέσα στην κατασκήνωση στην πόλη. Και φαίνεται πόσο πολύ αγαπούν το άθλημα. Είχαμε ακόμα και μαθήματα beach volley μέσα στην κατασκήνωση στην πόλη, στη δημοτική πισίνα που έχουμε και γήπεδα beach volley. Γενικά προσπαθώ την πλευρά μου, έτσι αγαπώ πάρα πολύ το άθλημα, αγαπώ πάρα πολύ το volley και όπου μου δίνεται ευκαιρία το βάζω μέσα και στα σχολεία. Έχω και ένα στόχο με τον αθλητισμό φέτος να κάνουμε κάτι για πρώτη φορά, να κάνουμε ένα τουρνουά δημοτικών σχολείων στο volley, αγόρια και κορίτσια, κάτι το οποίο ξεκινάει από το Λύκειο. Με τα πρωταθλήματα, τα σχολικά, εμείς θα κάνουμε ένα τουρνουά δημοτικό. Έτσι το έχουμε συζητήσει, είναι μια καινοτομία. Αγαπάμε το βόλεϊ, φαίνεται και τα γεμάτα γήπεδα. Ναι. Εμείς πρώτα θα παίξουμε στο μεγάλο μας γήπεδο της πόλης, στην Νεάπολη. Εκεί είναι η έδρα μας, το πιστό της Νεάπολης, όπως και η ΑΕΛ, η άλλη ομάδα που αγωνίζεται. Και σαν δεύτερη έδρα, επειδή το γήπεδο θα χρησιμοποιείται και σε άλλα και σε πανελλήνια πρωταθλήματα, θα έχουμε το κλειστό πυκνοματικό γυμναστήριο που χρησιμοποιεί η ΑΕΛ. Άρα, αν κάποιο μα πηγαίνει σε Σαββατοκύριακο που θα είναι κλειστό το κλειστό του Νάπολη, θα μεταφερόμαστε στο κέντρο τη πόλη, στο γραμματικό γυμνάσιο.
0: Πε μα λίγο, βάλε μα λίγο στο κλίμα του Σπάρτακου. Προπονητή, προπονήτρια, παίκτρια, νομίζω θα τι ανακοινώσετε τι επόμενε μέρε.
1: Ξεκινήσαμε. Και εσύ θα βλέπετε ήδη τα social media από χθε ξεκινήσαν να ανακοινώνουν μία-μία τι παίκτριέ μα, τι καινούργιε. Αν και θα το έχουμε, θέλουμε κάθε μέρα έτσι να δίνουμε λίγο στον κόσμο.
0: Και
1: αν
0: καλά κάνετε.
1: Δύο εβδομάδες τώρα έχει ξεκινήσει η προετοιμασία μας. Να πω πρώτα ότι αυτό είναι το σήμα μας, δεν ξέρω αν θέλετε. Έτσι.
0: Το ξέρουμε και θα το μάθουμε πάρα πολύ καλά.
1: Το μάθουμε καλά. Έτσι. Λοιπόν, τα χρώματα μας είναι μπλε και κίτρινο και άσπρο. Αυτά είναι τα χρώματα που έχει η ομάδα μας. Προπονήτρια είναι η Βάστο Τριάκα, προπονήτρια πρώτης κατηγορίας, με δίπλωμα πρώτης κατηγορίας. Βοηθός προπονητής είναι ο Γιάννης Νικόπουλος και αυτός έτσι, δίπλωμα προπονητική στο βόλεϊ. Να πούμε δύο ονόματα τουλάχιστον που μπορώ να τα πω σήμερα, αν και είπαμε θα τα ανακοινώσουμε όλα. Από τη μια είναι νομίζω μια παίκτρια που εγώ τη λέω legend στο βόλεϊ, η Αποστολή Ινούσια, με τεράστια πορεία και στην Α1, η οποία θα είναι μαζί μας φέτος. Έχουμε επίσης και η χαρά να έχουμε μαζί μας και άλλες παίκτριες. Άντε να πω άλλο ένα ονοματάκι να μην το πω τελικά. Ό,τι θέλει να δώσω ένα spoiler.
0: Άστο. Μας είπες που είναι και τεράστια τιμή για μας.
1: Θα έχουμε και την Ζαχαρούλα, την... Την Γιαννέλου, έχει παίξει και αυτή στην Α1. Έτσι, και αυτή είναι νέα μας προσθήκη, χθες την ανακοινώσαμε. Και κορίτσια που συλλογόμαστε, δηλαδή οι αθλήτριες που ξεχωρίσαν όλα αυτά τα χρόνια και πήραν την πλάτη στην ομάδα, θα είναι και αυτές εκεί. Θα έχουμε ένα αξιοπρεπές σύνολο, πιστέψτε με, και με πολύ πάθος στην κερκίδα. Έχουμε λίγο κόσμο, αλλά πολύ παθιασμένο, θα το διαπιστώσετε, και κόσμο που μας ακολουθεί κιόλας. Θα το δείτε και εκτός έδρας θα βρεθούμε και θα κάνουμε και τις ωραίες αποστολές και θα δώσουμε και ωραίο κλίμα όπου βρεθούμε.
0: Και βέβαια από το σήμα δεν λείπει το άτι, έτσι.
1: Έτσι, είναι νομίζω χαρακτηριστικό της πόλης μας. Το άλογο είναι το έμβλημα της πόλης, είναι το σήμα του Δήμου Λαρισαίων, είναι και στο Σπάρτακο. Βέβαια είναι ο επαναστάτης της ιστορίας ο Σπάρτακος και έτσι θέλουμε και εμείς να κάνουμε τη δικιά μας επανάσταση στην Α2 φέτος. Αυτός είναι ο στόχος μας.
0: Νομίζω πολλές φορές η ιστορία έχει δείξει και έχει αποδείξει έμπρακτα ότι οι επαναστάσεις, συσσαγωγικά ή όχι, πολλές τις περισσότερες φορές φέρνουν θετικά αποτελέσματα για την ίδια την ιστορία, πόσο μάλιστα αν συμβεί σε εσάς, που μακάρι το εύχομαι, θα συμβεί για το κομμάτι του αθλητισμού. Χρήστο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσουν στο Βόλιζο.
1: Ναι, βέβαια. Παράπονα, να πω ότι το τμήμα, έχουμε και τμήμα ενηλίκων στο γυναικείο βόλιο, και έχουμε μόνο γυναικεία τμήματα εμείς στο Σπάρτακος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν, είναι τρεις συνεχόμενες χρονιές πρωταθλήτριες ΠΕΚΕΛ το τμήμα ενηλίκων και πρέπει να το πω γιατί οι μαμάδες αυτές που έχουν τα κορίτσια στην ομάδα έτσι παίζουν και βόλιο και παίρνουν και πρωτάθλημα κάθε χρόνο.
0: Είναι φοβερό. Ανυπομονώ. Πραγματικά όταν θα έρθετε προς τα πάνω, εδώ προς
1: τη... Θα τα πούμε και από κοντά. Θα κάνουμε ωραία ταξίδια νομίζω και το πιο σημαντικό είναι θα δείξουμε και την αγάπη που έχουμε για το βόλιο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο. Θα τα πούμε από κοντά. Να είσαι καλά, ευχαριστώ.
1: Καλή ευχή.

Αυτός που μόλις ακούσατε ήταν ο Χρήστος ο Αγορίτσας, μέλος του Σπάρτα Κουλάρισσας, της ομάδας που θα βρίσκεται στην Α2 βόλεϊ γυναικών. Καταλάβατε ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο που ζει την κάθε στιγμή, και αυτό εισπράξαμε και εμείς από την κουβέντα που είχαμε για το γεγονός ότι ο Σπάρτακος Λάρισσας πλέον θα βρίσκεται ένα ψηλότερο σκαλοπάτι στην μικρή ιστορία που έχει ο σύλλογος, θα βρίσκεται στην Α2. Και βεβαίως αυτό που μας είπε και βγήκε μέσα από τη συνέντευξη, νομίζω ότι το γεγονός ότι η ομάδα δεν έχει σκοπό μόνο εδώ, θέλει να κάνει τα επόμενα βήματα, και νομίζω ότι αν υπάρχουν άνθρωποι και βοηθούν τον σύλλογο σαν τον Χρήστο, νομίζω ότι θα είναι σε πάρα πολύ καλό δρόμο.

Και μας είπε και πριν ο Χρήστος για την, για την κυρία που βλέπετε, αλλά για να το πω και στο ραδιόφωνο, για την αποστολία, συγγνώμη, Νούσια, και μιλάμε για έναν θρύλο, να το πω έτσι, έτσι κι αλλιώς και ο ίδιος το αποκάλεσε. Η αποστολία Νούσια που είναι από τις μεταγραφές, από τις ηχηρές μεταγραφές της, του Σπάρτακου, ο σύλλογος που έχει αρκετά παιδιά από τις ακαδημίες, αλλά θέλει όλο αυτό να το παντρέψει με εμπειρία. Μία από αυτές είναι η αποστολία Νούσια, με περγαμηνές σε μεγάλες κατηγορίες, στην Α1, στη μεγάλη κατηγορία παλιά, στην Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, στην άλλη ομάδα της Λάρισας, ξεκίνησε από το φιλαθλητικό, στη Λαμία έχει παίξει, έχει αγωνιστεί και με τον Αστέρα. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε και περισσότερα πράγματα, μιας και πρόκειται για έναν, για ένα εξαιρετικό γρανάζι πραγματικά στην, στην ομάδα της Λάρισας, στο Σπάρτακο δηλαδή, για την επόμενη σεζόν.

Μια πολύ καλή μεταγραφή που έκανε αίσθηση, ήταν ασφαλώς του Θωμά Δημητριάδη, ένας παίκτης που και αυτός με πολύ μεγάλες εμπειρίες από πολλά πρωταθλήματα, από τον Παναθηναϊκό, τον Όφη, τη ΜΕΝΤ, με τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης, στη ΓΕΑ ήταν πέρυσι, μέχρι και πέρυσι, στην ομάδα το γυμναστικό, ναι, την ομάδα της Αλεξανδρούπολης, και από φέτος θα βρίσκεται στην ομάδα της Κομωτινής, στην ΑΕΚ δηλαδή. Μία μεταγραφή που πραγματικά έκανε μεγάλη αίσθηση εδώ στο χώρο του βόλι. Μιλάμε για έναν εξαιρετικό, πραγματικά εξαιρετικό παίκτη, και δικαίως θα πω εγώ, οι φίλοι της ΑΕΚ Κομωτινής τον καλοδέχτηκαν, μάλλον αυτή την είδηση, με μεγάλη, έτσι, με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί όπως είναι λογικό πρόκειται για έναν πολύ πολύ καλό παίκτη με τεράστια εμπειρία που θα βοηθήσει και αυτός με την, πρώτον με την ποιότητά του στον τρόπο παιχνιδιού, αλλά κυρίως θα βοηθήσει τους νεαρούς παίκτες που έχει πάρα πολλούς η ομάδα της Κομωτινής, θα βοηθήσει με την τεράστια εμπειρία που έχει, και μιλάω για τον Θωμά το Δημητριάδη.

Ο Άθλος στις προηγούμενες ώρες ανακοίνωσε την μεταγραφή του Ανδρονίκου Γκονιόρδρου, άλλος ένας εξαιρετικός παίκτης, πραγματικά και αυτός με παραστάσεις από μεγάλες ομάδες, με πρωταβλήματα. Δεν χρειάζεται να πω ότι έχει επιτυχίες με τον Ηρακλή, έχει επιτυχίες με την εθνική ομάδα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων, με την ομάδα μάλλον του κυρίου στο Πρωτάθλημα Εφήβων και Παίδων το 2015 και το 2018. Ήταν στο Πανόραμα για περίπου 3 χρόνια και πλέον ανήκει στο δυναμικό του Άθλου, ένας παίκτης που σίγουρα είναι βέβαιο ότι θα βοηθήσει το σύλλογο και σίγουρα είναι μια σημαντική λύση στα χέρια του Δημήτρη του Βλασακίδη ως κεντρικός παίκτης, ο 25χρονος, και μιλάω για τον Ανδρόνικο. Ο Βλασακίδης θέλει τέτοιους παίκτες που μπορούν ανα πάσα στιγμή να βοηθήσουν το σύλλογο και να γίνει η ομάδα ακόμα πιο ελκυστική στον τρόπο παιχνιδιού. Ένας τέτοιος παίκτης λοιπόν είναι ο Ανδρόνικος, που ήρθε στον Άθλο Ερυθρέας και βεβαίως ανακοινώθηκε τις προηγούμενες ώρες.

Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά στο δεύτερο μέρος έτσι της εκπομπής Βολιζόν Live να φιλοξενήσουμε έναν ακόμα έναν πολύ καλό πρώτον παίκτη, αλλά και σαν χαρακτήρα, και είμαι αρκετά χαρούμενος που μέσα από τον αθλητισμό γνωρίζω τέτοιους ανθρώπους, διότι κάνουν και τη δικιά μας δουλειά καλύτερη, αλλά πέρα από αυτό δεν νομίζω να υπάρχει καλύτερο στη ζωή όταν γνωρίζεις ανθρώπους που σε ανεβάζουν τη διάθεση. Νομίζω είναι ό,τι το καλύτερο. Το λέω αυτό για τον Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο, τον παίκτη πλέον της ομάδας της Κορίνθου, που είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε μαζί μέσω διαδικτύου. Μας είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Πάμε να τον ακούσουμε, τον Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο, τον παλιό αρχηγό της ΑΕΚ Κομωτινής.

0: Αυτό είναι από τα καλά της τεχνολογίας που μας φέρνει ανθρώπους, το έχω πει πάρα πολλές φορές, κοντά με ανθρώπους έτσι που έχουν αφήσει το στίγμα τους, και αυτή είναι η αλήθεια, στο χώρο του αθλητισμού. Ένας από αυτούς, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, είναι ο αρχηγός της ΑΕΚ, ο πρώην αρχηγός της ΑΕΚ, ο Κωνσταντίνος Θεοδωρακόπουλος. Καλημέρα από την Κομωτινή. Εσύ που είσαι τώρα?
1: Τώρα είμαι στην Πάτρα.
0: Στην Πάτρα. Λοιπόν, πώς είσαι καταρχήν?
1: Καλά είμαι. Πραγματικά θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είμαι καλεσμένος στην αγαπημένη μου εκπομπή. Και βλέπω και εσάς πάλι. Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ. Εσείς τι κάνετε, πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ, πολεμούμε και προσπαθούμε να δώσουμε ενημέρωση στον κόσμο, και όχι μόνο αυτό, διότι, και πάμε και στα δικά μας δηλαδή, το γεγονός ότι έχεις αφήσει το στίγμα σου στην ΑΕΚ, αυτή είναι η αλήθεια, και το έχεις αποκτήσει όχι μόνο σαν χαρακτήρας, αλλά και μέσα από την ομάδα, δηλαδή η ομάδα έχει παίξει σε μεγάλο επίπεδο, έτσι, και έφυγες και πάλι από την ΑΕΚ που ήταν ψηλά, πόσο μάλιστα τώρα που και οι δύο θα βρίσκεστε στην Πριλίγκ. Έτσι τα έφεραν οι καταστάσεις. Πες μας λίγο, Κωνσταντίνε.
1: Αυτό που λέτε, πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος και που ήμουν παίκτης ΑΕΚ Κομωτινής. Ήταν 4-5 χρόνια που πραγματικά θα μου είναι αξέχαστα. Εκεί με τα παιδιά ήταν κάτι, δεν θα το πω ομάδα, ήταν ρε παιδί μου, ήμασταν μια ωραία παρέα, θα το πω, γιατί πραγματικά και εκτός γηπέδου τα βρίσκαμε, που ήταν πολύ σημαντικό. Φέραμε, πιστεύω, κάναμε επιτυχίες, φτάσαμε, η ομάδα έφτασε 2 φορές τελικού ανόδου. Πέρσι, εντάξει, στην αρχή, στα μέσα της σεζόν έφυγα για την Καλαμάτα. Πρόπερσι την ομάδα χάσαμε στον τελικό από τη ΓΕΑ. Ναι, όπως τα λέτε, όταν εγώ πρώτο ήρθα στην ΑΕΚ, η ομάδα ήταν στην Pre-League.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Ναι, τότε πέσαμε κατηγορία, δυστυχώς. Πιο δύσκολο πρωτάθλημα.
0: Αυτό ακριβώς θα έλεγα, ότι μπορεί να λέμε τώρα Pre-League, με τις περισσότερες ομάδες να είναι από τη Βόρεια Ελλάδα, και αυτή είναι η αλήθεια, τότε υπήρχε πολύ ανταγωνισμός.
1: Ήτανε 2 όμιλοι Βορράς Νότος.
0: Σωστά, βέβαια.
1: Ναι, ναι, και τότε εμείς στα play out παίζαμε και με τον Άρη, σκεφτείτε.
0: Έτσι, δηλαδή, έτσι ακριβώς.
1: Και με ένα όνομα βαρύ, τώρα από αυτή τη στιγμή είναι στην Άλφα Εθνική.
0: Έτσι ακριβώς, ναι.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, είχε γίνει και πάλι τότε για τον σωστή δουλειά, προσπαθούσαμε για το καλύτερο, αλλά okay, εντάξει, χαίρομαι πάρα πολύ, πραγματικά το λέω μέσα από την καρδιά μου, που αυτή η ομάδα είναι σε αυτή την κατηγορία, γιατί πρώτα απ' όλα και σαν σύλλογος το αξίζει, αλλά και κάτι παραπάνω, τα παιδιά το αξίζουν. Και πραγματικά μέσα από την καρδιά μου το λέω, ότι θέλω να δω και μακάρι και στην Άλφα Εθνική, την Κομωτινή. Πραγματικά πέρασα πολύ ωραία και την αγαπώ πάρα πολύ σαν ομάδα.
0: Προς το παρόν θα τους βρεις αντιπάλους.
1: Ναι, αυτό, να σας πω την αλήθεια, δεν το πολύ σκέφτομαι, γιατί μερικές φορές παιδί μου λένε ότι ό,τι θέλεις τόσο πολύ μπορεί να μην σου έρθει. Αυτή τη στιγμή θέλω να ξεκινήσει το πρωτάθλημα, γιατί πρώτη αγωνιστική παίζουμε και με τον Ηρακλή μέσα στη Θεσσαλονίκη. Ναι, που είναι και αυτό δύσκολο, και νομίζω παίζουμε 4η αγωνιστική στην Κομωτινή. Έρχομαι 4η, νομίζω. Ναι.
0: Κωνσταντίνε, πες μας λίγο για την καινούρια σου ομάδα, Παγχοβαϊκός. Σωστά, ναι. Νομίζω τρένο από πέρυσι. Νομίζω δεν έχασε καμία φορά, και ιδίως στον τελικό απέναντι στην ΑΕΚ απέδειξε για ποιο λόγο βρίσκεται φέτος στην Pre-League. Νομίζω ήταν για πολλούς, μπορεί να ήταν φαβορί, για κάποιους που βλέπουν το βόλε λίγο πιο σε βάθος, η σωστή δουλειά που έγινε τα προηγούμενα χρόνια, νομίζω δικαίως πήρε το εισιτήριο σε πρώτη φάση, και νομίζω θα είναι από τις πρωταγωνίστερες ομάδες φέτος η ομάδα που θα φορά στη φανέλα.
1: Έτσι είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Ο Παμοχαϊκός είναι μια ιστορική ομάδα. Και είναι και πάρα πολύ σημαντικό για μένα αυτό, που πηγαίνω σε μια ομάδα η οποία άμα νομίζω μέχρι το 2015 ήταν και στην Α' Εθνική, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς πότε έπεσε. Να σας πω την αλήθεια, νομίζω ότι ο στόχος της ομάδας και γενικά είναι να ξαναπάει πάλι στα μεγάλα σαλόνια στην Α' Εθνική, να ζήσει πάλι αυτές τις μεγάλες στιγμές. Έχει έναν πολύ καλό προπονητή που αυτή τη στιγμή είναι στο Ευρωπαϊκό με την Εθνική Αντρών, το Μιχάλη Σαρικέισογλου. Έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, έμπειρους παίχτες. Αυτό είναι κάτι σημαντικό, λειτουργεί επαγγελματικά. Είναι πολύ σημαντικό για έναν αθλητή να ξέρει ότι θα πάει κάπου και η ομάδα του θα λειτουργήσει πρώτα απ' όλα επαγγελματικά, θα δουλέψει ο αθλητής. Και το επαγγελματικό δεν είναι μόνο ότι θα δουλέψεις και θα είσαι όλη τη μέρα στο γήπεδο και θα είσαι ένα καλό προπονητή, είναι ότι ρε παιδί μου και εκτός γήπεδου ότι το σπίτι σου, το φαγητό σου, τα λεφτά σου, είναι πολύ σημαντικό αυτό για έναν αθλητή να τα ξέρει αυτά. Mm-hmm. Και πιστεύω ότι έχω κάνει μια σωστή επιλογή και θα με βοηθήσει για το μέλλον μου.
0: Ακόμα μου είπες και πριν ότι δεν ξεκινήσατε την προετοιμασία λόγω του γεγονός ότι ο προπονητής σας λείπει.
1: Αλλά κάνουμε τώρα.
0: Προφανώς, ναι, δεν το συζητάμε. Θέλω να μας πεις, Κωνσταντίνε, λίγο ο κόσμος πώς είναι εκεί με την ομάδα.
1: Επειδή και η πόλη είναι εικόνηθος πάνω κάτω.
0: Ναι, ξέρω, ναι.
1: Είναι μια επαρχία. Ο κόσμος την αγαπάει πάρα πολύ την ομάδα, δηλαδή γεμίζει το γήπεδο, θέλει να είναι έτοιμο στην ομάδα και πραγματικά θέλει να την ξαναδεί πάλι στη μεγάλη κατηγορία. Και γι' αυτό υπάρχει και μεγάλη στήριξη και από την τοπική οργάνωση, αν το λέω καλά.
0: Τοπική κοινωνία.
1: Τοπική κοινωνία. Εντάξει, πιστεύω, δεν το έχω δει και εγώ. Έχω δει, επειδή πέρσι πήγα και με τους τελικούς στην ΑΕΚ και το γήπεδο ήταν γεμάτο. Θέλω να το ζήσω και σαν αθλητής αυτό, γιατί μου αρέσουν τα γήπεδα να είναι γεμάτα. Αυτό δεν. Και στην Κομωτινή, μακάρι εύχομαι να το γεμίζουν το γήπεδο, γιατί πραγματικά η ομάδα και η πόλη το αξίζει. Mm-hmm. Είναι μια πόλη.
0: Είναι αλήθεια αυτό που λες. Και αν και έχουν γίνει πάρα πολλά το καλοκαίρι, τα γνωρίζεις έτσι κι αλλιώς, δεν πρέπει να λησμονούμε ότι όταν αναφερόμαστε στο βόλεϊ της Κομωτινής, της Ροδόπης, αλλά και της Θράκης, χωρίς να παρεξηγηθούν, δεν θέλω και ούτε ο Άθλος και ούτε και ο Οριστιάδα, ούτε και η Αιγαία, για μας τους Ροδοπίτες το πρώτο πράγμα που μας έρχεται είναι η ΑΕΚ Κομωτινής. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Θα πω ότι επειδή ό,τι και έχει γίνει, εντάξει, καλώς ή κακώς, δεν στην υποστηρισμό την ομάδα. Στηρίζεις και τα παιδιά και στηρίζεις και τους αθλητές. Καταλάβατε. Ναι. Και είναι πολύ σημαντικό εδώ να τονίσω ότι η Κομωτινή μπορεί αυτά όλα τα χρόνια να ήταν στην Α2 Εθνική με νέα παιδιά που ο μεγαλύτερος παίζει να ήταν 23 χρονών.
0: Ισχύει αυτό.
1: Αλλά λειτουργούσε επαγγελματικά, λειτουργούσε μεθοδικά και λόγω προπονητή και λόγω διοίκησης αλλά και λόγω θέλησης παιδιών. Δηλαδή είχαμε θέληση να δουλέψουμε. Και επειδή πιστεύω ότι αυτή η ομάδα έχει πολύ ταλέντο μέσα, έχει πάρα πολύ καλούς παίχτες, να σκεφτεί ο κόσμος ότι ρε παιδί μου στο γήπεδο και ναι μεν το καλοκαίρι ότι έγινε, αλλά πρέπει να υποστηρίξω τα παιδιά αυτά. Γιατί πραγματικά θα έρθει η ώρα και η στιγμή που θα λέμε ότι μερικοί αθλητές ήταν τιμή μας που πέρασαν από αυτή την ομάδα. Το πιστεύω πραγματικά, γιατί έχει πολύ καλούς αθλητές. Αυτά και εύχομαι.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εύχομαι τα καλύτερα και στην εκπομπή σας. Εύχομαι τα καλύτερα και στην ομάδα της καρδιάς μας, στην Κομωτινή. Εύχομαι να πάει τέλεια στο πρωτάθλημα, να είναι γερή δυνατή και να φτάσει όσο πιο ψηλά μπορούμε.
0: Κωνσταντίνε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Πάλι νομίζω είχαμε ένα πρόβλημα με τον ήχο. Νομίζω τώρα είναι μια χαρά. Ζητάω συγγνώμη. Τώρα θα πω ξανά από την αρχή. Πάμε ξανά από την αρχή. Λοιπόν, όσον αφορά τον Ξενουδάκη, να αναφέρω ότι είναι ο νέος πρόεδρος της ΕΣΠΕΘ μετά από τα 13 χρόνια του Κεμενετζή. Έχει να δώσει πάρα πολλά πραγματικά και αυτός ο άνθρωπος στον χώρο του βόλεϊ. Πρέπει βέβαια να σου πω την αλήθεια, το κομμάτι των υποδομών να μπει σε προτεραιότητα, νομίζω. Από εκεί ξεκινάν όλα τα πράγματα. Και μπορείς να έχεις καλύτερες εθνικές ομάδες και να έχεις μια καλή πάστα ανθρώπων και χαρακτήρων μέσα από το κομμάτι του αθλητισμού, και βεβαίως αργότερα ενσωματώνεις με βολιακό χαρακτήρα και νοοτροπία τις ομάδες που παίζουν σε μεγαλύτερες κατηγορίες. Πρέπει ο νέος πρόεδρος να συνεχίσει το έργο του παλιού και βεβαίως να βάλει και ένα λιθαράκι περισσότερο για το μέλλον του βόλεϊ. Και αυτό αφορά για τον νέο πρόεδρο, τον Γιώργο τον Ξενουδάκη. Από εκεί και πέρα, να αναφέρω απλά ότι η εθνική μας μπόρεσε και είχε μια εξαιρετική παρουσία χτες απέναντι στην ομάδα της Σλοβενίας, κέρδισε με 3-1, δείχνοντας ότι αυτή η νεανική ομάδα που έχει φέτος ο σύλλογος, η εθνική ομάδα εννοώ, έχει πολύ μεγάλο ταλέντο πραγματικά, και νομίζω ότι όποιος βλέπει βόλεϊ, νομίζω αυτό διαπιστώνει στο τέλος. Ακολουθήστε μας στα social, Facebook, Instagram, ασφαλώς YouTube και TikTok. Το TikTok τώρα λίγο το διαμορφώνουμε, αλλά βεβαίως και το Goal FM μπορείτε να το βρείτε κάτω 5,1, και εκεί να τους ακολουθήσετε, να ακολουθήσετε το ραδιόφωνο μέσω της On Media Group, που έχει τεράστιες δυνατότητες και ήδη συμβάλλει τα μέγιστα στα RG9, τα παλιά εννοώ, της ευρύτερης περιοχής, με 12 ραδιόφωνα, δεν είναι και λίγο. Υπάρχει μια συνεργασία φέτος, ξεκινάμε με τις εκπομπές που κάνουμε, ποδόσφαιρο, βόλεϊ και μπάσκετ, αλλά βεβαίως πάμε και στις live μεταδόσεις που έχουμε σχεδόν σε καθημερινή βάση. Πάμε προς το τέλος. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Είχαμε εξαιρετικές, νομίζω, με τις συνεντεύξεις εννοώ. Νομίζω ότι μείνατε ικανοποιημένοι και με τους ανθρώπους που γνωρίζαμε εν μέσω του Χρήστου του Αγορίτσα από το Σπάρτα Κολάρισσας, αλλά βεβαίως και τον Χρήστο τον Κωνσταντίνο Θεοδωρακόπουλο, τον παλιό προπονητή της ΑΕΚ. Αύριο ραντεβού με το Basketball Show. Η αθλητική μας βεντάλια δεν σταματάει κάθε εβδομάδα. Είμαστε από τη Δευτέρα μέχρι την Τετάρτη μαζί σας από τις 11. Το ίδιο θα γίνει και αύριο. Σας εύχομαι ό,τι το καλύτερο, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου.
1: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Στη μονάδα ανακύκλωσης Geometal Scrap παραδίδεις τα σίδερα και τα μέταλά σου και παίρνεις μετρητά.
6: Τι να φτάρει, ρε, πάτε καλά. Μιλήστε να καταλάβει ο κόσμος, ρε. Τι Geometal Scrap, τι είμαστε εδώ πέρα, καμιά εταιρεία marketing. Οι άνθρωποι έρχονται, παίρνουν τα σίδερά σου, τα μεταφέρουν, τα μεταποιούν, τα διαλύουν, τα κάνουν μπάχαλο. Πώς το λένε. Τι θες τώρα, εσύ, ρε παιδάκι μου. Εσύ θα πας εκεί πέρα, θα αναλάβουν αυτοί όλο αυτό το πακέτο και εσύ θα πάρεις το χαρτί στο χέρι. Και θα έχει και το ISO το 14001 και θα έχει και τη συστηματάρα το εδώ, αυτό που είναι για οριστική διαγραφή οχήματος τέλους κύκλου ζωής. Έχει σε μπερδέψει, σου λέω, ξύπνα. Όλα τα αναλαμβάνουν τα παιδιά εκεί πέρα. Και παίρνεις και το κασέρι στο χέρι. Φυλάκια! Τετέλεστε! Τι θα κάνεις? Θα έρθεις Geometal Scrap. Geometal Scrap. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 2541-022-176 και στο geometal.gr.
5: Τώρα και με δύο νέα ISO 9001 και 45001.
7: Νέο υποκατάστημα Περιφερειακή Οδός Χρυσούπολη Καβάλας. Τηλέφωνο 2591-771266.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
9: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
10: On Air Media Group.
9: Η μουσική σου είναι εδώ.
10: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Toto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
9: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
11: Vitex. Προστασία. Αισθητική εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Experse. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
11: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύοσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Επόμενος.
15: Ναι, ναι.
14: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
15: Εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
14: Τώρα προκαλείς, λέγε.
15: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
14: Τι δελτίο, τον 12?
15: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
14: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
15: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
14: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
16: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Από Δευτέρα Γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
18: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ολυμπιακός για Αγγελόνια στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ. In the nighttime.
19: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
20: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
21: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
22: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
23: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
24: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
25: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
26: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλαθέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
27: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
28: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
29: Λίγο μετά τις 3.
30: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
31: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
32: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
33: Στον Λίδερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
32: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
33: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
34: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και εγώ ρισκώ από το παλιό στο αυτοκίνητο εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού? Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή συστικής αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης Vitex και ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ενεργειακά αποδοτικό. Από τον Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας. Κοσμάγουλ, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη συνεχίζεται. Νομίζω ότι καλό είναι να αποφύγουμε λίγο την μπάλα, καθώς από αύριο έχουμε και κύπελα, έχουμε και άλλα.
1: Έχουμε κύπελα, μάτς, Ευρώπη, καλή εβδομαδούλα είναι.
0: Είδες καθόλου μπάλα χθες, το βράδυ είχες χρόνο?
1: Το βράδυ, όχι, η Ιταλία. Είχα εκπομπή 10 με 12 και αναλύαμε Ευρώπες και Ελλάδα. Αναλύαμε δηλαδή.
0: Λέμε για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι, ναι.
0: Είδα δύο παιχνίδια.
1: Ποια? Άρσεναλ είδα.
0: Η Άρσεναλ ήταν από χθες,
1: νομίζω. Α, ναι, εσύ είδες εχθές.
0: Χθες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βλέπω το Ίντερ Ουντινέζε και το Λίντς Νιουκάσλ. Η Νιουκάσλ, μιλάμε, την έχουν πάρει κάτι σαν δάρβη δισεκατομμυριούχη.
1: Τέσσερα έφαγε.
0: Ρε φίλε, τους λυπήθηκα. Δεν μπορούσαν να κάνουν επίθεση. Στο πρώτο ημίχρονο να ξεπιαστούν οι τελικές. 22-0.
1: Και πού, η κουβέντα γιατί να γίνει τώρα εδώ?
0: Όχι, λέω, ένα τόσο μεγάλο πρωτάθλημα. Μία ομάδα με τόσο πολλά λεφτά που τελικά αν δεν γίνεται καλή δουλειά.
1: Τα λεφτά δεν μου λένε τίποτα.
0: Ακριβώς.
1: Και όφη 20 εκατομμύρια, 18 πόσα έχει. 15.
0: Και διέλυσε τον Ολυμπιακό
1: που κάνει 180. Είδες λοιπόν.
0: Λοιπόν, το 2310 και 3 εντάρια είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε είτε για την κηδεία του Μαζονάκη.
1: Στην. Ναι. Στον Ολυμπιακό θα έχουμε φασαρίες. Τις κερκίδες.
0: Ε, το είπαμε χθες.
1: Υπήρχαν εντολές. Όποιος μιλάει περί του Μεντιλίπα να τρώει τραμπούκο.
0: Ο Μεντιλίπα, ο οποίος απέρριψε την πρόταση Βαλένθια.
1: Ναι, είναι για υποβιβασμό είναι η Βαλένθια γι' αυτό.
0: Αυτό δείχνει. Αρχή είναι ακόμα.
1: Ναι.
0: Κι άλλους ομάδες δείχνουν καλά. Αλλά
1: ναι.
0: Λοιπόν, είτε για τον Κασιδιάρη και την αποφυλάξη του και το αν θα κάνει κόμμα και αν θα κατέβει και πόσο επικίνδυνος μπορεί να είναι για τη σημερινή κυβέρνηση.
1: Ρώτα τους, δεν θα ψηφίσουν.
0: Δεν έχουμε εκλογές, θα το κάνουμε.
1: Τώρα, μα γινόταν εκλογές.
0: Όχι, αν πιστεύουν ότι κάνει γκέλ τέτοιο, ούτως ώστε να αλλάξει το πολιτικό σκηνικό.
1: Κοίτα, κάνουμε τώρα στο Μετρόπολη, το οποίο το κοινό είναι, ας πούμε, λίγο πιο μεγάλο σε ηλικία, έτσι. Εάν κάναμε σε.
0: Και έχει και αρκετούς φίλους του Καστιά.
1: Εάν. Δεν ξέρω. Εάν κάναμε.
0: Δεν το ξέρεις.
1: Εάν κάναμε σε ένα ίντερνετ που είναι πιο νεαρή, εκεί θα παίρναμε ένα γκέλ, αν έχει.
0: Κρίμα που το βράδυ δεν μπορούμε να έχουμε εκπομπή στο ίντερνετ.
1: Αφού ο Εσκεντερίδης πήγε στο Ιπποκράτη.
0: Εντάξει, για λόγους ανωτέρας βίας δεν.
1: Περαστικά να το πούμε.
0: Γερός δεν είναι, επιστρέψει.
1: Το παλικάρι είχε πόνους. Τον πήρα χθες για να μιλήσουμε. Δεν ήξερα, μετά είδα ότι είχε ανάρτηση από.
0: Εγώ που τον έστειλα τα θέματα σήμερα. Ναι. Άλλου μπούφες εγώ.
1: Και πονούσε ο Φουκαράς, γιατί ξέρεις, αν έχει πέτρα και τέτοια, είναι. Τι παυσί που να πήρε, δεν μπορούσε.
0: Άστο με τη χολή.
1: Είναι άσχημο.
0: Μέχρι να αφαιρεθεί είναι μπελάς.
1: Χολή, νεφρό, πέτρα
0: και
1: είναι.
0: Και ουέ και αλίμονο.
1: Ναι, και έντερο.
0: Και ουέ και αλίμονο.
1: Εγώ πάθη κολλικό και σε έντερο και σε. Πώς το λέω, και σε νεφρό. Είναι κακή πόλη.
0: Εγώ με το καλό αύριο έχω τη μανική.
1: Ναι.
0: Και ελπίζω μέχρι Δευτέρα να ξέρω πότε είναι το χειρουργείο, αν είσαι ενημερός.
1: Άντε να τελειώνεις και εσύ. Ωραία.
0: Να δούμε πότε θα τελειώσει και αυτό.
1: Εντάξει, εντάξει, δεν είναι κάτι κακό, εντάξει, λύνεται. Άμα λύνεται.
0: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο.
1: Άμα λύνεται, εντάξει, θα φας μια ταλαιπωρία.
0: Αλλά μπελάς.
1: Είναι μπελάς.
0: Όπως τράβηξε η μπελά και βρήκε στους κατάλληλους ανθρώπους και το έλυσε.
1: Εγώ 4-5 μήνες ήμουνα πέρσι.
0: Εγώ 3 έχω κλείσει ήδη. Και πώς θα τελειώσουμε.
1: Έχω και εγώ σωλήνες για μέσα. Δεν ξαναζήσω. Δεν πεθαίνω.
0: Σωλήνες
1: έχω. Μπορείς να πάθω στη ψημία και να πεθάνω. Δεν είναι τέτοιο. Πώς θα πάθεις εγώ και στη ψημία από τον κόλο να πούμε. Σε τρέχανε η γράμμα, άσε μιλάμε.
0: Η περιτονίτιδα.
1: Αμαν.
0: Ωραία, άκου λίγο. Τι μου είπαν οι γιατροί.
1: Αμαν.
0: Η περιτονίτιδα.
1: Ναι.
0: Προκαλεί ψεμικό σοκ σε 72 ώρες. Το κακό σπυρί που λέγανε κάποτε το σιρίγκιο.
1: Ναι.
0: Αν σκάσει.
1: Ναι.
0: Προκαλεί ψεμία σε λιγότερο από 24 ώρες.
1: Πώς θα σκάσει, αφού το πας για το κάνεις, πώς θα σκάσει.
0: Το έδωσα προσοχή αν το αμελούσα.
1: Εάν το αμελούσε, ρε κόκκινα, αν το αμελούσε.
0: Πώς το
1: εγώ αμέλησα τίποτα.
0: Είπα εγώ τι αμέλησε.
1: Αν αμελούσε.
0: Πολύ θέλει. Από τι την παθαίνουν οι περισσότεροι, αμελούνε. Πονούσε άλλο, λιποθύμησε, δεν πήγε στο νοσοκομείο, συγχωρέθηκε. Άστο τώρα. Συζητάμε
1: πάμε, πάμε, πάμε, πάμε, άντε.
0: Καλησπέρα.
2: Έλα, γεια σας, παιδιά.
0: Καλώς το Τρελίδι.
1: Καλώς το Μούφα. Ακροατή που θα μας πήγαινε βόλτες.
0: Θα μας
2: όποτε
0: πήγε.
2: Θέλεις, πήρε
1: όλο λόγια η Βουλγαρία. Βουλγαρία.
0: Πατάτες θα μας έφερε. Πατάτες θα μας έφερε.
2: Πάμε. Όποτε πείτε, έτοιμος είμαι.
0: Μια πατάτα έχουμε να δούμε 6 μήνες.
2: Και πατάτες θα σας φέρω κιόλα και τώρα θα βγουν και τα κάστανα. Λοιπόν, ο Ραπτόπουλος πήγε στο νοσοκομείο για να γίνει καλά. Γιατί είχε πρόβλημα. Ο Μαζωνάκης πήγε να γίνει όμορφος. Τα ήθελε και τα έπατε.
0: Όχι, πώς το λες τώρα.
2: Συμφωνείς.
0: Όχι.
2: Δεν πήγε να γίνει ωραίος.
0: Όχι.
2: Έτσι νομίζω, έτσι είπα. Γιατί αυτό το μηχάνημα λέει σε κάνει νεότερο.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Πώς όχι.
0: Αυτά είναι στην Ελβετία.
1: Πώς όχι.
0: Αυτά είναι στην Ελβετία.
1: Γιατί με πιάνω, πώς όχι.
0: Η θεραπεία πλάσματος βοηθάει και αποτοξίνωση του οργανισμού.
1: Βρε, για νέο, πώς όχι.
0: Η θεραπεία πλάσματος βοηθάει και αποτοξίνωση του οργανισμού.

0: Εγώ έχω τη λύση.
1: Πώς τα ξέρεις αυτά τα στατιστικά, ρε φίλε, δηλαδή?
0: Ναι, στις 100 γυναίκες μας πέφτουν 50 άνδρες. Υπάρχει πρόβλημα. Η Εκκλησία πρέπει να πάρει θέση να μας επιτρέψει να παντρευόμαστε από δύο γυναίκες. Γιατί 50 γυναίκες είναι ανήπαντρες. Διαφωνείς γι' αυτό?
1: Και πώς θα τις συντηρούμε με δύο γυναίκες και τρεις?
2: Ο Τελής μπορεί.
1: Εδώ μία έχει τη χωρίσει και πάει στο δικαστήριο για 3 εκατοστάρια, μην τη δώσει διατροφή, ρε. Πώς θα έχουμε δύο γυναίκες και τρεις?
0: Πολλές γυναίκες είναι ανήπαντρες, Ελατόπουλε.
1: Και τι, τις φορτωθούμε εμείς?
0: Γιατί άσχημα είναι να έχει δύο γυναίκες. Ο Κόκκινος έχει ένα παιδί, άμα έχει δύο γυναίκες θα έχει δύο παιδιά.
1: Φύγε από εδώ, ρε τρέλε.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Φύγε, βρε τρέλε από εδώ. Τρελός κανονικός.
2: Ξέρει αν δεν έχω. Παρακαλώ.
1: Τρελός κανονικός.
2: Και ο Ανατόφιλος μπορεί να έχει 4. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
2: Ναι, φίλε μου.
3: Παναθηναϊκός από το δράμα.
1: Καλώς τον, καλώς τον.
3: Τρελίδης όνομα και πράγμα ο προηγούμενος. Αυτά που έλεγε. Λοιπόν, καλή επιστροφή στον Ηλία.
1: Όπα.
3: Ελεύθερη ζωή. Διότι μην ξεχνάμε ότι έχει στερηθεί 7 χρόνια την ελευθερία του.
1: Οπα.
3: Και στο ερώτημα σου, Κόκκινε, για το αν τον φοβάται το πολιτικό σύστημα, θα σου πω δύο πράγματα που το δείχνουν ότι το φοβάται όντως. Βασικά τρία. Το πρώτο είναι ότι τον βρίζουν όλη μέρα οι δημοσιογράφοι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Εδώ. Το δυσφημούν και τον βρίζουν. Και θα σου πω στο τέλος γιατί το κάνουν αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ήταν ο μόνος από αυτούς που ήταν στη φυλακή που δεν αποφυλακίστηκε νωρίτερα, όπως έγινε με όλους τους άλλους. Το απέριψαν 3 αποφυλακίσεις με τραγικές δικαιολογίες. Μ' ακούτε?
1: Αυτό, συγγνώμη, αυτό στον κάνει πιο συμπαθή.
3: Εμένα αυτό που μου τον κάνει συμπαθή, φίλε, είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει την πολιτική ζωή της χώρας και τους επιχειρηματίες που δείχνουν να έχουν εκμεταλλευτεί πολλά πράγματα σε αυτή τη χώρα.
2: Δηλαδή, να ρωτήσω κάτι, ειλικρινά όμως, και δεν είναι εκ του πονηρού η ερώτηση. Πιστεύεις, εγώ λέω ότι εκλέγεται ο Καστιδιάρης. Πιστεύεις ότι θα τον επιτρέψουν να αποδώσει δικαιοσύνη?
1: Δηλαδή τι, να μην τον αφήσουν να κάνει?
2: Δηλαδή, να μην γίνονται οι πλούσιοι πλουσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι.
3: Αν γίνονται με νόμιμα μέσα
2: το κάνει.
3: Οι πλούσιοι, κανένα πρόβλημα. Αλλά στην Ελλάδα δεν έχουν γίνει με νόμιμα μέσα.
2: Εγώ ρώτησα αν μπορεί να το κάνει.
1: Εσύ γιατί πας στην πλευρά του Κασιδιάρη, με ποιο σκεπτικό?
3: Κοίτα, εγώ πρώτον είμαι συγκριστής για αυτό το σκεπτικό, το ένα.
1: Και δεν σε τραβάει η Λατινοπούλου ή ο Βελόπουλος? Δεν σε τραβάει αυτή?
3: Επίθυμε, όχι, όχι, όχι. Ωραία. Και δεύτερον, επειδή ασχολούμαι πάνω από μια δεκαετία, ας πούμε, σαν ενεργός πολίτης με τα πολιτικά, έχω παρακολουθήσει όλους τους περισσότερους πολιτικούς, δηλαδή τον τρόπο που έχουν αντιμετωπίσει τις εξετασίες που είπε ο Κόκκινος πολύ σωστά, τις οποίες ο Κασιδιάρης έδειξε ποιος πραγματικά είναι, με τη στάση που είχε απέναντι σε όλους αυτούς τους δυνατούς κυρίους, τους πλούσιους. Και διότι φαίνεται ότι ο άνθρωπος ενδιαφέρεται για την Ελλάδα και τον Έλληνα. Λοιπόν, και επειδή δεν ανήκει σε κάποια από τα αμαρτωλά κόμματα, έτσι. Εννοείται ότι αν πήγαινε σε κάποιο κόμμα Πασόκ ή οτιδήποτε τέτοιο, δεν θα τον στήριζα προφανώς. Και το τρίτο που μου δείχνει εμένα ότι τον φοβούνται, για να τελειώσω,
1: ναι,
3: είναι ότι στις προηγούμενες εκλογές με αντισυνταγματικές τροπολογίες δεν του επιτρέψαν να συμμετέχει στις εκλογές.
1: Άρα σε εξητάρει το πρόβλημα που το αντιμετωπίζει.
3: Ρε και, ναι. Δεν με εξητάρει. Όταν βλέπω ότι έναν άνθρωπο το σύστημα τον πολεμάει με τέτοιο τρόπο, καταλαβαίνω ότι αυτός ο άνθρωπος είναι ενάντια στο σύστημα.
1: Ενώ ο Βελόπουλος σου φαίνεται και η Λατινοπούλου πιο συστημική.
3: Κοίτα, η Λατινοπούλου προήλθε από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Μάλιστα.
3: Και ο Βελόπουλος, μην ξεχνάμε ότι
1: κάποια
3: στιγμή ψήφισε ένα μνημόνιο και για μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Ναι.
3: Δεν λέω ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να είναι πατριώτης, αλλά δεν είναι σαν το Κασιδιάρη, για μένα.
1: Πάμε στους υπόλοιπους, να είσαι καλά.
2: Το μνημόνιο είναι και σαν αποτρεπτικό.
1: Ναι, ναι, είναι αποτρεπτικό το μνημόνιο. Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Κοίτα, ο Καρατζαφέρης και ο Βενιζέλος...

0: Θα τα κρεουργήθηκαν από αυτό που. Έτσι δεν είναι. Ο Βελόπουλος διατηρείται. Έλα, φίλε, ναι.
1: Σπέρα καλή.
2: Καλησπέρα.
1: Σπέρα καλή.
0: Σπέρα καλή, ναι.
1: Ωραία. Λοιπόν, για την ΑΕΚ θα μιλήσω μόνο και για τίποτα άλλο. Για το χαμένο τρόπο και για τους 4 βαθμούς.
0: Ωραία.
1: Ο κύριος Ηλιόπουλος δεν ανταπεξήλθε στις ιδιαιτερότητες αυτής της ΑΕΚ που παίζει Champions League. Πρώτον, δεν πωλείται ο Πινέδα αυτή τη στιγμή.
0: Στον άξονα να βλέπεις το πρόβλημα. Μάλιστα, μάλιστα.
1: Λοιπόν, θέλει αριστερό μπακ, αν όχι δύο, θέλει ένα. Θέλει δύο στόπερ πρώτης γραμμής.
0: Πήρε το Λυκόγιαννη, ρε φίλε, αριστερό μπακ.
1: Στόπερ.
0: Α, στόπερ, συγγνώμη.
1: Δεξί μπακ για το Ρώτα, συγγνώμη, αριστερό είπα. Δεξί
0: ναι, σωστά, σωστά,
1: μπακ από το Ρώτα. Ο Νίκολιτς είπε ότι δεν τίθεται ποτέ θέμα δεξιού μπακ, σοβαρά, ρε Νίκολιτς. Τι είναι ο Ρώτα, ρομπότ είναι.
0: Θα πάθει θλάσσιο Ρώτα.
1: Θα σε δώσω.
0: Θα πάθει θλάσσιο Ρώτα.
1: Θα πάθει δύο θλάσσες. Ναι, μπορεί να τις πάθει, ναι.
0: Κοντά είναι.
1: Άμα παίζει ασταμάτητα. Δεν βρήκε αντιπινέδα. Δεν μπορείς τώρα να είσαι στο 1-1 με τον Αστέρα και να μην κάνεις αλλαγές και να βάζεις το Μάνταρο στο 90. Τι αλλαγή είναι αυτή, τι θέλεις να μας δείξεις. Την πέμπτη αλλαγή γιατί δεν την κάνεις.
0: Τρεις αλλαγές έκανε, τρεις. Και έβαλε τον Κόφτη με την κάρτα, έβαλε τον Γερμανό από την άκρη, Κόφτη με κάρτα και θα έτρωγε και δεύτερη.
1: Είστε 90 εσύ. Όταν το αποτέλεσμα είναι 1-1 και είναι για, μιλάμε για την ΑΕΚ, έτσι. Δικαιολογείς αλλαγή στο 90. Απάντησέ μου.
0: Το Μάνταλο στο 87, τι να το δικαιολόγω.
1: Στο 90, ποιο 87.
0: Κάπου εκεί τον έβαλε.
1: Ναι, τη δικαιολογείς αυτή την αλλαγή. Διώχνεις Ελίασον και Κουτέσα. Έχεις αδειάσει την ΑΕΚ από τις φωτοβολίδες και από παίκτες που προσφέραν στην ΑΕΚ. Ο Ντέσσερς δεν σε έκανε. Δηλαδή τι κάνεις κύριε Ηλιόπουλε, ξεπούλησες την ομάδα, πήρες 4 παίκτες και να πας πού. Να πολεμήσεις ποιους. Εδώ την Ελλάδα, την πολέμησα και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Έχασε ένα τρόπαιο και 4 βαθμούς από 2 μικρομεσαίες ομάδες. Δεν θα τις πω μικρές ούτε μικρομεσαίες θα τις πω. Έχασε 4 βαθμούς. Ποιο το πλάνο σου, τι θέλεις να μας πεις δηλαδή. Δεν θα κουμπάει κανένας, όχι, δεν είναι έτσι κύριε Ηλιόπουλε, είσαι στην ΑΕΚ. Πρέπει να πάρεις καμπάρι τι σημαίνει ΑΕΚ, η ΑΕΚ είναι ιδέα, δεν είναι... Δεν ανήκεις εσένα, ανήκεις στον κόσμο της.
0: Πάμε επόμενη γραμμή. Αρχίσαν τα όργανα και οι κριτικές. Και πολύ καλά κάνουν. Ο κόσμος πρέπει να είναι σκληρός με τεκμηριωμένα επιχειρήματα. Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Βιλέ.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά. Τι παλεύουμε.
3: Λοιπόν, θέλω να μιλήσω λίγο περί πολιτικού θέματος.
0: Μάλιστα.
3: Εγώ μικρός είμαι 24 χρονών.
0: Για πες.
3: Αλλά έχω ασχοληθεί από πιο παλιά, επειδή έχω και εγώ μια δεκαετία που με ανησυχούν αυτά τα θέματα και γενικά το ψάχνω. Δεν μπορεί, είμαι απελπισμένος βασικά, δεν μπορώ να βρω κόμμα ή κάποιον ηγέτη που να με αντιπροσωπεύει. Προς τον Ηλία κατακλίνω, δηλαδή. Αλλά και αυτός πάλι, θα σας δώσω το παράδειγμα με τη Ρωσία. Ολόκληρη Ρωσία... που είναι η μισή Ευρώπη και παραπάνω, ο Πούτιν ήταν ένας ηγέτης που αγαπούσε πατριώτης την πατρίδα και τον κάνουν τόσο σκληρό πόλεμο. Για φανταστείτε λίγο να βγει ο Κασιδιάρης, ας πούμε, ή Λατινοπούλου ή οποιοδήποτε δεξιό κόμμα και να προσπαθήσει να διεκδικήσει πράγματα πώς θα πάει η κατάσταση. Εγώ αυτό αναρωτιέμαι, δηλαδή ολόκληρη Ρωσία και την έχουν κάνει τόση ζημιά. Σκεφτείτε μια Ελλαδίτσα, αν πάνε να διεκδικήσει πράγματα. Και πάει κόντρα στην Ευρώπη.
4: Τι ζημιά την έχουν κάνει τη Ρωσία?
3: Την έχουν αποκομμένη από παντού.
2: Πήρε τα έδαφη που ήθελε στην Ουκρανία.
3: Δεν σ' άκουσα.
2: Τα εδάφη που ήθελε στην Ουκρανία τα πήρε.
3: Ναι, τα πήρε τα εδάφη.
2: Άρα τι ζημιά την κάνανε.
3: Την έχουν αποκομμένη από παντού. Δεν μπορεί να. Φυσικό αέριο δεν πουλάει αυτή τη στιγμή.
2: Τι δεν κάνει.
3: Φυσικό αέριο δεν πουλάει η Ρωσία αυτή τη στιγμή κάπου.
2: Διαφωνώ.
3: Πώς διαφωνείς, πού πουλάει, αφού τα έχουν κόψει όλα τους αγωγούς.
2: Παίρνουν άλλοι, φίλε.
3: Τέλος πάντων, αυτό είναι η παρατήρηση για τη Ρωσία. Εγώ θα ψηφίσω τον Ηλία, ξεκάθαρα. Δεν έχω κάτι άλλο δηλαδή, αλλά πιστεύω και αυτός, ρε παιδί μου, δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει, γιατί όλοι παίρνουν χαρτάκια και είναι όλα μελετημένα και μιλημένα. Αυτό. Θα τον ήθελα και αντιπολίτευση βέβαια. Και δεύτερο και τρίτο κόμμα, να μην τα περνάνε όλα στο γιούχου. Και αυτό ακόμα καλό θα ήταν. Αυτά από μένα.
0: Πολύ ωραία.
3: Καλή συνέχεια.
0: Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Να ο Κασιδιάρης που έχει ρεύμα που σου λέω.
2: Είπα όχι.
0: Για να δούμε. Θα βγει κανείς να πει για τη Λατωνοπούλα ψηφίσει ή το Βελόπουλο. Για να δούμε.
4: Ναι.
0: Έλα.
4: Μαζί μιλάμε.
0: Και να βγει κάποιος κάτω από 30 χρονών που θα μου πει ότι θα ψηφίσει το Μητσοτάκι. Αν υπάρχει ένας. Έλα φίλε.
4: Μ' ακούτε.
0: Μάλιστα.
4: Μ' ακούτε.
0: Βεβαίως.
4: Εγώ θέλω να σας πω τους χορηγούς του Μητσοτάκι.
0: Μάλιστα.
4: Είμαι σύντομος. Δεν φταίει για το ότι ζούμε σε εισαγωγικά ο Μητσοτάκης. Φταίνε οι χορηγοί του, οι οποίοι είναι όλοι οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί στα υπόλοιπα κόμματα.
0: Δηλαδή.
4: Τα προβλήματα που έχει ο ελληνικός λαός είναι συγκεκριμένα. Θες από διαφθορά, θες από ακρίβεια, θες από τέμπη, θες από όλα. Και βγήκαν όλοι αυτοί τώρα, οι διάφοροι πολιτικοί αρχηγοί, να μας σώσουν. Τα προβλήματα είναι ίδια. Μαζευτείτε, καθίστε κάτω, κάντε προγραμματικές συγκλήσεις, αυτό, βρέστε μια κοινή συνιστόσα, για να μην φταίει ο Μητσοτάκης. Γιατί αυτός έχει το ελεύθερο. Όλοι θα πάρουν από 5, 7, 10, 12% και πάλι πρώτος θα είναι ο Μητσοτάκης.
0: Εσύ τι ψηφίζεις. Αν επιτρέπει. Αν θες λες.
4: Τι να σου πω. Εγώ παλιά ψήφιζα.
5: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
6: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Και στον Γρηγόρη το λέω, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αναποφασιστικότητα σε αυτές τις εκλογές.
2: Πάνω από το 15%.
0: Αναποφάσιστη πολύ.
4: Φοβερό πράγμα. Αυτό το ζούμε κάθε βράδυ, αφού όλοι λένε...
0: Αναποφάσιστη, παύλα, ανικανοποίητη. Αυτό καταλαβαίνω.
4: Δεν υπάρχει, δηλαδή, η ατιμωρησία που είναι στο μεγαλείο της, συνεχίζει. Δεν υπάρχει ούτε Άριος Πάγος, εισαγγελής, τίποτα. Μιλάμε για καυτά ζητήματα.
0: Αναποφάσιστη, παύλα, αναποφάσιστη, προβληματισμένη, ανικανοποίητη. Πάμε σε διάλειμμα και το συνεχίζουμε. Μ' αρέσει η κουβέντα.
4: Έγινε.
0: Να σε καλά.
2: Διάλειμμα.
7: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
8: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
9: Ναι. Το ξέρουμε.
8: Η ξεκούραση όμως.
9: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Μητρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
11: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
12: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
13: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
12: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
13: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
12: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
14: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
15: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
16: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
17: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
18: Στα καλύτερα που έλκονται.
17: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
18: Μπράβο,
17: Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
19: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
20: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
21: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
22: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
23: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
24: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
25: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
24: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
25: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
26: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
1: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
2: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες, Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
3: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
5: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
6: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
27: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλα 20 λεπτά απομένουν. Το 2310 και 390 είναι δικά σας. Έχει ελεύθερες γραμμές. Πάμε σε αυτούς που περιμένουν και περιμένουν στο 2310-90-90-90. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
3: Ακούμε, ακούμε.
1: Καλησπέρα.
3: Πάμε επόμενη γραμμή όπως είσαι. Τρεις φορές καλησπέρα, καληνύχτα. Τι να σε κάνω. Είσαι αργός. Λέγε ρε κόκκινε, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Ουάου, πες τώρα. Έλα φίλε, ναι.
4: Καλησπέρα, Ραπτόπουλε.
3: Έλα φίλε, καλησπέρα.
4: Λοιπόν, επειδή από το πρωί, να το πω γενικά, ακούω μπούρδες γενικά για τον Κασιδιάρη. Νέος κι εγώ είμαι, κάτω από 20. Λοιπόν, πρώτον, όλοι αυτοί που λένε πολιτικά ότι ο Κασιδιάρης είναι αντισυστημικός και οτιδήποτε, μόνο μια απλή ανάρτηση ενός πιο πλουσίους ανθρώπου στην Ελλάδα που τον υποστηρίζει θα καταλάβαιναν πόσο συστημικός είναι. Ο Γιαννακόπουλος πανηγυρίζει την αποφυλάκησή του. Και όχι μόνο αυτός.
3: Ξέρεις κανένα πολιτικό που να μην τον υποστηρίζει κάποιος δυνατός οικονομικά άνθρωπος?
4: Ωραία, άρα το αντισυστημικό όλο αυτό που το πουλάνε. Α, δηλαδή. Ναι.
3: Λες δηλαδή ότι και αυτός έχει τους δικούς του επιχειρηματίες,
4: λοιπόν,
3: όπως σωστό.
4: Δύο λεπτά λίγο να πω.
3: Ναι, κατάλαβα, κατάλαβα.
4: Όποτε υπάρχει οικονομική κρίση, πολιτική κρίση, μιλιταριστική κρίση, το πρώτο πράγμα που ξεπουλάνε είναι το πατριωτιλίκι. Ότι φταίει ο ξένος, ότι φταίει ο ξένος που τα νίκαινε 500 ευρώ και δεν μπορεί να κάνει οικογένεια κτλ. Το με τα μνημόνια έγινε το ίδιο πράγμα με την ξαφνική άνοδο της Χρυσής Αυγής. Και από το 2020 και μετά τον πόλεμο στη Ρωσία και την ενεργειακή κρίση έχει αρχίσει ακροδεξιά σε όλη την Ευρώπη.
3: Οπότε, ναι. Εσύ που ανήκεις?
4: Εγώ αναρχικός είμαι.
3: Δηλαδή, δηλαδή δεν ψηφίζεις?
4: Θα ψηφίσω τον πιο, αυτό που θεωρώ πιο αξιοπρεπή, για να μην έχει ο Μητσοτάκης το μεγάλο ποσοστό, το Βαρουφάκη που θεωρώ πιο αξιοπρεπή. Ωραία. Δεύτερον, μιλάνε για Κασιδιάρη ότι έκατσε μέσα ο μοναδικός και τα λοιπά. Τον Κασιδιάρη ξέρεις ότι οι original χρυσαυγίτες τον θεωρούν ρουφιάνο και προδότη?
3: Για ποιον?
4: Ο Λαγός και ο Μιχαλολιάκος είναι μέσα. Ο Λαγός τον έδιρε μέσα στη Δομοκό.
3: Για ποιο λόγο τον θεωρούν έτσι?
4: Γιατί έχει αποκηρύξει τον σκληρό εθνικισμό, λέει εγώ δεν είμαι το ένα, δεν είναι, είμαι το
3: να
4: άλλο.
3: Να γίνει πιο light για να πολιτευτεί.
4: Ναι, για να πάρει ψήφους, για να πάρει ένα κλασικό μερίδιο του ελληνικού λαού που θα ψηφίσει οτιδήποτε θεωρεί και του προβάλλουν ως αντισυστημικό. Δεν είναι τυχαίο που αν τα κανάλια και ο Μητσοτάκης και οποιοσδήποτε δεν ήθελε να ανεβεί ο Κασιδιάρης, θα πήγαιναν 30 κάμερες έξω από την αποφυλάκησή του να τον τραβάνε και να τον παίζουν όλη μέρα στα social media.
3: Άρα είναι συστημικός.
4: Και δεύτερον και τρίτον και τελευταίον, επειδή γενικά αρέσει και στους μικρότερους και στην ηλικία μου και τα λοιπά να θεωρούν τον Κασιδιάρη πολύ άδρα και μάχημο, να τους θυμίσω ότι όχι τίποτα σκληροί άνθρωποι, τη Φενταγκίνη στο Περιστέρι τον είχαν δει το 15, το 17 πότε έγινε. Οπότε ας μην κάνουν όνειρα για νησιά και τα λοιπά, γιατί εδώ είναι το κίνημα. Και ο Κασιδιάρης είναι μια φούσκα που θα σκάσει όπως έσκασε και η Χρυσή Αυγή, όπως έχει σκάσει και άλλες διαχρονικά.
3: Πολύ ωραία. Σε λέει άσχετο ένας εδώ. Στην Πολωνία δεν υπάρχει ούτε ένας μετανάστης. Το ξέρεις αυτό?
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
3: Τι γίνεται.
0: Έχει 2 εκατομμύρια Ουκρανούς.
3: Μάλιστα.
0: Παρακαλώ. Πώς λέγεται αυτός που μου λέει άσχετο?
3: Μισό λεπτό. Πέτρος Μαϊντής.
0: Οκ. Λέω. Να διαβάσει και να δει τι γίνεται.
3: Γιατί προχθές έδωσε μια συνέντευξη ο Πρωθυπουργός της Πολωνίας και τον χαρακτηρίζουν σκληρό εθνικιστή και λέει.
0: Μίλησα για Ουκρανούς, όχι κάτι άλλο.
3: Μάλιστα. Πάμε. Πάμε.
5: Γεια σας, παιδιά, μ' ακούτε?
3: Ναι.
5: Μ' ακούτε?
3: Μάλιστα.
5: Έλα, γεια σας.
3: Γεια σας.
5: Καλησπέρα κύριε Ραπτόπουλε και κύριε Κόκκινο.
3: Μάλιστα, καλησπέρα σας.
5: Λοιπόν, δεν θα μιλήσω αυτή τη στιγμή για ποδοσφαιρικά, γιατί τα ποδοσφαιρικά μας είναι για κλάματα. Από τη στιγμή που δεν τιμωρούνται οι διαιτητές, είτε Έλληνες είτε ξένοι είναι, να τους ελέγξουν μετά τον αγώνα, να δουν τι καλό έκανε και τι κακό. Και βάσει αυτό να πάρει την προαγωγή ή την τιμωρία. Φεύγω από το ποδόσφαιρο. Πάω τώρα στην πολιτική που πολύ σωστά τα λέτε. Εσύ κύριε Ραπτόπουλε, με συγχωρείς που μιλάω στον ελληνικό, εσείς κύριε Ραπτόπουλε και με τον κύριο Κόκκινο, Τα λέτε πάρα πάρα πολύ ωραία, σας συγχαίρω, σας ακούω κάθε μέρα. Λοιπόν, πάμε τώρα στην ακρίβεια. Εάν πούμε ότι στο νομό Αττικής, μ' ακούτε?
3: Ναι. Και μου στέλνουν μηνύματα ότι ο Κόκκινος έχει δίκιο. Στην Πολωνία έχει μηδέν παράνομους, έχει κανονικούς. Γιατί εδώ μου
0: πώς είναι οι Ουκρανοί?
3: 1,8.
0: Ναι. Όχι 2 εκατομμύρια, συγγνώμη που έπεσα έξω 200.000.
3: Νομίζω ότι.
0: Εγώ δεν είπα ότι είναι παράνομος.
3: Για παρανόμους. Εντάξει.
0: Δεν μίλησα. Λέω, ζούνε.
3: Ναι.
0: Είναι Πολωνοί.
3: Όχι.
0: Του στρέφει το πολωνικό
3: κράτος. Ναι. Δεν είναι παράνομοι ίσως. Ίσως αυτό
0: είπα εγώ για.
3: Ναι, μπορεί.
0: Δεν μίλησα εγώ για λαθρομετανάστες.
3: Ναι, μίλησε για μετανάστες.
0: Πολύ
3: ωραία, πολύ ωραία. Παρένθεση, ωραία. Να μην μένουν τελείες εδώ.
0: Τους χαρακτηρισμούς, άσχετα και αυτά. Να ακούει τι λέω.
3: Ωραίος. Σε δικαιολογεί εδώ ένας άλλος ακροατής. Βεβαίως.
0: Να πει κάτι που ισχύει.
3: Περίμενε. Πάμε. Λέγε, φίλε.
5: Κύριε Ραπτοπούλε.
3: Ναι.
5: Μ' ακούτε?
3: Μάλιστα.
5: Λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι στο νομό Αττικής κατοικούν, ας πούμε, 40% πληθυσμό της Ελλάδος, οι υπόλοιποι 60% υποφέρουν από την ακρίβεια. Φεύγουμε και από αυτό. Πόσα δύσεις πράξεις έχει η Ελλάδα, το κράτος, το χρόνο, από τον φτωχό λαό? Φεύγουμε και από αυτό. Αυτά είναι ερωτήσεις. Λοιπόν, παίρνουν τις χρηματοδοτήσεις από την Ευρώπη και τα κάνουν λαμόγια, κάνουν ακίνητα. Ο καθένας σε μια τετραετία κάνει 15-20 ακίνητα. Και εσείς, κύριε Ραπτόπουλε, αν θέλετε να κάνετε ένα κουτέτι στην αυλή σας, θα σας κλείσουν μέσα.
0: Υπάρχει μια διαφορά, λοιπόν, όμως,
5: Υπάρχουν διαφορές.
0: Όχι, ναι, αλλά πώς θα κάνουν,
5: Από το κλέψιμο.
0: Όχι. Είναι απλή η απάντηση. Κατηγορήθηκε η κυρία Χαριστιανού για αυτό το πράγμα. Πάνε σε πληστηριασμούς, παίρνουν σπίτια και ξαφνικά από μηδέν σπίτια έναντι πινακίου φακής βρίσκονται με δεκάδες σπίτια. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όχι, δεν το είπε για να σας διορθώσω. Γιατί αλήθεια λέτε, αλλά ο τρόπος είναι λίγο συζητήσιμος.
5: Σωστά, Γρηγόρη, σωστά, αλλά εγώ ποτέ δεν πρόκειται να πάρω σπίτι από Δημοκρασία, το οποίο το πήραν από σένα για να το πάρω εγώ.
0: Εσείς, κυρία μου, γιατί έχετε αρχές, έχετε άλλο σκεπτικό, οι άλλοι, λοιπόν, σου λένε να βγάλουμε τώρα που μπορούμε.
5: Ναι.
0: Πώς γινόταν, λοιπόν, επικατοχής με τους μαυραγωρίτες?
5: Ναι. Έτυχε στη ζωή μου εγώ να ζήσω τα κόμματα από ΕΡΕ. Είμαι λίγο μεγάλος, πολύ μεγάλος από εσάς. Λοιπόν,
0: 85.
5: Και πάμε, ορίστε.
0: 85.
5: Κάπου εκεί, κανένα δύο χρόνια πιο κάτω.
0: Συγγνώμη.
5: Λοιπόν, και αφού φύγαμε από τις χρηματοδοτήσεις που τις εξαφανίζουν, πάμε στον καφέ, στο φραπέ και δεν συμμαζεύεται. Για αυτά τα λεφτά δεν λέει κανένας τίποτα. Για τη Siemens και τα λοιπά.
0: Κουβέντα!
5: Λοιπόν, έρχομαι τώρα σε μία άλλη ερώτηση. Η φορολόγηση. Πόσα λεφτά χρειάζεσαι, κύριε Κόκκινε, να ζήσεις με την οικογένειά σου με μία σύνταξη? Ας αφήσουμε τώρα που δουλεύεις και βγάζουμε 1,5 χιλιάρικο το μήνα.
0: Σύμφωνα με την Ελστάτ, μία οικογένεια με δύο παιδιά, θέλει, με δικό της σπίτι, θέλει το λιγότερο 3.000 ευρώ για να βγάλει πέρα το μήνα.
5: Δηλαδή, εγώ τώρα...
0: Πείτε μου πόσες οικογένειες έχουν τέτοιο εισόδημα.
3: Δεν κάνεις δεύτερο παιδί.
0: Άλλο αυτό. Εσύ δεν είπες κάτι λάθος.
3: Εάν δεν έχω, δεν κάνω παιδί.
0: Όχι, λέω τα έχουνε.
3: Ναι.
0: Τα έχουν τα παιδιά, μεγαλώνουνε.
3: Ναι.
0: Πόσες οικογένειες έχουν 3.000 εισόδημα το μήνα? Και δικό του σπίτι.
3: Δεν κάνει δεύτερο παιδί.
0: Ρε, το έχουν κάνει, είναι τώρα σπουδάζει. Τι μπορεί να κάνει αυτό?
3: Άμα κάνει παιδιά, πιλωράνε, δε κόκκινε.
0: Ήξερε αυτό το πράγμα που θα γίνει.
3: Άμα κάνει παιδιά, τι είναι, μόνο ευχαριστίε και την ώρα που το κάνει.
0: Τι να προβλέψει ότι
3: τι να προβλέψει.
0: Όταν πληρώνει.
3: Το background του δεν το βλέπει.
0: 2,5 ευρώ τη βενζίνη.
3: Μπορώ να κάνω εγώ 4 παιδιά και 3 παιδιά.
0: Εσύ μπορεί.
3: Πέχα μου.
0: Μπορεί και να τα έχει, δεν ξέρω.
3: Τώρα κουβέντα κάνουμε ή
0: αεριζόμαστε? Να λέμε αλήθεια.
3: Κάνει όλου 5 παιδιά. Παίρνει 800 ευρώ η γυναίκα του και 1000
0: ευρώ. Πώς
3: τα κάνεις τα 4 παιδιά?
0: Θα μιλήσω προσωπικό.
3: Προσωπικό,
0: ναι. Ο συγχωρεμένος ο πατέρας μου.
3: Ναι.
0: Έγινε επέτης.
3: Τι έγινε?
0: Έγινε επέτης.
3: Τι είναι αυτή?
0: Μεγάλωσε 6 παιδιά. Με αξιοπρέπεια και με ό,τι μπορούσε. Με όλο το είναι.
3: Διαμαρτυρήθηκε πουθενά?
0: Τον άκουσε να διαμαρτύρεται.
3: Δεν τον είδα να διαμαρτύρεται.
0: Διαμαρτυρόταν για άλλα πράγματα.
3: Δεν τον είδα να διαμαρτύρεται.
0: Διαμαρτύρεται γιατί ο Μπάσο Μητσοτάκης από 20 εκατομμύρια δραχμών στο εφάπαξ το έκανε σε μία μέρα 10.
3: Έτσι κι αλλιώς δεν κόκκινε. Θα τα τρώγες εσύ στα κουμάρια. Καλά
0: εγώ
3: έκανε.
0: Εγώ του πατέρα μου.
3: Έτσι,
0: ούτε ένα ευρώ δεν έχω φέρει.
3: Πού δεν το φάζε, δεν το φάγαμε λεφτά του πατέρα μας.
0: Εγώ του πατέρα μου όχι.
3: Τι δεν τον έφαγες.
0: Δεν μπορούσε.
3: Τι δεν μπορούσε.
0: Δεν μπορούσε να με κάνει.
3: Σοπαρά που δεν του φάγαμε. Τώρα μας τρώνε εμάς. Έτσι είναι κύκλος είναι η ζωή. Κάνει ρε τέσσερα παιδιά ένας που παίρνει 2.000 το μήνα με τη γυναίκα του.
0: Άλλο σήμερα.
3: Πρέ, τρελός.
0: Ναι. Και η Ελλάδα πάει από το κακό στο χειρότερο. Μικραίνει. Μάθε και το άλλο. Δεν το έκανα θέμα σήμερα. Το μελετάω.
3: Ναι, τι μελετάς.
0: Μάθε ότι η εταιρεία που πήρε τη Singular Lordi,
3: ναι,
0: την εταιρεία η οποία κάνει τις εκλογές,
3: ναι,
0: πήρε όλους τους αρχαιολογικούς χώρους έναντι πινακίου φαγής.
3: Όλους τους
0: αρχαιολογικούς χώρους από την Ακρόπολη.
3: Τι τα πήρε, τα εκμεταλλεύεται.
0: Γιατί να τα πάρει μια ξένη εταιρεία και όχι κάποιος Έλληνας.
3: Ποιος Έλληνας να τα πάρει.
0: Το ελληνικό κράτος, το ελληνικό δημόσιο.
3: Το ελληνικό δημόσιο.
0: Δεν είναι κερδοφόρα, δεν έχει εισιτήρια, δεν βγάζουν λεφτά. Δεν έχει υπαλλήλους. Γιατί να το πάρει μια ξένη εταιρεία.
3: Αφού είστε άχρηστοι.
0: Γιατί.
3: Δεν ξέρω.
0: Είναι άχρηστοι ή υπάρχει κάτι άλλο.
3: Πού να ξέρω, κόκκινε. Εδώ το.
0: Τίμιο εδώ, που πλες, δεν
3: άχρηστοι.
0: Ξέρω.
3: Εδώ διαμαρτυρήθηκαν οι Ελληναράδες για το άγαλμα του Βουκεφάλα, να πούμε.
0: Του μεγάλου Αλεξάνδρου.
3: Του μεγάλου Αλεξάνδρου. Το οποίο άγαλμα είναι ανεκμετάλλευτο.
0: Συμφωνώ.
3: Αντί να πούμε αυτό το άγαλμα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να το εκμεταλλευτεί ο Δήμος, η κοινότητα, η πολιτεία.
0: Έλεγες κάτι
3: πριν. Αν το δίνανε κάπου, θα το δίνανε σε ιδιώτη. Είμαι σίγουρος.
0: Έλεγες κάτι πριν.
3: Παρακαλώ.
0: Για τους μετανάστες.
3: Ναι.
0: Ξέρεις ότι η αγαπημένη μου χώρα είναι η Ιταλία. Να πηγαίνω δηλαδή εκεί πέρα όποτε μπορώ. Λατρεύω τους Ιταλούς για ένα πράγμα.
3: Γιατί τους λατρεύεις.
0: Και μία πέτρα να υπάρχει.
3: Α, ναι, την εκμεταλλεύονται.
0: Την φωταγωγούν, υπάρχει.
3: Βγάζουν λεφτά, βέβαια.
0: Λοιπόν.
3: Εμείς με τόσο πολιτισμό.
0: Τίποτα.
3: Τίποτα.
0: Όταν είχα πάει γαμήλο ταξίδι με τη σύζυγό μου.
3: Εκεί την πήγες.
0: Εκεί την πήγα, στη Ρώμη.
3: Λοιπόν. Ρομαντικά είναι εκεί δηλαδή.
0: Όμορφη πολύ.
3: Μάλιστα. Λοιπόν. Τι ωραίο έχει η Ρώμη δηλαδή.
0: Καταρχήν τεράστια ασφάλεια. Δεύτερο, παντού με τα πόδια και με το μετρό.
3: Μαρε, τι όμορφο είναι η Σελήνη, δεν είναι ηλικιά σε ρωτάνε. Τι όμορφο έχει η πόλη.
0: Τι όμορφο.
3: Ναι. Τι όμορφιά έχει.
0: Μέρη να δεις.
3: Ποια μέρη να δεις.
0: Από τα αρχαία που έχει η Ρώμη.
3: Ναι. Σ' αρέσει τα αρχαία εσένα.
0: Βεβαίως.
3: Μάλιστα. Δηλαδή πήγες με τη γυναίκα σου και σε πήγαινε στα αρχαία.
0: Πήγαμε.
3: Ούτε μία στο εκατομμύριο δεν πήγαινε.
0: Στο Κολοσσέο πήγαμε και το Βατικανό. Είδαμε και τα πάντα.
3: Σιγά το μέρος που είδες στο Βατικανό. Κάτι παπάδες που χρυσαφίζουν εκεί πέρα μέσα.
0: Πρέπει να συγκινήσεις.
3: Και το Κολοσσέο. Έχω εγώ την ντούμπα για Κολοσσέο, το βλέπω κάθε μέρα.
0: Έφυγε.
3: Άλλο
0: πάει, βλέπει πίνακε. Βλέπει πίνακε ζωγραφική. Εγώ έχω δικαίωμα να τον κατηγορήσω.
3: Τι γιατί... πίνακε να δει, σαν γλαμάρα.
0: Εγώ όχι.
3: Πίνακε να πάνε.
0: Άλλοι πάνε
3: βλέπει. Τι ωραίο έχει, σε μιλάνε το Κολοσσέο, με λέει. Τι ομορφιά έχει το Κολοσσέο.
0: Ξέρει την ιστορία του.
3: Η ιστορία τη Τούμπα είναι καλύτερη.
0: Τη Τούμπα. Καλά, εσύ.
3: Τερζανίδη, είμαι σίγουρος.
0: Ποια Κολοσσέο. Ότι αν πήγαινε στη Ρώμη θα πήγαινε στο Ολύμπικο.
3: Όχι, θα πήρε στο Κολοσσέο.
0: Εγώ πήγα στην Πουτίκη Ρώμα. Παρακαλώ.
3: Άρα δεν έχει τίποτα ωραίο να δει.
0: Άλλο θέλω να σου πω.
3: Ναι.
0: Έλεγε για τους μετανάστες.
3: Για την πόλη.
0: Και κατηγορούσα εγώ ανόητο τον Μπουτάρη που δεν μπορούσε να τους κάνει ζάφτη που κάνανε διάφορα παραπήγματα έξω από τα μαγαζιά της Τσιμισκή.
3: Ναι.
0: Και το βλέπω αυτό.
3: Παραοικονομία στο... πρέπει να υπάρχει.
0: Να τελειώσω.
3: Χαϊβάνο. Ο Μπουτάρης είχε 4 τόνους μυαλό.
0: Να τελειώσω.
3: Σαν και μάστε τον Μπουτάρη.
0: Να τελειώσω.
3: Θεός χωρέστε αν υπάρχει Θεός.
0: Η Ρώμη έχει μια πολύ καλή αγορά. Ένα εμπορικό κέντρο ασύλληπτο. Είδα παραπήγματα με πολύ κόσμο να πουλάει ημιτασιών προϊόντα έξω από οίκους μόδας. Μιλάμε εκατομμυρίων τώρα και αστεία. Κάνουν ντου οι καραμπινιέροι. Μπαίνουμε σε ένα καφέ για να μην μπλέξουμε κι εγώ με την γυναίκα μου και μετά από 10 λεπτά βγαίνουμε.
3: Φοβήθηκε ο καραμπινιέρης.
0: Γιατί ρε φίλε, πολλοί θέλει να μας τρέχουν διαπίστωση.
3: Δηλαδή ο καντίνας πλακωνόταν εκεί και εσύ φοβόσαι τον καραμπινιέρη.
0: Γιατί έκανα κάτι κακό. Πήγαμε να περάσουμε καλά, ρε φίλε. Δεν πήγαμε...
3: Φοβήθηκε και πήρε ο δηλώσει το φοβήθηκε τον καραμπινιέρη.
0: Ναι, εσύ άμα δεν καχαρία εδώ στο μπουνιά. Τι μου λες τώρα.
3: Φοβήθηκε τον καραμπινιέρη αυτό.
0: Καραμπινιέρη, όχι.
3: Τον καραμπινιέρη
0: μου. Τον καραμπινιέρη. Του καραμπινιέρηδε έχω φίλου. Άκου να σου πω.
3: Και τελικά, γεια σα.
0: Ναι. Του μαζεύουν.
3: Ναι.
0: Εγώ την Ιταλική αστυνομία και του καραμπινιέρη έχω πολύ ψηλά.
3: Ναι.
0: Ότι κάνουν τη δουλειά του υπεύθυνο σωστά. Σε 10 λεπτά. Τα παραπήγματα είχαν ξαναστηθεί που τους μαζέψαν όλους. Και λέω αν δεν μπορούν και οι Ιταλοί να κάνουν ζάφτα αυτό δεν μπορεί κανείς. Αυτά είναι που έχουν αγανακτήσει τον κόσμο και στρέφεται σε ακροδεξιά.
3: Στην ακροδεξιά. Πάμε παρακάτω. Θα πούμε το φίλο τι λέει.
0: Και να σου πω επίση. Στη Γερμανία πόσου Ουκρανού έχει.
3: Δεν είδα εγώ Ουκρανό εκεί στην Κολομβία.
0: Πόσου έχει.
3: Δεν ξέρω.
0: Επειδή δεν είδε κιόλα. Θα χοροπηδήξει.
3: Σε όλη τη Γερμανία.
0: Ναι.
3: Πώ είναι.
0: 1,5 εκατομμύριο.
3: Εμεί είμαστε μισό εκατομμύριο Έλληνε εκεί.
0: Πόσα εκατομμύρια είναι η Ουκρανία.
3: Όλη η Ουκρανία.
0: Ναι.
3: Ποιο καμιά δεκαπενταριά είναι.
0: 40.
3: 40 είναι όλοι.
0: Τα 10 είναι εκτό Ουκρανία.
3: Μάλιστα.
0: Λογικό είναι.
3: Εμεί είμαστε πολύ έξω. Όχι πολύ.
0: Πιο πολύ είμαστε έξω πλέον.
3: Δεν είμαστε πολλοί.
0: Πιο πολλοί είμαστε πλέον.
3: 500.000 είμαστε ελάχιστοι στη Γερμανία. Και άλλοι τόσοι είμαστε στην Αυστραλία. Σιγά το νούμερο, ρε κόκκινε.
0: Και πάνω από 1,5 στην Αμερική.
3: Πού πολύ είναι το νούμερο.
0: Άλλη μια Ελλάδα είναι έξω.
3: Ποια είναι η άλλη Ελλάδα έξω.
0: Για ρωτά.
3: Μισό εκατομμύριο Γερμανία. Μόνο. Και άλλο μισό εκατομμύριο η Αυστραλία. 1 εκατομμύριο. Πατάει τα κουμπιά τώρα, κάνει. Πρε πάρ' τον ακροατή να πει την κουβέντα ρε, πήρε τηλέφωνο να πούμε. Πες καλησπέρα ρε. Έλα ρε φίλε, μίλα.
0: Περισσότερα από 6 εκατομμύρια Έλληνες ζουν στο εξωτερικό.
3: Ε, πολλοί είναι.
0: Άλλη μια Ελλάδα.
3: 6 εκατομμύρια
0: είναι. 9 είμαστε.
3: 6 είναι Αθήνα μόνο.
0: Είναι σχεδόν.
3: Ποια είναι 9 ρε. 9 είμαστε μόνο.
0: 9 είμαστε.
3: Πέσαμε. Γιατί είμαστε 9.
0: Πέσαμε. Το 50 θα είμαστε κάτω από 8.
3: Όλη η Ελλάδα κατοικείται από 9 εκατομμύρια. 10...
0: Έλληνες.
3: Έλληνες.
0: Έλληνες.
3: Έλληνες είναι και αυτοί. Σαν τον Αντετοκούμπο. Νιώθουν Έλληνες και αυτοί.
0: Δεν λέω.
3: Αντετοκούμπο είναι Έλληνες, αλλά οι άλλοι δεν είναι Έλληνες. Κατάλαβες. Δεν παίζουν μπάσκετ αυτοί.
0: Και οι περισσότεροι.
3: Επειδή δεν παίζουν μπάσκετ,
0: οι περισσότεροι...
3: δεν νιώθουν Έλληνες αυτοί.
0: Ένα εκατομμύριο
3: στην Ευρώπη. Αλλά ο Γιάννης.
0: Ένα εκατομμύριο στην Ευρώπη.
3: Αυτή είναι εδώ.
0: 3 εκατομμύρια στην Αυστραλία.
3: Τι από εδώ πέρα, ποια 3 εκατομμύρια.
0: Στην Αμερική.
3: Αμερική, ναι, εντάξει, ωραία.
0: Συγγνώμη, έκανα λάθος.
3: Ο Γιάννης νιώθει Έλληνας. Οι άλλοι δεν είναι Έλληνες για τον κόκκινο. Ε, δεν παίζουν μπάσκετ, ε.
0: Παρακαλώ.
3: Α, παρακαλάς. Πάμε, έχουμε 500 άτομα, άλλη μια ώρα πρέπει να κάνουμε εκπομπή. Καλησπέρα.
0: Να ζητήσουμε αύξηση.
3: Καλησπέρα, φίλε, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Ας το διάλογο, βρε Σεντεντέλου, σε σερή. Τέτοια ώρα παίρνει τηλέφωνο. Τεμπελχανά. Έβαλε τη γυναίκα του να δουλεύει και το παιδί και αυτό κάθετο σαν και κοιλιά.
2: Καλησπέρα,
3: παιδί. Και τηλέφωνο την ώρα τη εκπομπή. Ο Σερντεμπέου. Καλησπέρα.
2: Ναι, με ακούτε.
3: Σε ακούμε, ναι. Φίλε, ναι.
2: Ναι. Τώρα η αλήθεια ότι ξέφυγε η συζήτηση. Οπότε εγώ ήθελα να πω για την πολιτική κατάσταση λίγο, για τα κόμματα γενικά.
3: Να πείτε ό,τι θέλετε.
2: Το θέμα είναι ότι οι προεκλογικές υποσχέσεις όλων τώρα είναι ότι θα δώσουν επιδόματα, θα δώσουν τέτοιο. Βέβαια, δεν βγαίνει κανένας να πει πώς θα συγκρατήσει τις τιμές. Την ενέργεια, τα τρόφιμα, αυτό δηλαδή το μεγαλύτερο
3: σωστά,
2: πρόβλημα.
3: Σωστά,
2: για μένα,
3: σωστά, σωστά, σωστά. Πήγα στο σούπερ μάρκετ και να πάρω κάτι ψηλοπράγματα και βγήκα 72 ευρώ πλέον. Έχει δίκιο ο κόκκινος.
2: Ναι, για πότε δηλαδή αυτό ακριβώς.
3: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, είμαστε μέρα παραμέρα, να μην πω κάθε μέρα. Εκεί φεύγει νομίζω το μεγαλύτερο ποσό αυτών που παίρνουμε, αν όχι όλο. Και το πρόβλημα είναι αυτό, ότι δεν βγαίνει κάποιος να πει, να έχει σχέδιο για το πώς, αν μπορεί, να βάλει κάποιο φρένο σε αυτό, στην ακρίβεια, δηλαδή στη μέσα μάρκετ.
3: Αυτά απλά δεν μας τα πει ο Μητσοτάκης, εδώ γήπεδα μοίραζε. Ω, τα χαχόλια φωνάζανε, γήπεδο στον Άρη, γήπεδο στον Πάχο, τα χαχόλια.
2: Ναι.
3: Τα χαχόλια φωνάζανε. Αυτά δεν μίλησε εδώ η σύνδοση που είναι άδεια, το ένα που είναι αυτό. Ναι, γήπεδο στον ΠΑΟ, ξέρει που απευθύνεται. Θα το κάνει η πολιτεία. Ω, ΠΑΟ κάρα.
2: Κατά τα απευθύνονται και αυτοί είναι εκεί που, εκεί που ξέρουν ότι έχει απίστευτη και εκεί που φωνάζουν πολύ, όπως τον ΠΑΟ, τους φιλάθλους, σε συγκεκριμένες ομάδες.
3: Δεν την πει ο Ρώσος πρόεδρος, ο Ελληνορώσος πρόεδρος, ποιο θα ψηφίσουμε δήμαρχο, όποιο πει ο πρόεδρος. Μπαμπά!
0: Πάμε για τελευταία γραμμή, ένα λεπτό, έλα, παρακαλώ. Έλα, φίλε.
6: Εντάξει, σας. Μην ανοίγετε γραμμές, άμα είναι.
0: Θα μιλήσεις.
6: Θα μιλήσω, ναι, φυσικά.
0: Μην μας βάζει χέρι τώρα, μίλα.
6: Πώς να μην σας βάλω. Το χέρι μου πόνεσε. Λοιπόν, Ελλάδα σημαίνει πατρίς, οικογένεια, θρησκεία. Εντάξει, η δημοκρατία τέλειωσε το 1973 και τώρα περιμένουμε να ξανάρθει, να ξεβρωμίσει την Ελλάδα. Μπορείτε να αφήσετε τα παιδιά σας να κατεβούν κάτω στο κέντρο μοναστηρίου για νητσών και τα σχετικά. Γιατί εγώ πριν 20-25 χρόνια περπατούσα άνετα εκεί πέρα.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Λοιπόν, τελειώσαμε. Ακολουθεί τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου. τον Κωνσταντίνο Ποτωτό και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα.
7: Πρώτο. 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
8: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
9: On Air Media Group.
10: On Air Media Group.
11: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
12: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
13: On Air Media Group.
14: Η μουσική σου είναι εδώ.
15: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
16: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
17: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
18: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
19: Πού πέρασε το μεσημέρι ο Ηλίας Κασιδιάρης. Μιλώντας στους οπαδούς του, ανακοίνωσε την ίδρυση κόμματος. Δεν ξέρω αν μπορεί να πολιτευτεί, αυτό θα το κρίνουν τελικά οι δικαστές, σχολίασε στο Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά και την αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη και το ενδεχόμενο επιστροφής του στην πολιτική σκηνή. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές στη Χαλκιδική για την εξαφάνιση μιας 59χρονης γυναίκας από τον Πολύγυρο. Για την εξαφανισμένη από τις 12 Σεπτεμβρίου Αναστασία Γιαγκοπούλου εκδόθηκε σήμερα alert από τη γραμμή ζωής μετά από ειδοποίηση από τους οικείους της το βράδυ της Δευτέρας. Σήμερα στη μία το μεσημέρι απολογούνται οι δύο γιατροί μετά την αναβάθμιση του κατηγορητηρίου σε βάρος τους για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο και με βάση αυτό είναι αντιμέτωποι ακόμη και με ποινή ισόβιας κάθειρξης. Σύσκεψη φορέων και περιβαλλοντικών οργανώσεων αναμένεται να πραγματοποιηθεί από το Δασαρχείο Χαλκιδικής προκειμένου να οριστούν οι μέθοδοι εντοπισμού και χειρισμού του άγριου ζώου. Εξετάζεται αν είναι τσακάλι ηλίκος που επιτέθηκε μέσα σε λίγες ημέρες σε δύο διαφορετικές παραλίες στο Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής. Στη μία περίπτωση το άγριο ζώο επιτέθηκε και δάγκωσε στον αυχένα προκαλώντας του τραύματα ένα 46χρονο σέρβο, ενώ στη δεύτερη περίπτωση επιτέθηκε σε ένα δίχρονο αγοράκι προκαλώντας του τραύματα στο κεφάλι και στην πλάτη. Από το αγοράκι πάρθηκε δείγμα DNA το οποίο στάλθηκε στο εργαστήριο γενετικής του τμήματος βιολογίας του Απιθύτα για να διαπιστωθεί αν το άγριο ζώο που το επιτέθηκε είναι τσακάλι ηλίκος. Συναγερμό σήμανε χθες στις αρχές για άδρα γνώστων στοιχείων ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στη θαλάσσια περιοχή του Ποσειδονίου στη Θεσσαλονίκη. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Θεσσαλονίκης που διενεργεί την προανάκριση παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
20: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
21: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
22: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
21: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
23: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
24: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
4: 30 φυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
2: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
4: Έπιπλα 30 φυλλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30 φυλλίδες furnitures.gr.
5: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
9: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
25: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
26: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
27: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
28: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
29: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
30: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
31: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
32: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
33: Για όλους τους πιστούς της Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
34: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 500.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
35: Η Ευρώπη επιστρέφει στο Γεώργιος Καραϊσκάκης.
0: Ολυμπιακός για Γκελόνια. Στην πρεμιέρα του UEFA Europa League στον Αντένα. Νέα σεζόν, νέες προκλήσεις. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου σε ζωντανή μετάδοση στις 10 το βράδυ.
3: Το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας, ο Γκάνζαρ.
6: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
3: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
7: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
8: και ο Απόστολος Κανέλος.
3: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
10: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
3: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
11: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Μασούτης Family Festival. Για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης.
3: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
12: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
13: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Έλα ρε Θανάση, καλησπέρα σε όλους. Καλησπέρα στην Τάνια, στον Δημήτρη, Τάνια Δήμου, Δημήτρης Μπασμπαρέλας, ο Μιλόν Κώστας Πετρωτός. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 6, στην δεύτερη μέρα, στη νέα ώρα προγράμματος. Μια μέρα η οποία ίσως δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί δεν ξέρω τώρα, ίσως γιατί ο ΠΑΟΚ ας πούμε δεν δείχνει τη διάθεση να πάρει. Εγώ αφήνω για ένα πολύ μικρό, πάρα πολύ μικρό παράθυρο. Είναι η τελευταία μέρα των μεταγραφών, έτσι, κανονικής μεταγραφικής περίοδου σήμερα. Έχουμε βέβαια και τις αποφάσεις εκτελεστικής της ΕΠΟ, αλλά νομίζω τώρα αυτά είναι σε δεύτερη μοίρα. Τώρα ότι άλλαξε το Nations League, πώς πιστεύεις ότι συγκινεί από τους Έλληνες φιλάθλους?
1: Λίγους, ναι.
0: Λίγους. Η αλήθεια είναι αυτή. Η τελική είναι, αν θέλεις, ένα ενδιαφέρον θέμα. Θα το πούμε λίγο τι αποφάσεις πάρθηκαν και για το τελικό του Champions, για τους τελικούς του Champions League 28-29 και για Europa και για Conference, γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι προγραμματίζουν από τώρα. Ψάχνουν να βρουν δηλαδή τις άκρες τους, να κάνουν και ταξίδια από τώρα νωρίς, να τα έχουν κλεισμένα για να πάνε να δουν στην Allianz Arena νομίζω το 28 και στο Camp Nou το 29.
2: Πάντως σήμερα το φίλο του ΠΑΟΚ, το φίλο του Άρη, το φίλο του Ηρακλή τον ενδιαφέρει αν η ομάδα τους θα κάνει μεταγραφή.
0: Εσύ τι λες, Τάνια, για πες.
2: Τι να πω.
0: Ο Ηρακλής έχει ανοιχτή υπόθεση, σαν δεν σήμερα.
2: Ο Ηρακλής έχει,
1: μία, ναι, έχει μία.
0: Καταρχάς να πω, Θανάσης Πολίτης είναι στο κοντρόλ. Ο κύριος Κωνσταντίνος Χατζηγεωργίου είναι στο production.
1: Γύρισε ο
0: κόσμος. Κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου και η Λίλα Γκουλιονή. Είχαμε αλλαγή. Νομίζω ότι σύνταγε.
2: Ναι, και τώρα ήρθε η Κατερίνα.
0: Οπότε αναφέρω και τις δύο. Να πούμε για αυτά για να μην το ξεχάσουμε. Άρα ο Δημήτρη θα τον πάρει ο Ηρακλής, θα τον πάρει τον Αστέντη Σίλβα.
1: Ναι, είναι κοντά, είναι κοντά.
0: Νομίζω
1: είναι
0: τελειώνει κοντά. Αυτό.
1: 29 χρονών, Πορτογάλος, αριστερός εξτρέμ, ταχύτητα κυρίως. Εντάξει, πέρασε και στην Ελλάδα έτσι από τον Άρη, όσοι το θυμούνται.
0: Καλώς, καλά στοιχεία είχε αυτός. Γιατί δεν έπαιξε πολύ.
1: Τι?
0: Γιατί δεν έπαιξε πολύ.
1: Γιατί είχε φύγει προφανώς τότε. Δεν ήταν δανεικός.
0: Ναι.
1: Ήταν δανεικός.
0: Είχε καλά στοιχεία. Καλό σώμα είχε. Τώρα ήταν Ισραήλ, έτσι δεν είναι τελευταία.
1: Τώρα Ισραήλ ήταν, μπράβο, ναι. Είναι Ισραήλ. 600 χιλιάρικα είναι από ό,τι έβλεπα Κώστα η χρηματιστηριακή του αξία. Εντάξει. Είναι μια καλή περίπτωση. Θα δούμε άμα τελεσφορήσει. Αυτό που βλέπεις ήταν χθεσινό. Εντάξει, ο Άρης ολοκλήρωσε.
2: Ναι, Ντρούμα, εντάξει. Ναι. Είναι κοντά, ρε παιδί μου. Δεν ήταν στην εκπομπή μας. Ήταν μετά την εκπομπή μας. Γι' αυτό
0: Ντρούμα,
2: το λέω.
0: Ναι, θα πάρει άλλον.
1: Το βράδυ.
0: Έχει άλλον ο Άρης, θα πάρει.
1: Το σούταρ.
0: Το
1: σκοτσέζω. Θα πάρει άλλον.
0: Αυτό πήγε να κλείσει.
1: Μπέρδεμα τώρα ξαναγράφουν οι Σκοτσέζοι ότι μπορεί να τον πάρει ο Άρης.
0: Προλαβαίνει. Κοίταξε, η αλήθεια είναι τώρα όπως είναι τα πράγματα. Γιατί ο ΠΑΟΚ είχε αυτή
2: μέχρι
0: τη διάθεση.
2: Μέχρι τι ώρα είναι η προθεσμία?
0: Είναι μία μέχρι ώρα. Μία ώρα το βράδυ. 12 η ώρα
2: και όλο και κάτι
0: Ευρώπης.
2: Θα προκύψει το βράδυ.
0: Ο ΠΑΟΚ είχε αυτή τη διάθεση κάποια στιγμή να ασχοληθεί και με μία περίπτωση στόπερ που θεωρήθηκε τέλος πάντων μία ξεχωριστή περίπτωση και ότι μπορούσε να τον πάρει με λίγα λεφτά. Μετά την νίκη είδα λίγο να ερεμούν τα πράγματα. Και
1: στο εξτρέμα ακούστηκε.
0: Όχι, επειδή υπάρχει μια περίπτωση, λέει η πληροφορία, ένα παίκτη ας πούμε 3.4 εκατομμυρίων να τον πάρει με ένα. Είναι δηλαδή ευκαιρία στην αγορά. Χωρίς να διαρρεύσουν στοιχεία. Δεν βλέπω όμως να το προχωράει ο ΠΑΟΚ. Μάλλον έχουν πέσει τόνοι και ο ΠΑΟΚ θα έχει κλείσει με τον Μπαντζά, ο οποίος δεν είναι και σε αποστολή για τον κύπελο.
2: Ο Άρης.
0: Το μεγάλο θέμα είναι ο Ολυμπιακός.
2: Δεν έψαχνε εξτρέμ, έψαχνε άλλο παίκτη. Ψάχνει στόπερ. Δηλαδή σίγουρα εκεί θα περιμένεις.
0: Μάριους, τον οποίο θέλει να πάρει από τη Samsung Sport, 28 χρονών, 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Η ΑΕΚ δεν παίρνει παίχτη από ό,τι βλέπουμε. Ο Παναθηναϊκός νομίζω έκλεισε με τον
0: Σαλάχ.
1: Έχει
0: και Μαγιοράλ, έχει και Ιγκλέσιας, Μπόρχα.
1: Τα διέψευσε αυτά ο Ολυμπιακός.
0: Δεν ξέρω, ρε φίλε.
1: Τα διέψευσε.
2: Τώρα δεν σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός καίγεται με τον.
0: Θέλει να πάρει ένα σέντερφορ.
2: Μετά τον τραυματισμό του Ελκαμπή.
1: Ναι.
2: Δηλαδή αναγκαστικά θα πάρει.
1: Δεν τον βλέπω να παίρνει όμως. Μάλλον για ελεύθερο.
0: Έχετε ακούσει την εκπομπή τη ΣΕΡΑΣ 7 αυτή που βγαίνει ο Τσοκαλάς και τώρα βγήκε μόνο στο Άκη, πώς θα το άλλο παλικάρι?
2: Όχι.
0: Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει. Δείτε τα βίντεο που κυκλοφορούν.
1: Ναι, τι θες να πεις, πού θες να καταλάβεις.
0: Γίνει χαμός, γίνεται χαμός στον Ολυμπιακό.
2: Ότι υπάρχει εντάξει, υπάρχει έντονη κριτική και γκρίνια.
0: Η ΣΕΡΑ 7 είναι υπέρ Μαρινάκη. Έτσι, βγαίνει απέναντι σε αυτούς που φωνάξαμε τη Λίμπαρ και κατήγγειλε ότι μουτζώνανε τη ΣΕΡΑ 7 κάποιοι. Υπάρχει ένταση. Σε στάξει του κόσμου του Ολυμπιακού.
1: Δημιουργείται μια εμφυλία.
0: Υπάρχει μια ένταση.
1: Ναι.
0: Και λέει θα μας βρείτε μπροστά σας, δηλαδή.
1: Εντάξει.
0: Και με σκληρές κουβέντες. Και ουσιαστικά επιβεβαίωσε με αυτά που έλεγε ότι υπήρχε χοντρό θέμα με το Μεντιλίμπαρ στη λογική πάνω στην οποία πήγε να στηθεί ο Ολυμπιακός. Έλεγε, ας πούμε, στην εκπομπή ότι δεν ήθελε με τίποτα παίκτες. Του λέγανε φέρε παίκτες, γιατί η ομάδα δεν πάει. Μετά τον τελικό δεν έπαιξε ποδόσφαιρο ο Ολυμπιακός. Και το μόνο που ζήτησε λέει, ήταν ο Μαφέο, ο οποίος έφυγε κιόλας. Δεν πήγε καλά. Δηλαδή υπήρχε χοντρό θέμα στις απόψεις μεταξύ διοίκησης και προπονητή. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω υπάρχει και χοντρό θέμα μεταξύ των οπαδών της ομάδας. τη σειρά 7 και κάποιων άλλων κομματιών τέλος πάντων της κερκίδας και δεν ξέρω τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια. Η κατάσταση είναι λίγο. Υπάρχει ένας αναβρασμός στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι. Αλλά από την άλλη, νομίζω από τη στιγμή που πάρθηκε η απόφαση και έφυγε ο Μεντιλίπαρ, τώρα όλα θα πέσει στο βάρος το πόσο γρήγορα, αν καταφέρει ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ να φτιάξει τον Ολυμπιακό, να το στρώσει και να παρουσιάσει ένα άλλο ποδόσφαιρο.
2: Γιατί όσο έρχονται στραβά αποτελέσματα, αυτή η γκρίνια θα ενισχύεται.
1: Έχουμε
2: έτσι
1: και τις υψηλές παρουσίες, παιδιά, στη Θεσσαλονίκη, με αφορμή τα 100 χρόνια.
2: Όσο έρχονται στραβά αποτελέσματα, αυτή η γκρίνια θα ενισχύεται.
1: Έχουμε και τις υψηλές παρουσίες.

0: ονόματα. Ζαγοράκι είδα, Τσιάρτα είδα, Καρακούνι είδα, Μπασινά είδα, Δημήτρη Παπαδόπουλο είδα.
1: Ήταν και ο Μπίρχοφ εκεί.
0: Ο Μπίρχοφ ήταν εκεί, έτσι. Ο Ασάνοβιτς είναι, ο είναι εδώ, όχι εκεί εδώ, Θεσσαλονίκη. Αυτοί ήταν έτσι από τους πλέον έτσι, έτσι διάσημους καλεσμένους.
1: Και 7.30 ώρα είναι η εκδήλωση της ΕΠΟ στο Avenue, στην παραλία της Θεσσαλονίκης για τα 100 χρόνια, γιατί όλα αυτά γίνονται στο πλαίσιο των εορτασμών των 100 χρόνων από την ίδρυση της ΕΠΟ. Εκεί όπου ο Άρης έχει πει ότι δεν πάω, δηλαδή.
2: Σε ένδειξε διαμαρτυρίες.
1: Έστειλε, ας πούμε, την διαμαρτυρία του με αυτόν τον τρόπο, θέλει να τη δείξει. Μη στέλνοντας εκπρόσωπο σε αυτή την εκδήλωση της Εθνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας. Θα δούμε, θα είμαστε εκεί, γιατί έχει ένα ενδιαφέρον. Δεν ξέρω και τι δηλώσεις ακριβώς μπορεί να γίνουν που να βγάζουν ένα ζουμί. Τώρα, έχουν προσκληθεί οι πάντες. Και η αλήθεια είναι, άκουγε τον Γιώργο τον Μπούζο που το έλεγε το μεσημέρι. Επειδή ο Ιβάν Σαββίδης χθες το βράδυ ήταν στο δείπνο που παρέθησε η ΕΠΟ προς τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής της UEFA, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε αν εμφανιστεί ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΠΑΟΚ και σε αυτή την εκδήλωση. Ακούγεται για τον Αλαφούζο που έλειπε χθες ότι μπορεί να είναι. Θα δούμε ποιοι θα εκπροσωπήσουν τις ομάδες και ειδικά τις μεγάλες ομάδες, γιατί εκεί γίνεται κυρίως η κουβέντα. Γιατί έχει ανάψει λίγο η κουβέντα, γιατί διαιτησία κάποιες ομάδες. Φαίνεται ότι έχουν ηρεμήσει, όπως η ΑΕΚ, ας πούμε, σε σχέση με την ΕΠΟ. Ο ΠΑΟΚ εξέφρασε κάποια παράπονα για τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό. Μετά τον τέρμι με τον Άρη, λίγο ηρέμησε. Τώρα είναι ο Άρης που είναι στο προσκήνιο. Έχει ένα ενδιαφέρον όλο αυτό το κυβερνητικό ρεπορτάζ.
0: Ο Ηρακλής έχει πιο πολύ.
1: Στην πορεία και ο Ηρακλής.
0: Τα μεγαλύτερα παράπονα και τα συνεχόμενα. Δεν ξέρω, δεν το γνωρίζω. Δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση.
1: Έχει ένα ενδιαφέρον αυτό.
2: Να πούμε ότι χθες είχαμε και τη μεγάλη νίκη της εθνικής μας ομάδας του βόλεϊ. Κέρδισε 3-1 τη Σλοβενία. Πανηγύρισε την πρώτη νίκη σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Σήμερα αντιμετωπίζει τη Σουηδία με μοναδικό στόχο τα 2-2 για να μπορέσει έτσι να εκμεταλλευτεί τις δύο αυτές νίκες και να προχωρήσει στη διοργάνωση. Πολύ καλή εμφάνιση απέναντι σε μια ομάδα που τα τελευταία χρόνια έχει κατακτήσει αρκετά μετάλλια.
1: Λοιπόν, πάμε να πιάσουμε λίγο το αγωνιστικό, γιατί μας αρέσει το αγωνιστικό. Να δώσουμε την καλησπέρα μας στον κύριο Στάθη Σταθόπουλο, γνωστό προπονητή και επικεφαλής εκεί σε, πώς το λένε, σε εκπαιδεύσεις αναλυτών του ποδοσφαίρου. Νομίζω είναι σημαντικό, γιατί προοδεύει η Ελλάδα και σε αυτό το κομμάτι. Κύριε Σταθόπουλο, καλησπέρα, τι κάνετε?
2: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ, καλά.
1: Η ερώτηση είναι μεταγραφικού χαρακτήρα. Που, από ποια ομάδα περιμένετε μεταγραφή εσείς σήμερα που έχουμε μπει πλέον σε αντίστροφη μέτρηση?
0: Μπορεί να μην παρακολουθεί ιδιαίτερα.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, με βάση αυτά που λέγονται. Όχι, δεν λέω να μου πει όνομα.
0: Να πει, ναι, τι, όχι όνομα.
3: Αυτό, η ομάδα που φαίνεται ότι έχει τη μεγαλύτερη ανάγκη νομίζω είναι Center Force στον Ολυμπιακό.
1: Αυτό. Είναι ξεκάθαρο αυτό με το Center Force στον Ολυμπιακό. Εσείς συμφωνείτε με αυτό? Δηλαδή πήρε τον Γκονζάλεθ, αλλά και εκεί βλέπω κριτική το Μεξικανό.
3: Κοιτάξτε, μετά τον τραυματισμό του Ελκάμπη, θα λείψουν από τον Ολυμπιακό 15-17 γκολ στην πιο, πώς να πω, συντηρητικά πάντα.
1: Ναι.
3: Γιατί αυτά είναι τα γκολ του παίκτη αυτού. Κάποιος πρέπει να τα βάλει αυτά για να μπορέσει ο Ολυμπιακός να έχει μια καλή πορεία. Και αυτό το λέω γιατί μονοδιάστατα ο Ολυμπιακός στηρίχθηκε πάρα πολύ στο περισσότερο, σχεδόν παραπάνω από το, μάλλον κάτι λιγότερο από τα μισά του γκολ κάθε χρόνο τα κάνει ο παίκτης αυτός.
1: Mm-hmm.
3: Εν αντιθέσει με άλλες ομάδες οι οποίες μοιράζονται, τέλος πάντων, οι ποδοσφαιριστές μοιράζονται τα γκολ. Αυτό είναι ένα θέμα που βέβαια με τον προηγούμενο προπονητή, με τον τρόπο που έπαιζε. Γιατί τώρα, εφόσον δούμε κάτι διαφορετικό, δεν αποκλείεται τα γκολ αυτά να φτούν από πολύ περισσότερους παίκτες. Είναι όμως κάτι που θα το δούμε στην διάρκεια.
1: Ναι. Mm-hmm.
3: Όμως άμεσα το θέμα γκολ νομίζω ότι είναι αυτό που πρέπει να λύσει ο Ολυμπιακός.
1: Την περιμένατε την αλλαγή προπονητή? Βγαίνει τώρα από το ρεπορτάζ ότι υπήρχαν εισηγήσεις πριν αρχίσει η σεζόν στο Μαρινάκι ότι πρέπει να αλλάξουμε προπονητή γιατί η ομάδα δεν προοδεύει αγωνιστικά. Δεν ξέρω αν το είχατε αντιληφθεί ότι υπήρχε.
3: Ακούγονται.
1: Ναι.
3: Ακούγονται, αλλά να σας πω, δεν είναι η αλλαγή προπονητή. Δεν είναι κάτι εύκολο.
1: Ναι.
3: Θέλει πραγματικά πολύ μεγάλη σκέψη και το κυριότερο αυτό που λέω πάντα και ακόμα και όταν και εγώ εργάζομαι, λέω αν προκαλεί ικανοποίηση το τμήμα, καλώς φεύγει ένας προπονητής.
1: Ναι.
3: Αν δεν λύνει δηλαδή τα προβλήματα, κακώς φεύγει ένας προπονητής. Αυτό το γνωρίζουν φυσικά αυτοί που βρίσκονται στον Ολυμπιακό ή στην κάθε ομάδα. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς που είμαστε απ' έξω, γιατί εμείς μαθαίνουμε αυτά που πρέπει να μάθουμε, που λέτε.

0: υπάρχουν και εσωτερικά θέματα τα οποία.
1: Ναι, και αλήθεια είναι, αν θυμάστε, μετά το μάτς πρεμιέρας του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, είχε πει ο Μεντιλίμπαρε Θασός ότι η στάση του κόσμου μπορεί να επηρεάζει και αποφάσεις που ήδη έχουν ληφθεί. Δηλαδή, έλεγε ο Μεντιλίμπαρε ότι ο κόσμος με κρατάει στον Ολυμπιακό.
0: Υπάρχει μια σειρά δηλώσεων, όπως και του Προέδρου του Ολυμπιακού, που είπε: Θέλω να παίζουμε έτσι και δεν πρέπει να παίζουμε.
1: Όχι, υπήρχε δυσφορία, ήταν ξεκάθαρο αυτό για, για την ποιότητα ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού.
0: Είναι εσωτερικά. Το θέμα είναι ότι η ομάδα έπρεπε να μπει νωρίς στις υποχρεώσεις της ευρωπαϊκές. Αυτό μπορεί να μέτρησε στο να μην γίνει μια αλλαγή το καλοκαίρι, πιο νωρίς δηλαδή. Δεν ξέρω, είναι μια πολιτική που κάνουν οι ομάδες και κρίνουν αυτοί πότε θα το κάνουν ή όχι. Ο χρόνος θα δείξει αν ήταν κάτι σωστό ή όχι.
1: Εσείς πάντως, επειδή έχετε περάσει από πάγκους ομάδων, νομίζω σε αυτό συμφωνούν όλοι. Δεν υπάρχει προπονητής που να μακροημερεύσει αν έχει συγκρουστεί με τη διοίκηση.
0: Έτσι.
1: Έτσι,
0: είναι. Είναι έτσι.
1: Άμα χαθεί η εμπιστοσύνη ραγή στο γυαλί στη σχέση διοίκηση προπονητή, πολύ δύσκολο να μείνει ένας προπονητής.
0: Όπως το λέτε, ακριβώς.
1: Ποια ομάδα παίζει την καλύτερη μπάλα αυτή την περίοδο στην Ελλάδα?
0: Μπάλα.
1: Ποδόσφαιρο, ναι, ξέρετε με ποια είναι. Όλο το πακέτο. Και ανασταλτικά και επιθετικά.
0: Θα έλεγα ότι η ΑΕΚ είναι η πιο σταθερή ομάδα. Άσχετα αν έχει κάνει τις δύο
2: γκέλες.
1: Γκέλες είναι, ναι.
0: Εντάξει, δεν μ' αρέσει αυτή.
2: Απόλυες βαθμών. Απόλυες βαθμών.
0: Τις απόλυες βαθμολογίες ακριβώς, οι οποίες δεν συνδυάστηκαν και με εμφανίσεις που μπορεί να παίξει αυτή η ομάδα. Επειδή είναι πολύ πιο έτοιμη, παρότι έχει κάνει 7-8 μεταγραφές, ο προπονητής δεν περνάει παραπάνω από δύο παίχτες μέσα στην ενδεκάδα. Mm-hmm. Άρα είναι η πιο ομοιογενής ομάδα από όλες τις ομάδες που πρωταγωνιστούν, που είναι να πρωταγωνιστήσουν μάλλον. Αυτός που παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση φυσικά είναι ο Παναθηναϊκός.
1: Ναι.
0: Ο οποίος δεν είχε καλή απόδοση, συνεχίζει να βελτιώνεται. Έχει κάνει βέβαια 12 μεταγραφές, πολύ περισσότερες, αλλά οι 12 είναι μεταγραφές εντεκάδας, συν ένα πολύ καλό υλικό που έμεινε από την περσινή σεζόν. Άρα το βάθος, όπως λέμε στο Παναθηναϊκό, στο ρόστερ του Παναθηναϊκού, είναι πολύ σημαντικό, είναι το καλύτερο τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, και νομίζω στα χαφ έχει κάνει σημαντικές προσθήκες.
0: Πολύ σωστά.
1: Δηλαδή
0: πολύ σωστά.
1: Ο Κάγκου, ας πούμε, τον είδαμε στον τέρμι με τον ΠΑΟΚ, έκανε μεγάλη διαφορά.
2: Και το σημαντικό coach είναι ότι κατάφερε να ξεπεράσει τις όποιες έτσι δυσκολίες, να πάρει τις τρεις προκρίσεις που ήθελε, να παίξει δηλαδή ομίλους Conference League, και αυτή τη στιγμή είναι και μόνος αήττητος στη βαθμολογία, έτσι.
0: Ναι, ναι.
3: Και βάζοντας και αρκετά γκολ σε όλα τα παιχνίδια.
0: Και αρκετά γκολ. Και με διαφόρους ποδοσφαιριστές.
3: Ήδη είδαμε τον Αντίνο και τον Ταμπόρδα να κάνουν πολύ καλές εμφανίσεις σε σχέση με την περσινή σεζόν. Ο Ταμπόρδα σκοράρει σε κάθε μάτς.
1: Και με το κεφάλι βέβαια.
0: Ο Αντίνιο βέβαια ξεκίνησε βασικός όλα τα παιχνίδια. Ο Ταμπόρδα ήρθε από αλλαγές. Μην ξεχνάμε ότι έμπαινε στο 82, στο 83. Έτσι κύλησαν τα πρώτα παιχνίδια με τον παίκτη αυτόν. Κατάφερε βέβαια να κάνει μια καλή παρουσία και να δώσει λύσεις στον γκολ που ήταν πολύ σημαντικές για να μπορέσει ο Παναθηναϊκός να πάρει τα αποτελέσματα. Βέβαια έχει ένα τραυματισμό τώρα που θα τον κρατήσει λίγο πίσω, αλλά. Γενικά το ρόστερ του Παναθηναϊκού έχει πολύ μεγάλο βάθος.
1: Ναι.
0: Ελευθερώνονται παίχτες που δεν ήταν καλοί. Δηλαδή η κριτική που δέχτηκε ο Καμαρά ήταν πολύ αυστηρή και
1: δίκαια,
0: θα έλεγα,
1: ναι,
0: ως προς τον παίχτη που πήρε ο Παναθηναϊκός. Με το συμπλήρωμα δίπλα του Κάγκουα που αναφέρατε και εσείς προηγουμένως.
3: Άλλαξε και ο Καμαρά. Τώρα
0: βλέπουμε ακριβώς ένα διαφορετικό κέντρο. Έρχεται τώρα και ο Ναΐ, θα προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη ποιότητα. Γενικά ο Παναθηναϊκός θα μπορεί να είναι μια ομάδα η οποία θα έχει σχεδόν όλοι τους υποδοσφαιριστές να είναι υποδοσφαιριστές με εξαιρετικά καλή τεχνική κατάρτιση,
1: mm-hmm,
0: που αυτό θα τον βοηθήσει στο να έχει την μπάλα, κάτι που δεν είχε τα προηγούμενα χρόνια.
1: Στο ΠΑΟΚ τι είδατε τώρα, για να πιάσουμε λίγο τις δικές μας ομάδες εδώ?
0: Από τη μία μέρα στην άλλη, δηλαδή πώς ήρθε ο ΠΑΟΚ να παίξει αυτό το παιχνίδι, πώς ήρθε ο Άρης να παίξει αυτό το παιχνίδι, γιατί προήρθαν και οι δύο ομάδες ήρθαν με όχι καλή ατμόσφαιρα.
1: Mm-hmm.
0: Επικράτησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε τις ευκαιρίες του και είναι πιο πιο έτοιμη ομάδα.
1: Ναι.
0: Πιο συμπαγής ομάδα.
1: Και με κάποιες μονάδες που δεν τις είχε μέσα στο καλοκαίρι. Δηλαδή, όλοι μιλήσαν για το ρόλο του Ντιαγέ, έτσι, ο οποίος ήταν καθοριστικός στον τερφόρο. Ή για τον Ντιέγκο Κώστα που λίγο έσφιξε την άμυνα.
0: Πολύ σωστά. Ακριβώς. Βλέπετε ότι οι ομάδες μας μέσα στο Σεπτέμβριο κάνανε τις μεταγραφές και αυτές, ή τέλος Αυγούστου, και αυτές ήταν αναγκαίες μεταγραφές και αμέσως διαφοροποιείται και όλη η απόδοση της ομάδας. Είναι παίκτες οι οποίοι λείπανε. Ο Άρης είναι μια ομάδα η οποία τα ίδια λέμε κάθε χρόνο. Εγώ δεν έχω αλλάξει την άποψή μου για την ομάδα αυτή. Είναι από τις πιο δύσκολες, για να μην πω η πιο δύσκολη ομάδα του ελληνικού πρωταθλήματος. Μεγάλη ομάδα με πάρα πολλές μεταγραφές και που αργεί πάρα πολύ να γίνει, πώς να σας πω,
1: σύνολο.
0: Να γίνει ομάδα, να αποκτήσει ναι. τη συνοχή της αυτή η ομάδα.
1: Και την πληρώνουν οι προπονητές. Αυτό γίνεται με τον Άρη.
0: Προπονητές. Ναι. Γι' αυτό λέω δύσκολη ομάδα. Παίρνει καλούς παίκτες. Δεν μπορώ να πω για την ποιότητα των παίκτων, αλλά βλέπετε τώρα ο Μπρούμα έρχεται τώρα.
1: Ναι.
0: Σήμερα έχουμε 14 Σεπτεμβρίου. Ο Μανού Γκαρσία έρχεται πριν 10 μέρες.
1: Ναι.
2: Δεν έχει πάρει στόπερ, coach.
1: Τώρα πάει να πάρει στόπερ το Σκοτσέζο τελευταία στιγμή.
0: Πάει να πάρει, γιατί μόλις είδε την μία απουσία. Αναγκάζεται να
1: μα δεν έχει αριστεροπόδαρο στόπερ. Προθέσω Σούταλο να είναι.
2: Μα και ο Σούταλο δεξιοπόδαρο είναι.
1: Ναι, ναι,
2: πολύ δεν έχει στόπερ βασικά, όχι δεξιοπόδαρο. Ο Γένσεν έπαιζε μέχρι τώρα.
0: Αναγκάστηκε να παίξει ο Γένσεν, ναι, ο Σούταλο. Δηλαδή είναι παίκτες με καινούργια άμυνα, καινούργιο τερματοφύλακα αμέσως. Βλέπετε, εκτός από το Ρίτσαρντ, ας πούμε, όλοι οι άλλοι καινούργιοι παίκτες. Δηλαδή αμέσως καινούργια ομάδα. Πώς να αποκτήσει συνοχή.
1: Μάλιστα. Ο Ηρακλής όμως. Μισό λεπτό. Ο Ηρακλής. Επίσης είχε πολλούς παίκτες, 21 μεταγραφές.
2: Σίγουρα, 21 σίγουρα παίκτες, 22
1: 22 μεταγραφές.
0: Έρχεται από άλλη κατηγορία, έπρεπε να γίνουν όλα αυτά που γίνανε.
1: Mm-hmm.
0: Το πόσο γρήγορα ή αργά, εντάξει, είχε κλείσει νωρίς τον προπονητή του, μπορούσε να κάνει τις μεταγραφές ίσως και νωρίτερα, αλλά πάντα η περίοδος των μεταγραφών δεν είναι εύκολη περίοδος, γιατί ο κόσμος ναι, θέλει παίκτες, αλλά το να έρθει ένας παίκτης σε μια ομάδα, εφόσον ψάχνεται.
4: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Η πιο ποιοτική θα το έλεγα. Έτσι, ας πούμε, ο Μάρκες, ο Πορτογάλος, ο Ραντόγια, ο Σέρβος, το χώρο της μεσάς γραμμής, ο Ίβι Λόπεθ. Μάλλον δεν είναι έτοιμοι προφανώς γι' αυτό. Δεν τους βάζει ο Ματσάρη ή ξεκινάει σταδιακά να τους βάζει, να τους δίνει χρόνο. Γιατί και φάνηκε αυτό. Άλλη ομάδα ο Ηρακλής στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Έχετε δίκιο. Και αυτό συμβαίνει. Οι προπονητές ξέρουν καλύτερα από όλους πώς θα διαχειριστούν το υλικό που έχουν.
1: Mm-hmm.
0: Γνωρίζουν πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι, σας λέω και πάλι, βγαίνουν προς τα έξω. Κανένας δεν θέλει να χάνει, όλοι θέλουν να επιτύχουν. Η διαχείριση είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, ιδιαίτερα σε ομάδες οι οποίες δεν έχουν ένα βασικό κορμό να στηριχτεί ο προπονητής. Είναι όλοι καινούργοι στον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Άρα όλοι θέλουν μία πίστοση χρόνου. Είναι τυχερός βέβαια ο Ηρακλής, ο οποίος μάζεψε βαθμούς και είναι πολύ σημαντικό ότι μάζεψε βαθμούς και μπορεί να βλέπει ήρεμα τη συνέχεια. Έτσι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σταδόπουλε, ευχαριστούμε πολύ. Αυτό είναι μια πρώτη ακτινογραφία των ομάδων. Νομίζω ότι...
0: Είμαστε σε μια περίοδο που αυτό ακριβώς μπορούμε να πούμε. Την αξιολόγηση περισσότερο των ρόστερ και των μεταγραφών που έγιναν. Δεν μπορείς να πεις πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Mm-hmm. Ωραία.
2: Γιατί πολλά μπορούν να αλλάξουν και στην πορεία της χρονιάς.
1: Ναι,
2: ακόμα είναι πολύ νωρίς. Εντάξει, όπως και το κάνουμε.
3: Έχουμε και τη διακοπή τώρα.
2: Έχει
3: οπότε
2: διακοπή.
3: Και αυτή θα επηρεάσει.
1: Οι παίκτες που ήρθαν που τώρα ουσιαστικά θα δουλευτούν. Έτσι.
0: Ένα μήνα μετά θα δούμε άλλες ομάδες.
1: Να είστε καλά.
3: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σταθόπουλο. Ευχαριστούμε.
1: Λοιπόν, αυτά από το Γκολ
3: Σουφτά στο Σταθόπουλο. Η αλήθεια είναι, Κωστή, τώρα λέμε μετά τη διακοπή, αλλά πολλές φορές οι διακοπές σε ομάδες που, ας πούμε τώρα στον Παναθηναϊκό που δείχνει να έχει βρει ένα ρυθμό, έτσι. Στον ΠΑΟΚ τώρα που προσπαθεί να κάνει. Μπορεί να τους μπερδέψει.
1: Θα λείπουν οι διεθνείς είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι.
3: Δηλαδή δεν θα είναι παίκτες, εύκολο και αυτό.
1: Πώς να μοντάρει. Λέμε τώρα για τον Αλγουαθέλ του Ολυμπιακού. Θα φύγουν πολλοί παίκτες που είναι διεθνείς. Τι να μοντάρει. Ο Λύση θα του φύγουν παίκτες οι οποίοι είναι διεθνείς. Υπάρχει ένα θέμα εκεί. Θα δούμε τι ακριβώς.
2: Εντάξει, αναλόγως ποιοι παίχτες θα φύγουν και αυτό.
1: Ναι, πάλι δουλεύεις όμως. Πάλι κάποιοι παίχτες θα έρθουν σε κάποιο
3: ρυθμό. Όχι, εγώ λέω σε μια ομάδα που έχει βρει ρυθμό, άμα τη κόψει το ρυθμό.
1: Εντάξει, okay.
2: Εντάξει, αυτό το είχε πατήσει με την ΑΕΚ που ήταν πέρυσι ναι. που λέγαμε.
3: Δεν θυμάσαι που γυρίσαμε τα βρήκε όμως.
1: Λοιπόν, πάμε διάλειμμα όταν επιστρέψουμε να συζητήσουμε και τη φάση του γκολ που έφαγε η Γιουβέντους. Το 3-2.
2: Σταματημένου.
5: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
7: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
6: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
7: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου. Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πες μου ρε μάγκη, εσύ που την ψάχνεις. Πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
10: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί. Σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
11: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
12: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
11: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
13: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Condition. Κάνουμε special. Κριτικές έχω πεντάστερες. Δηλαδή από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Καλά, και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
16: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
17: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
18: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
20: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
19: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
20: Για ποιο αυτοκίνητο?
19: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
21: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
22: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
23: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
24: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
25: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
26: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
27: Μετρόπολης 95,5. Η γέτη στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε στην δεύτερη, στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πω ότι η Superbet και το Metropolis 95&5 σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλέστε τώρα 2-31-0-90-90-90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν, επαναλαμβάνω, δωρεάν διπλές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Προσφορά από Superbet και Μετρόπολης 95&5. Καλείτε τώρα 2-31-0-90-90-90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν. Και νομίζω θα πάμε σε έναν προπονητή που τον έχουμε φιλοξενήσει και άλλη φορά και μας έχει πει ενδιαφέροντα πράγματα και έκανε και καλή εκκίνηση. Μπορεί τον χρόνο να τον ξαναδούμε στην πρώτη κατηγορία, τον κύριο Χουάν Φεράντο, έτσι, τον παλιό προπονητή.
1: Δεν ήταν ικανοποιημένος.
0: Βόλου Πανσεραϊκού, ναι, τον άκουσα, είδα τις δηλώσεις. Mr. Φεράντο, hello, how are you?
2: Hi, how are you?
0: Fine, fine. Congratulations for the two wins in the beginning of the second league with Panionios. Although yesterday you were not so much so satisfied as we saw you on TV.
2: No. It's honestly, we are not playing a good way. With sometimes we are not clear ideas. Was difficult, but okay, understand it. It's the first match. It's a lot of pressure for the players, but I hope in the next matches will be in better way.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, λέει, ναι, δεν ήταν καλό το παιχνίδι. Δεν είχαμε καθαρές ιδέες στο τι θέλαμε να παίξουμε. Είναι βέβαια, λέει, τα πρώτα παιχνίδια, η αλήθεια είναι. Υπάρχει και πολύ μεγάλη πίεση στους ποδοσφαιριστές. Ελπίζω, λέει, στη συνέχεια να βελτιωθούμε. You speak about pressure to the players. That means that the target for Panionios is to be next season in the first league.
2: Yeah, this is the truth. We want to be in the Super League One. Yes, mm-hmm. but we know it's at the end. We need to play 28 matches in a row now in the best way to get points, because it's very important for us to the next season to stay in the Super League One.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, το παραδέχτε ότι ο στόχος είναι η Super League 1 για τον Πανιόνιο. Δεν είναι εύκολο, λέει. Πρέπει να παίξουμε 29 παιχνίδια στη σειρά και να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα για να πετύχουμε, λέει, αυτό το στόχο.
1: Απλά στην κατηγορία αυτή, Κώστα, δεν παίζει, πιστεύω, δεν ξέρω αν συμφωνεί, γιατί νομίζω πρέπει να είναι και η πρώτη του φορά που παίζει.
0: Ναι, Super League. It's your first time in the second division here in Greece.
2: No, it's the second time. The first time I was with Volos, we reached the Super League One.
0: Okay.
1: Δεν είναι σημαντικό να κερδίζει κιόλας η ομάδα πρώτα. Πρώτα να κερδίζει, δηλαδή,
0: yes,
1: η ομάδα σε αυτήν την κατηγορία.
0: Although the football is not what you really like to see from your team, it's very important to see your players to know how to win, because until now they have two wins.
2: Yeah, but I think always is more easy to win with one plan, mm-hmm, than this is the reason. Sometimes always the big question is why. Why you win, why you lose. For me it's very important to create a plan, to create a way to reach the victories, no? to get the points.
0: Mm-hmm. Λέει, είναι ωραίο να κερδίζεις, αλλά είναι πιο ωραίο να κερδίζεις με ένα πλάνο, όταν έχεις ένα πλάνο μέσα στο παιχνίδι. Γιατί, λέει, πάντα το ερώτημα που μπαίνει προφανώς από τους προπονητές είναι γιατί κερδίσαμε, γιατί χάσαμε ένα παιχνίδι. Άρα, λέει, σημασία δεν έχει μόνο να πάρουμε τους βαθμούς, αλλά να φτιάξουμε ένα πλάνο το οποίο θα μας φέρνει με έναν ωραίο τρόπο τους βαθμούς. You say that you have the experience of the second division with Volos. This mm-hmm. is the first year after many years that we have second division in one group. Not two groups.
2: The last time was in the one group.
0: Also. When you were playing, it was also one group. Okay.
2: Yes, in 2000.
0: You can understand, I don't know, maybe you have discussed with your players. You can understand that this league is more difficult than last season.
2: More than difficult, always I explain the same. It's about to control the emotions, to know about we have a lot of matches in a row.
0: Mm-hmm.
2: I know in the past it's two groups, it's less matches than the playoff, but after this, depending on the points, you can more easy or not easy. Me, the most important is, I think it's a good idea for the Greek football to play only one group, of course. Mm-hmm.
0: It's good, eh? Λέει, καταρχάς, yeah, να το πάρουμε από το τέλος, ότι είναι, θεωρεί, καλή ιδέα, καλή απόφαση να γίνεται η δεύτερη κατηγορία σε έναν όμιλο.
1: Mm-hmm.
0: Από εκεί και πέρα, λέει, το βασικότερο είναι να συγκρατείς και να ελέγχεις τα συναισθήματά σου σε αυτά τα 29 παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε από εδώ και πέρα, να μπορούμε να το κοντρολάρουμε αυτό το πράγμα και να μην επηρεαζόμαστε. Εντάξει, είναι κάπως διαφορετικό, λέει, σε δύο γκρουπ. Δίνεις λιγότερα μάτς, μετά έχεις τα play-off. Εξαρτάται από τους βαθμούς που έχεις μαζέψει νωρίτερα.
1: Τώρα δεν έχει play-off.
0: Ναι, απλά λέει, είναι θεωρεί καλύτερη ως ιδέα για το ποδόσφαιρο το ότι γίνεται σε μία κατηγορία.
3: Συμφωνεί ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και ότι υπάρχουν ομάδες με ίδιους στόχους.
0: Do you think that this fight for the promotion positions will be more difficult this year? There are more competitive teams for these two places.
2: Of course. I think exists a lot of good teams, exists a good players. Some clubs sign very good players. So, of course, I think exists 6-7 teams in a good way. So I think this is the reason is really difficult because only exists two places.
0: Mm-hmm. Λέει, συμφωνεί. Φυσικά λέει, θα είναι πιο ανταγωνιστικό, πιο δύσκολο, γιατί υπάρχουν πολλές καλές ομάδες. Ομάδες οι οποίες έχουν πάρει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Θεωρεί ότι υπάρχει ένα γκρουπ 6-7 ομάδων, οι οποίες είναι ανταγωνιστικές και σίγουρα λέει στην πορεία θα φανεί αυτό. What is the key from your previous experience? What is the way that one team must follow to promote?
2: Of course, I think it's the control emotions because every match is totally different. Every match exists different opponents in different ways, so it's necessary to adapt the your team in all the circumstances, in all the scenarios.
0: Mm-hmm. You speak a lot about the control of the emotions. You think that Greek players, Greek teams are very emotional and Greek fans?
2: Yes, of course, but also the players feel like this, you know, always the players knows about the, if in the first 10 minutes we didn't score one goal, or for example, when they concede one goal, and I know a lot of time they are not the focus about the matches 90 minutes, and sometimes it's very important to control the timings, of course.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, μας λέει ουσιαστικά ο κύριος Φεράντο ότι έχουμε ένα ποδόσφαιρο γεμάτο συνέστημα. Συμφωνεί ότι είναι πολύ συναισθηματικές οι ομάδες και ο κόσμος γενικά στο ελληνικό ποδόσφαιρο, τα ποδοσφαιρικά σύνολα. Και λέει ότι και οι παίκτες είναι πάρα πολύ συναισθηματικοί. Δηλαδή, καμιά φορά μπαίνει ένας ποδοσφαιριστής, μπορεί να βάλει ένα γκολ η ομάδα, ας πούμε, στα πρώτα 10 λεπτά και μετά δεν έχει συγκέντρωση, ή να δεχθεί ένα γκολ στα πρώτα 10 λεπτά και μετά χάνεται η συγκέντρωση. Αυτό είναι το δύσκολο. Λέει να παραμείνεις συγκεντρωμένος επί 90 λεπτά για να ελέγχεις το παιχνίδι.
3: Υπάρχει κάποια ομάδα που τον εξητάρει, θα ήθελε να την προπονήσει?
0: Speaking generally from your experience in the Greek league, in the Greek football, is there a team that you think that would fit you most, that you would like to be the coach of that team?
2: Sorry, can you repeat?
0: I ask if from all this experience you have from Greek football, you have seen one team that maybe fits you a lot, that would like a lot to be the coach of this team.
2: Well, I think it's never I have this kind of thinking about in one club, but now I think it's exists. Some clubs they create a plan, they have a plan for to create one model, one philosophy. I think this is the most important for the Greek football. I think it's the most important is all the big clubs as PAOK or in this case, in Olympiacos, they create one plan and they follow the plan, you know. And also they protect the young players, you know, and to create something with the young players. I think it's the most important, and of course all the clubs wants to work in this way is good for everybody.
0: Mm-hmm. Λέει ότι δεν έχει τέτοια προτίμηση να πει ότι κάποιο κλαμπ. Αυτό λέει που έχει σημασία για μένα είναι να πας σε μια ομάδα η οποία έχει ένα πλάνο, ακολουθεί ένα πλάνο, μια φιλοσοφία στο τι θέλει να κάνει, λέει, με την ομάδα της. Το βλέπουμε αυτό, λέει, τα τελευταία χρόνια. Ο ΠΑΟΚ, ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και οι μεγάλες ομάδες έχουν ένα πλάνο και το ακολουθούν. Και είναι σημαντικό ότι προστατεύουν, λέει, και τους νέους παίκτες. Αυτό μου αρέσει, λέει, να πας κάπου σε μια ομάδα που έχει ένα πλάνο, το ακολουθεί και σου δίνει τα ηχέγγυα. You spoke about Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός had a Spanish coach, Basque coach, Okay, Mr. Yeah. Medilibar. Now they changed. They have Mr. Al-Wathil. What's your opinion about this change of the coaches? You know both.
2: yes, I know both. They are more or less in the same way. In the case of the new coach, he is coming with he create a good plan because, for example, he worked in Real Sociedad Vita, then he reached the first team. This is the reason the players was playing in a good way, and also they reached to play Champions League. So I think Olympiacos, they take this decision to follow the same plan more or less, to find someone to follow the way of the club. And of course, I think they help for the young players also to reach in the first team.
0: And it's difficult, this procedure, because the fans, they love Mr. Medilibar because he won the Conference League.
2: Yes, the Conference League.
0: It was the first time for a Greek team, yes. And this is difficult.
2: I know. Yes, but okay, I think you time day by day and week by week, if they are patient, I know they are in good way because it's the similar style, the similar philosophy, so 100% in this case, if they are patient, they have success with time.
0: Mm-hmm. And something last, until now, from the teams of the first division, which team gives you the best image, maybe we can say, is the favorite to win the title?
2: Well, at the end, the Enix is a surprise because AEK, maybe they have focused in Champions League and they draw two matches more or less easy. We'll see what happens. Panathinaikos start totally opposite than the last season. But I think at the end of the season, sure, 100% in PAOK, Olympiacos, AEK will be fighting for the title. These three teams in the best way.
0: And your opinion about the other two teams of Thessaloniki, Aris and Heracles?
2: Well, it's a big surprise, Aris. For me, it's a big surprise. We'll see. They have good players, but I think they are doing one team now, step by step. Heracles is the same situation. A lot of players in the squad. I think they need time. It's difficult, I understand, but maybe Heracles and Aris, I think, is in the process for to create something. No, this is the feelings, and this is the moment to see them in some matches. For example, against Atromitos, or against Volos, Heracles, or in case of Aris. It was difficult match against Kalamata. I think both teams now, they are building. So we'll see what happened from November, December, when all the teams are in the best performance.
0: Yes, they have time to show something.
2: Yes, we'll see. Yeah.
0: Well, thank you very much. We wish you good luck.
2: Thank you.
0: It will be very interesting, this tournament in the second link. Thank you very much.
2: Thank you.
0: Bye bye.
2: Thank you.
0: Λοιπόν, ο κύριος Φεράντο, ο οποίος είπε ότι είναι ενδιαφέρον αυτό που έγινε στον Ολυμπιακό, θεωρεί ότι είναι της ίδιας φιλοσοφίας πάνω κάτω με τη Λίμπαρ, με τον Αλγουαθίλ. Ο Αλγουαθίλ είναι από τους προπονητές που έλεγα ότι έχουν πλάνο. Συγγνώμη, πήρε την Real Sociedad από την Β' ομάδα, έκτισε εκεί κάποια πράγματα, ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Κατάφερε να δημιουργήσει έναν τρόπο παιχνιδιού που ήταν ο ίδιος. Η ομάδα έφτασε μέχρι το Champions League, που σημαίνει ότι είναι ένας προπονητής πάνω στον οποίο μπορεί να χτίσει πλάνο, και αυτό προφανώς ένα και ένα Ολυμπιακός επιλέγοντάς τον. Καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο, γιατί όντως ο κόσμος του Ολυμπιακού είναι συναισθηματικά δεμένος με τον Μεντιλίμπαρ, αλλά βλέπω ότι έχουν ομοιότητες, είναι και από την ίδια σχολή, τη Βάσκικη, οι προπονητές, και καταλαβαίνω, λέει, και το σκεπτικό του Ολυμπιακού. Για το πρωτάθλημα είπε ότι μου έκανε εντύπωση η ΑΕΚ που έκανε δύο ισοπαλίες, ίσως να είναι πάρα πολύ αφοσιωμένη στο Champions League και να την επηρέασε αυτό. Απ' την άλλη, βλέπουμε έναν Παναθηναϊκό που έχει κάνει την εντελώς αντίθετη κίνηση σε σχέση με πέρυσι, που έχανε βαθμούς, τώρα βελτιώνεται. Βλέπουμε και τον ΠΑΟΚ, λέει, από πέρυσι θεωρώ ότι στο τέλος πάλι αυτές οι ομάδες θα ανταγωνίζονται, θα είναι και ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, η ΑΕΚ, στο τέλος θα κριθεί ο τίτλος. Και για τον Άρη με τον Ηρακλή είπε ότι έχουν ένα κοινό στοιχείο και οι δύο χτίζουν ομάδες. Ο Άρης λέει είναι έκπληξη για μένα, του έκανε εντύπωση γιατί έχει
3: και καλό υλικό. Παίκτες, είπε, έτσι.
0: Έχει καλό υλικό, καλούς παίκτες, αλλά θέλει το χρόνο του, όπως και ο Ηρακλής θέλει το χρόνο του γιατί έχει πάρα πολλούς παίκτες. Είναι ομάδες που θέλουν να χτίσουν κάτι, θα φανεί στην πορεία. Είδαμε λέει, τα μάτς του Ηρακλή με τον Βόλο, είδαμε τον Άρη με την Καλαμάτα ότι είχε ένα δύσκολο μάτς, το πήρε. Νομίζω κάπου Νοέμβριο-Δεκέμβριο, είπε χαρακτηριστικά, θα έχουμε μία εικόνα για το που πηγαίνουν οι ομάδες. Και εμείς πάμε τώρα να πάρουμε για τον Άρη περισσότερα στοιχεία από τον Μάνο τον Χατζάκη, να μας πει καταρχάς για αυτή την απουσία του Άρη με απόφαση της διοίκησης από τη σημερινή εκδήλωση της ΕΠΟ για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας. Μάνο, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Μάνο.
4: Καλησπέρα, Δάνια. Είναι η πρώτη αντίδραση σε επίσημο βαθμό, γιατί η επόμενη θα ακολουθήσει μέσα στη μέρα και αφορά στην ΚΕΔΗ. Είναι η πρώτη αντίδραση της ΠΑΕ, η οποία αποφάσισε να μην παραστεί. Με βάση όσα είχαν γίνει γνωστά, θα ήταν παρόν ο Θόδωρος Καρυπίδης μαζί με τον υπεύθυνο στρατηγικού σχεδιασμού, τον κύριο Θωμά Βράνο. Ο Άρης δεν θα δώσει το παρόν, το θεωρεί ότι δεν έχει λόγο να βρίσκεται σε μια τέτοια κατάσταση από τη στιγμή που για τους ανθρώπους του Άρη το γενικότερο πλαίσιο που έχει διαμορφωθεί στο ελληνικό ποδόσφαιρο τον επηρεάζει άμεσα σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν και είναι πιο πολύ επικοινωνιακού τύπου ή ίσως περισσότερης ουσίας θα έχει και ενδιαφέρον η αποστολή αυτού του αιτήματος στην ΚΕΔ για να ανοίξουν οι διάλογοι του διαιτητή Κολόμπο με τον VAR, τον συμπατριώτη τον Μάρκο Τιμπέλο στο μάτς με τον ΠΑΟΚ για να δούμε ποια θα είναι η απάντηση και αν μπορεί να γίνει κάτι πάνω σε αυτό ώστε να φανούν και το παρακάτω και το κατά πόσον η ΠΑΕΑΡΙΣ δηλαδή μπορεί να πατήσει πιο γερά στις διαμαρτυρίες τις οποίες κάνει σε επίσημο πλέον, με επίσημο πλέον τρόπο.
0: Αυτό μάλλον να το πούμε τώρα, το είχαμε πει και στην περίπτωση του ΠΑΟΚ, ο ίδιος ο Λανουά Γενάρη του 25 είχε πει ότι όποια ομάδα θέλει στέλνει εκπρόσωπο και ακούει τους διαλόγους. Δηλαδή, ναι, το έχει βάλει ως πλαίσιο η ίδια η ΚΕΔ από παλιά. Έτσι. Απλά ναι, δεν τους δημοσιοποιούμε. Μπορείτε ναι, να έρθετε να ακούσετε. Να
1: ναι, δείτε, γιατί και ο Ηρακλής Μάνο το ζήτησε.
0: Όχι, το ζητάνε. Μπορείς να το ζητήσεις. Μπορείς να πας και να ακούσεις. Όπως έκανε και ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι. Και διαπιστώθηκε ότι έλειπε το πλάνο που είχε δείξει η τηλεοπτική μετάδοση. Ναι, να δούμε τι θα βγει από όλη αυτή την ιστορία. Μεταγραφή.
1: Σούταρ.
4: Πολύ πιθανό. 7 ώρες μένουν. Πιο πολύ από τα σκοτσέζικα, τα βρετανικά γενικώς μίντια υπάρχει πληροφόρηση. Στον Άρη ουσιαστικά έχουν μείνει σε όσα είπανε το Σάββατο στη διαρροή ότι η υπόθεση οδηγείται σε ναυάγιο και αυτό το οδηγείται είναι το κομβικό διότι δεν έχει ναυαγίσει. Προφανώς υπάρχουν διεργασίες, αν και ο Άρης, για να το πούμε έτσι ανοιχτά, δεν εμπλέκεται κάπου. Δηλαδή είναι θέμα να τα βρει οι Rangers με τον Σούταρ από τη στιγμή που δεν υπολογίζεται από τον Derek McKinnis στον προπονητή. Ξεκάθαρα το έχει καταστεί σαφές αυτό με τον πιο εμφαντικό τρόπο από την αρχή, από τον Ιούνιο και όλα δηλαδή, με το που ξεκίνησε η προετοιμασία των Σκοτσέζων. Άρα θέλουν να απαλλαγούν και από το συμβόλαιό του, ναι μεν πληρώνοντας, αλλά θέλουν να απαλλαγούν. Ο παίκτης θέλει να φύγει αφού δεν πρόκειται να παίξει εκεί. Ο Άρης τον θέλει, είναι πολύ καλή, πραγματικά πολύ καλή περίπτωση και υπάρχουν αρκετές πιθανότητες το θέμα αυτό εντός της ημέρας και μέχρι τα μεσάνυχτα να έχει τελειώσει θετικά. Εάν δεν γίνει αυτό, τότε πιθανότατα ο Άρης θα κινηθεί στην αγορά των ελεύθερων, που ούτως ή άλλως μπορεί να κινηθεί, αλλά στο θέμα του στόπερ τα πράγματα είναι λίγο πιο στενά, γιατί έχει κριθεί πως ο Σούταρ είναι αυτός ο οποίος ταιριάζει σε αυτό που θέλει να παίξει ο Μιχάλης Γρηγορίου. Πιστεύω θα γίνει μεταγραφή στόπερ, το είπαμε και χθες. Ο Άρης πρέπει να πάρει στόπερ και πάνω σε αυτό το μοτίβο κινείται, έστω και στο τέλος.
1: Άρης Μαρκό, 5 παρατέταρτο αύριο. Δεύτερη αναμέτρηση για τον Άρη στο θεσμό του Κυφέλλου όσον αφορά τη League Phase. Βλέπεις αλλαγές, βλέπεις κάτι διαφορετικό. Βέβαια και η νίκη χρειάζεται, έτσι, για να μπορείς να προχωρήσεις.
4: Γιατί μετά ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, Δημήτρη.
1: Ναι, ναι, ναι. Άρα θέλει σίγουρα την νίκη. Θέλει σίγουρα την νίκη, αλλά λογικά θα υπάρξουν αλλαγές, έτσι.
4: Κοιτάξτε, λογικά θα υπάρξουν αλλαγές, αλλά το μέγεθος των αλλαγών, τώρα τα πράγματα περιπλέκονται.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
6: Θέλεις να σε ακούσουν
7: και να την ακούσουν
6: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
7: Παίξε σε εμάς.
8: On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
6: Η καλύτερη σου.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Το μενού του εστιατορίου, ο οδηγός του ξενοδοχείου, ο κατάλογος των υπηρεσιών σου έγιναν ψηφιακά. Βάλε τέλος στις μουτζούρες, τις φθορές, τις συνεχείς αλλαγές τιμών και στα έξοδα επανεκτύπωσης. Ωραία για αναβάθμιση. thesmartqr.gr και με τεχνολογία NFC. Τηλέφωνο 699-498-6204.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
7: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
6: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
7: Η μουσική σου είναι εδώ.
8: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
9: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
10: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
11: Μπες και στο onairmedia.gr.
12: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
13: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: www.goalfm.com
1: 105,1 Goal FM.
2: Θέλεις να σε ακούσουν
3: και να την ακούσουν
2: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
2: Η καλύτερη σου.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας.
2: Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδούς Όλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
3: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
4: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
5: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
4: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
6: Με το Golden Sap της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Λίγο μετά τις 9.
8: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Θυμισκή 14.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

Κυρίες Δεσποινίδες, κυρία αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας. Καλώς ήρθατε, ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω το μικρόφωνο. Εξ απέναντίας Γιάννης Τσιράπης θα μας συνοδεύσει και θα σας συνοδεύσουμε για το υπόλοιπο διώρο της ζωής σας. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό, είτε έτσι είτε αλλιώς. Υπενθυμίζοντας σας πάντοτε και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com.

Από πού να ξεκινήσω τώρα, από πού να ξεκινήσω και πού να σταματήσω, μάλλον για να σταματήσω είναι το μόνο εύκολο, το να ξεκινήσω είναι το δύσκολο. Ή τις περισσότερες φορές γίνεται και το αντίθετο, δηλαδή πρώτα ξεκινάς και μετά δεν ξέρεις πού να σταματήσεις. Εδώ συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Η δημοσιογραφία μας δεν θα την έλεγα ότι είναι και κάτι ευχάριστη, για να το πω κυρίες και κύριοι έτσι στην καθημιλουμένη. Έτσι, μόνο ευχάριστη δεν είναι με αυτά τα οποία συμβαίνουν και βέβαια και στον απόϊχο, να το χαρακτηρίσω και έτσι για να ακουστεί λίγο και πολύ καλό ας πούμε, της δολοφονίας της... το κομμάτι... το κομμάτι όσον αφορά το θέμα, δεν θα το έλεγα δολοφονία, τώρα δεν μπορείς να αποδείξεις κιόλας κάτι, πρέπει να το προσέξουμε λίγο αυτό, και παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο κυρίες και κύριοι ο τρόπος διαχείρισης των υποτιθέμενων ιατρικών προσώπων των οποίων βρίσκεται εκεί κτλ. Σήμερα θα σας αποκαλύψω ότι την προηγούμενη μέρα κυρίες και κύριοι υπέστη υδροθεραπεία, είναι ένα μέρος μιας θεραπείας στην οποία απαγορεύεται την επόμενη μέρα να γίνει η πλασμαφαίρεση. Έτσι είναι κάτι το οποίο είναι πάγιο. Το θέμα όμως και το γαμώτο στην όλη υπόθεση είναι ότι ο Μαζονάκης πήγε εκεί που τον στείλανε. Δεν μπορεί να πήγε μόνος του, δεν μπορεί ξαφνικά να αποφάσει να πάει εκεί. Εγώ σας το λέω τώρα και ξεκινάω την υπόθεση αυτή. Για τον απλούστατο λόγο, το ότι είναι κάτι που ταλανίζει αυτή τη στιγμή την κοινή γνώμη. Δεν είναι τυχαίο ούτε το πρόσωπο, ούτε και αυτά τα δύο πρόσωπα, γιατί όπως είχαμε εδώ τον συρφετό του Ρέμου και την απαράδεκτη, το απαράδεκτο σκηνικό, στο καπάκι πεθαίνει, έτσι, όλη αυτή δηλαδή την περίοδο της εβδομάδος, πεθαίνει ο Μαζονάκης. Έτσι. Όταν πέθανε ο Παντελίδης, πάλι ο Ρέμος ήταν στο προσκήνιο με το αυτοκίνητο που ήταν δικό του κτλ. Τυχαίο γεγονός θα μου πεις τώρα και τα δύο, αλλά είναι συνυφασμένο το ένα με το άλλο, θα πει κάποιος. Δεν ξέρω, ο Ρέμος πήγε στην κηδεία του Παντελίδη. Δεν πήγε. Δεν είμαι σίγουρος. Πάντως στο Μαζονάκη δεν πήγε. Γιώργο μου και αφιερωμένο και κτλ. Και δεν ξέρω για ποιο λόγο, εφόσον ήταν τόσο πολύ καλή φίλη και δεν πήγε. Θα πρέπει να μάθω, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι σίγουρος αυτό, Γιάννη, αν πήγε ή δεν πήγε του Παντελίδη, έτσι, έχει διαφορετικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω, Γιάννη, ειδοποίησέ με σε παρακαλώ για να μπορώ να το προλογίσω και το συγκεκριμένο κομμάτι. Αλλά όσον αφορά το θέμα της υδροθεραπείας, είναι κάτι το οποίο σας το είχα πει κιόλας, ότι ξέρετε, δεν είναι έτσι όπως ακούγεται. Πήγε στην κυρία του Παντελίδη, ωραία, μα πήγε στην κυρία, έπρεπε να πάει στο Μαζονάκι. Έπρεπε να πάει στο Μαζονάκι άμα πήγε. Τέλος πάντων, έπρεπε να πάει. Κακώς δεν πήγε. Καλά, θα μπορούσε να πεταχτεί τώρα. Άσε με τώρα που δεν μπορούσε να πάει. Εχθές έγινε η κηδεία, φίλε. Σάββατο έγινε η δίκαια. Άνετα. Με τα πόδια είχε δουλειές. Εντάξει. Okay. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρει. Αυτό είναι δικό του θέμα. Έτσι, μετά την γενική κατακραυγή. Και με αυτούς που ήταν φίλος, μάλωσε. Έτσι. Και με αυτούς που ήταν φίλος, μάλωσε. Είπαμε, όταν έχεις τις πλάτες μιας κυβέρνησης, είναι φυσιολογικό νομίζω να λειτουργείς κατά αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει και μια ιστοριέουλα η οποία προκύπτει, έτσι, δηλαδή το βάζεις στο μυαλό σου και λες, ρε φίλε, ξεκινάει η υπόθεση, την περίοδο που φεύγει ο Παντελίδης, είναι στα καλύτερά του Παντελίδης, έτσι, χωρίς να ξέρουμε τώρα ότι μάλλον ο περισσότερος κόσμος ήξερε ότι έκανε ο Παντελίδης αργά τη νύχτα, έτσι. Ποτά και τα συναφή και ξέρω εγώ κτλ. Έτσι, αυτά τα γνωρίζετε λίγο πολύ. Λοιπόν, φεύγει ο Παντελίδης, μετά φεύγει ο Καράς και τώρα φεύγει ο Μαζονάκης. Δηλαδή τα τρία πιο δυνατά ονόματα ενεργά, έτσι από αυτή την άποψη, γιατί υπάρχουν και ονόματα τα οποία δεν είναι ενεργά. Όπως είναι ο Σφακιανάκης, όπως είναι και ο Σφακιανάκης, ο οποίος απεχώρησε πριν την ώρα του. Θα μπορούσα να το πω κατά κάποιο τρόπο. Βλέπετε λοιπόν αυτό το jet set που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, το οποίο υπόκειται σε μια επίθεση κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Θα μου πεις τώρα, συνωμοσιολογικό μπορεί να ακούγεται. Δεν το βλέπω φυσιολογικό. Έτσι. Όπως και το Παντελίδη δεν είναι φυσιολογικό. Δηλαδή θα μου πεις, ας πρόσεχε. Έτσι, εντάξει, οκ. Okay.
του Καρά στα ξαφνικά μπαμ μπαμ δεν ήταν βέβαια. Ο καρκίνος όμως που του ήρθε, τουλάχιστον όσοι ήσασταν εδώ πέρα και τα λοιπά, τα ζήσαμε από κοντά μαζί. Και τώρα στο καπάκι έρχεται ο Μαζονάκης, ο οποίος Μαζονάκης πριν από πολύ φρέσκο καιρό, ας το πούμε, πολύ πρόσφατα, έδωσε μια συνέντευξη, έδωσε μια συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, στην οποία ενέπλεξε από και την Αμερικάνικη πρεσβεία μέσω του δικηγόρου του. Η συνέντευξη δόθηκε τον Ιούλιο του 26, δηλαδή δύο μήνες πριν περίπου. Και δόθηκε αυτή η συνέντευξη, κυρίες και κύριοι, με πίεση στον Τάσο Τρίφωνος. Ξέρετε ποιος είναι ο Τρίφωνος, αυτός με τον Κρίκο στην Κύπρο που έκανε, ας πούμε, το κωμικό, με κάτι βλαμμένος που είχε μαζεμένος εκεί πέρα, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Λοιπόν, όπου υπάρχει ένα συγκεκριμένο απόσπασμα, σχεδόν περίπου δύο μήνες, όπως είπαμε, πριν την τη χαρακτηρίζει ο περισσότερος κόσμος, το χαρακτηρίζει δολοφονία, το οποίο συγκλώνησε βέβαια και την Ελλάδα και την Κύπρο και τους απανταχού Έλληνες σε όλο τον κόσμο. Φυσικά αυτή η συνέντευξη δεν θα γινόταν ποτέ. Ο Μαζονάκης παίρνει τηλέφωνο τον Τάσο Τρίφωνος και του λέει: «Θέλω να κάνουμε μια συνέντευξη». Ο Τάσος του είπε να το αφήσουν για την καινούρια σεζόν, γιατί το μυαλό του δεν πήγε εκεί που φανταζότανε. Ο Μαζονάκης όμως επέμενε χωρίς να κάνει πίσω. Τότε του λέει ο Τρίφωνος ότι η εκπομπή έκλεισε, ότι ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα και ότι θα ξεκινούσε πάλι με τη χειμερινή σεζόν. Όμως ο Μαζονάκης επέμενε και πίεζε, γιατί ο Τρίφωνος τότε αναγκάστηκε να ζητήσει συγκεκριμένη άδεια από τον παραγωγό του και εν τέλει, αφού πήρε το OK, ήρθε και έγινε η συνέντευξη, όπου προβλήθηκε ως ένα κομμάτι έκτακτο εκτός προγράμματος. Εάν λοιπόν δεν επέμενε, δεν θα προλάβαινε με τη νέα σεζόν να μιλήσει. Έτσι, δεν θα ξέραμε τίποτα. Ίσως να γνώριζε κάτι ότι δεν θα το προλάβει, γι' αυτό και το επιζητούσε τόσο επίμονα. Ήταν θέμα χρόνου. Ο Θεός βέβαια γνωρίζει κάτι τέτοιο, δεν μπορεί να το γνωρίζει κάποιος άλλος. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η αναφορά του Γιώργου τόσο επίμονα. Ήταν θέμα χρόνου. Ο Θεός βέβαια γνωρίζει κάτι τέτοιο.

0: δικηγόρος του επιχειρηματία του Θανάση. Λοιπόν, εκείνη την εποχή είχε πει ότι μέσα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία τον ειδοποίησαν και του είπαν ότι υπήρχε ένα χαρτί που έγραφε ότι θα με βγάλουν από τη μέση. Εμένα. Τώρα αν ήσχε αυτό, εγώ το θεωρώ λίγο αστείο. Και επίσης...
1: Μόνο αστείο δεν ήταν λοιπόν, Γιώργο Μαζονάκη, που δεν μας ακούς. Τελικά ήταν αλήθεια κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Με τον τρόπο το οποίο έγινε 2 μήνες πριν. Βγαίνει, τους δίνει και αυτοί φυσικά φροντίσανε. Τώρα θα μου πεις, καλά, γίνεται αυτό το πράγμα. Να πιστεύουμε, ας πούμε, σε τυχαίες συμπτώσεις. Να πιστεύουμε ότι υπάρχει ένα κύκλωμα από πίσω που εξαφανίζει κάποιους οι οποίοι δεν είναι υπάκουοι ή δεν είναι τέτοιο. Παιδιά, ενδεχομένως μπορεί να γίνεται και κάτι τέτοιο. Είναι νομίζω λογικό. Γι' αυτό και κάποια πράγματα, σας το λέω και εγώ καμιά φορά, πρέπει να φαίνονται σαν ατυχήματα. Έτσι, δεν μπορεί να γίνεται όπως γίνονται σε άλλες περιπτώσεις. Καραϊβάζ, το άλλο αρχιτέκτονα που ήταν στην Αθήνα, που είχε στη Μύκονο γραφείο και τέτοιοι που τον εργαζόταν με 25-30 σφαίρες. Όλοι για κάποιο λόγο γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Απλά είσαι συνυφασμένος με την παρανομία. Τώρα δεν ξέρω εγώ αν ο Μαζονάκης ήταν παράνομος ή όχι. Δεν ξέρω γιατί η Αμερικάνικη Πρεσβεία είχε χαρτί βάσει του δικηγόρου του, που ήταν και ο δικηγόρος του καταστήματος στο οποίο δούλευε τότε ο Μαζονάκης. Ειδοποιήθηκε ότι ξέρετε, είναι θα τον βγάλουν από τη μέση. Κάτι συνέβη. Και προφανώς προσπαθώντας να αλλάξει κατά κάποιο τρόπο το ρου της ιστορίας. Έφτασε στο σημείο αυτό το οποίο είδαμε. Ξεκίνησε να πάει να κάνει αυτά που έπρεπε να κάνει, γιατί προφανώς του είπανε ότι ξέρεις πρέπει να πηγαίνεις εκεί να τα κάνεις αυτά τα πράγματα και όχι στο νοσοκομείο, γιατί έχει πάρα πολύ μεγάλη διαδικασία για να μπορέσεις να κάνεις μια πλασμαφαίρεση. Δεν ξέρω αν τα έχετε διαβάσει, αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαδικασία, κάτι το οποίο δεν θα ήθελε να κάνει. Ούτως ή άλλως ένα ιδιωτικό ιατρείο, αυτού του είδους η εργασία ή οι συνεδρίες που γινότανε είτε 4 με 5 ώρες. Έτσι δηλαδή είσαι σε ένα μηχάνημα επί 4 ώρες, σου βγάζουν το αίμα, βγαίνει σιγά σιγά το αίμα, καθαρίζει μέσα από μια συσκευή το πλάσμα, το επαναφέρουν μαζί με μια άλλη φιάλη αίματος ώστε να μπορεί να γίνει άμεσα η αναπλήρωση. Αυτό μπορεί να επιφέρει ανακοπή και οποιαδήποτε άλλη επιπλοκή. Πρέπει να υπάρχει και έμπειρο προσωπικό και ανανυπτικό προσωπικό και εξειδικευμένο προσωπικό. Πήγανε κάπου όπου είχαμε να κάνουμε με κβαντικές προσεγγίσεις, με κάτι πανεπιστημιακά αλλά Χαουάι πτυχία, και αυτά φυσικά τα οποία δεν μπορούν να ελεγχθούν από εσάς, από μένα και από σένα και τον οποιονδήποτε. Μπορούν να ελεγχθούν όμως από το ελληνικό κράτος, το οποίο ελληνικό κράτος σπονσάρει κάτι τέτοιες ιδέες. Όταν έχει απομυθοποιήσει την κρατική μηχανή, το κρατικό σύστημα, το εθνικό σύστημα υγείας. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε, κυρίες και κύριοι.

φυσικά μην βγάλουμε έξω τον παράγοντα εμβόλιο, έτσι, γιατί αυτοί όλοι που συζητάμε τα μεγάλα ονόματα ήταν εμβολιασμένοι. Θα μου πεις τώρα, εντάξει, δεν έχει αποδειχθεί αυτό, σωστά το δέχομαι, αλλά θα πρέπει να δεχτούμε και την άλλη πλευρά, εφόσον δεχόμαστε τη μία, δεχόμαστε και την άλλη, ότι σε ένα μη δοκιμασμένο εμβόλιο θα πρέπει να καταγραφούν και οι θάνατοι αυτών που πεθαίνουν ξαφνικά. Από ξαφνική, τι δεν θέλετε να πείτε. Και τώρα, αν θέλετε να το πούμε ότι είναι από ανακοπή ή από οτιδήποτε άλλο, δεν ξέρουμε ποιος ήταν ο προπομπός της όλης ιστορίας του θανάτου. Δεν ξέρω που έγινε μια νεκροψία και δεν διαπιστώθηκε ο θάνατος σε κάποιο πρόσωπο. Πώς? Δεν διαπιστώθηκε ποιος ήταν η αιτία του θανάτου. Όχι, όχι, τώρα σε ένα πρόσωπο συγκεκριμένο. Τώρα δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Τέλος πάντων, θα πρέπει να τα δούμε όλα. Και όταν έχεις κάνει τέτοια εμβόλια και είσαι επιρρεπής, και η καρδιά σου δηλαδή έχει ένα θεματάκι μετά, έτσι μας έχουν πει. Ούτως ή άλλως βγαίνουν και πλέον με τη Pfizer τα εμβόλια, η ποσοστή των θανάτων και δεν συμμαζεύεται. Άρα, λίγο πολύ θα μάθουμε μετά από κάποια χρόνια ότι όλο αυτό το αποκύμα της φαντασίας που παρουσιάζεται σήμερα τελικά είναι ένα κομμάτι πραγματικότητας του αύριο. Γι' αυτό να είσαστε πάντοτε ψηλιασμένοι για το οτιδήποτε έρχεται απότομα και επιβάλλεται. Γιατί όλα αυτά επιβλήθηκαν. Γιατί αν ήταν normal, δεν θα επιβάλλονταν, θα πήγαινε ο κόσμος από μόνος του. Εδώ τον υποχρεώσαν τον κόσμο μόνο και μόνο για να γίνουν αυτά τα οποία γίνανε. Και θα συνεχίσουν να γίνονται. Έτσι. Και νομίζω και για το Μαζονάκι δεν έχει βγει πόρισμα ακόμα. Έτσι. Να ευχαριστήσω τον Σόγαρ που μου το υπενθυμίζει.

0: παίζει. Και για το Μασονάκι δεν έχει βγει πόρισμα και νομίζω είναι η περίπτωση του Μασονάκι όπου έχουν στείλει και δικό τους ιατροδικαστή, η οικογένεια βέβαια, όπου δεν ξέρουν από τι πέθανε. Δηλαδή, προσέξτε λίγο τώρα, πέθανε αλλά δεν ξέρουμε από τι πέθανε. Τι προξένησε τη βλάβη αυτή, τι προξένησε την ανακοπή κτλ. Θα μου πεις τώρα, θα άλλαζε κάτι? Θα άλλαζε για τους επόμενους που θα πάνε, για τους επόμενους που είναι ψημένοι να αλλάξουν το αίμα τους, να αλλάξουν την τόπα την οποία έχουν μέσα τους. Και ιδίως όταν είναι κατεστραμμένοι εσωτερικά, γιατί ενδεχομένως, θυμάστε πολλές φορές που είχε γίνει θέμα όταν η οικογένειά του, βλέποντας τον δρόμο που είχε πάρει ο Μαζονάκης, τον καλούσαν να πάει μέσα στο ψυχιατρίο να προφυλαχθεί. Και για άλλους ενδεχομένους λόγους, τους οποίους εμείς δεν τους γνωρίζουμε. Εμείς γνωρίζουμε το μόνο ότι η οικογένεια ήθελε να το βάλει στο ψυχιατρίο, όχι γιατί τον θεωρούσε τρελό προφανώς. Για άλλους ίσως λόγους, τους οποίους τους ξέρει μόνο η οικογένεια. Γι' αυτό είναι καλό καμιά φορά να μην κρίνουμε τις αποφάσεις μιας οικογένειας, για τον απλούστατο λόγο ότι δεν ξέρουμε τι κρύβουν οι προσεγγίσεις στο να πάρουν μια απόφαση, να καλέσουν δικηγόρο, να εισαγγελέα, δεν ξέρω τι, ώστε να του πάνε κάπου σε κάποιο ίδρυμα. Δηλαδή πίσω από την οικογένεια βρισκόταν η Αμερικάνικη πρεσβεία και ήθελε να τον φάει. Μην πάμε τώρα σε αυτού του είδους τις προσεγγίσεις, γιατί έχω την εντύπωση ότι μάλλον δεν θα βγάλουμε άκρη. Αλλά το γεγονότο είναι γεγονότο σε συγκεκριμένη περίπτωση, γιατί εδώ δεν είναι και πολύ πολύ, να το πούμε, πιστικό όλο το κομμάτι το οποίο συνέβη μετά, να βγει η κυβέρνηση, να αποδομήσει ή να επικοδομήσει οι αποκαλύψεις που γίνανε ότι πατροναρίστηκε όλο αυτός ο συρφετός, ο ιδιωτικός, ο παραϊατρικός θα τον έλεγα εγώ, σαν επιφημία, και να βγει όλο το σύστημα της κυβέρνησης, της εκάστοτε κυβέρνησης, μην πάτε στα ονόματα, βλέπετε ότι έγινε κάτι και ξαφνικά βγήκανε οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης, οι γνωστοί αυτοφοράκηδες που λέμε, για να μπορούν να δικαιολογήσουν τα δικαιολόγητα, τα τρολ και όλα αυτά τα οποία ξέρετε λίγο πολύ. Από αυτά επηρεάζεται ο κόσμος. Από αυτά ο κόσμος αλλάζει την προσέγγιση του και απογοητεύεται, βλέποντας το πόσο φτηνή πολιτική κατάσταση υπάρχει. Δεν υπάρχει καμιά προστασία σε κανέναν, δεν υπήρχε ούτως ή άλλως όλο αυτό το τελευταίο διάστημα, γιατί έχουν αποφανθεί και έχουν αποφασίσει να αλλάξουν την κοινωνία. Η κοινωνία αλλάζει, συμμέτοχοι σε αυτή την αλλαγή είμαστε όλοι εμείς που σωπαίνουμε. Πώς σωπαίνουμε, να σας πω. Σήμερα βγήκε ο Κασιδιάρης. Σήμερα, τώρα μαθαίνω προηγουμένως ότι μαζεύονται στην Καμάρα, μαζεύτηκαν στην Καμάρα, η οποία είναι αντίθετη στην απελευθέρωση του ναζιστή Κασιδιάρη, έτσι το λένε. Είναι ο παδί του Παύλου Φίσα και λέει αντιτίθεται σε αυτό το πράγμα. Και λέω, γιατί δεν έχουν μαζευτεί αυτοί μια φορά για την ακρίβεια την οποία υπάρχει, ρε φίλε, στη βενζίνη, στην καθημερινότητα? Δεν μπορείς, πας στο σούπερ μάρκετ και προτιμάς να πας σε φαρμακείο. Είναι πιο φθηνό το φαρμακείο πλέον από το σούπερ μάρκετ. Το έχετε πάρει χαμπάρι? Δεν την έχετε, ρε, πάτε καλά, ρε. Δηλαδή, σηκωθήκατε, φύγετε από το σπίτι σας για να βγείτε στην Καμάρα για να πάτε να διαδηλώσετε γιατί βγήκε ο Κασιδιάρης. Βγαίνετε, ρε φίλε, για την κατάσταση και την κατάντια και την κατάσταση η οποία υπάρχει στην κοινωνία σήμερα, στο σούπερ μάρκετ. Δεν μπορείς να ψωνίσεις τίποτα, φίλε. Και σου πουλάνε το αφήγημα εδώ. Γιατί εδώ δεν είναι ότι σου το πουλάνε μόνο. Είναι
1: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group.
2: Τώρα τον κατάλογο του εστιατορίου δεν τον εκτυπώνει σε διαφορετικές γλώσσες, τον σκρολάρεις ξανά και ξανά. Γιατί με το Smart QR οι πελάτες κάνουν τις επιλογές τους από το μενού γρήγορα και εύκολα. TheSmartQR.gr. Ο καλύτερος βοηθός σας με υψηλό IQ. Τηλέφωνο 699-498-6204.
1: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
0: Το κρασί σας και εσείς, ρε παιδί μου. Πού θα πάει αυτό το πράγμα, δηλαδή τι κάνουμε? Είναι αυτό που λέμε, ρε φίλε. Μαλώνουμε, Γιάννη. Ετοιμαζόμαστε να έρθουμε σε επιτοπική με τον τοίχο και μαλώνουμε ποιος θα κάτσει στην πρώτη θέση. Εγώ δεν κάθομαι πάντως. Εσύ, άμα θες να κάτσεις, φάει τα μούτρα, όμορφα, ωραία. Βάλε και ένα διάλειμμα τώρα, μπαμπούμ, και θα τα πούμε μετά για τα αυτοφοράκια.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι. Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία με την εγγύηση της τρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράψη δίνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική.

0: και μπας ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
2: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
3: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υποθέσουμε, όχι να υποθέσουμε, να υπενθυμίσουμε για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 19.100, συγγνώμη, στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ωραδιακαμόρα παπάκι gmail.com. Αυτά ως προς την προσέγγιση, όπως είπαμε, της υπόθεσης των επισκέψεων των οποίων κάνετε, κυρίες και κύριοι, σε παραϊατρικά κέντρα τα οποία σας υπόσχονται, δεν ξέρω και εγώ τι σας υπόσχονται και πώς ψήνεστε για αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον να είστε προσεκτικοί, να τα ψάχνετε, να μην πηγαίνετε τυφλά επειδή πήγε κάποιος άλλος και έκανε κάτι, σημαίνει ότι θα πάτε κι εσείς και θα κάνετε κι εσείς το ίδιο. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, αυτός ο μιμητισμός, παύλα πειθικισμός, καλό είναι να ελέγχετε, αν μπορείτε να το ελέγξετε όμως, έτσι, γιατί παίζει και αυτό πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Λοιπόν, έχουμε μια γραμμή. Γιάννη, δώσε μας λίγο την γραμμή πριν συνεχίσω εγώ, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Πήρα να σας πω για το εμβόλιο που λέτε.
0: Μάλιστα.
1: Να σας πω τι έπαθε ένας φίλος μου.
0: Ακούσουμε.
1: Αυτός δεν έκανε τα εμβόλια, τον πίεσαν η οικογένεια, ξέρω εγώ, τα παιδιά του.
0: Ναι.
1: Και πάει στον Άγιο Παύλο, Δεκέμβριο αν θυμάμαι, έκανε το πρώτο εμβόλιο.
0: Το νοσοκομείο λέτε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και σε 20 μέρες, 25 που του είπανε, πάει και κάνει το δεύτερο.
0: Μέσα 20 μέρες, δηλαδή δύο εμβόλια, μπαμ μπαμ.
1: 25 μέρες.
0: Εντάξει, δεν θέλω να πω τόσο γρήγορα. Μπαμ μπαμ. Ναι.
1: Πασκάλη.
0: Ναι.
1: Αυτός είχε ανέβρισμα κοιλιακής αορτής.
0: Ναι.
1: 5 χρόνια το έλεγχε ο άνθρωπος. Ναι. Στο 3,6.
0: Μάλιστα.
1: Και πάει, πήγαινε στον Παπα-Νικολάου.
0: Ναι.
1: Και πάει να κάνει ένα υπέρηχο.
0: Ναι.
1: Και από 3,6 σε 1,5-2 μήνες έχει πάει στο 5.
0: Ναι.
1: Και του λέει ο γιατρός, να μην πω το όνομά του τώρα, δεν θέλω.
0: Καλά, εντάξει.
1: Λέει, εντάξει, δεν είναι, λέει, αλλά θέλει να το προσέχουμε. Και του λέει ο φίλος μου, ο γιατρέ, του λέει, από 3,6 2 μήνες πήγε στο 5.
0: Πόσο είναι το όριο, το όριο πόσο είναι από το 3,6, το 3,6
1: το
0: όριο.
1: Από 5 και μετά
0: είναι επικίνδυνο,
1: είναι επικίνδυνο το ανέβρισμα κοιλιακής αορτής. Μπορεί να σκάσει και δεν υπάρχει σωτηρία.
0: Μάλιστα.
1: Και μπήκε στο χειρουργείο ο άνθρωπος και το εγχειρίσα, από τότε βέβαια το παρακολουθεί. Και ένας άλλος φίλος μου, πήγαμε στην παραλία ένα τσίπουρο και νιώθει αδιαθεσία. Αυτός είχε κάνει και τα 3 εμβόλια.
0: Μπράβο.
1: Και σηκώνεται να πάει σπίτι. Εγώ δεν τον ακολούθησα. Μέχρι να πάει σπίτι έπεσε 3 φορές. Και τον παίρνει η γυναίκα του και τον πάει στο Διαβαλκανικό.
0: Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι έπαθε, Πασχάλη?
0: Τι?
1: Αυτό που ανεβαίνει. Θρόμβωση.
0: Θρόμβωση.
1: Ναι. Και επειδή ήταν στο Διαβαλκανικό, σώθηκε. Άμα
0: ακριβώς, χαίρο πολύ. Ναι, βέβαια.
1: Τον πάρουνε χαπάρι, θα είχε πει το πείμα. Αυτά, φίλε, ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρεις τι μου κάνει εντύπωση. Αυτή η κυρία Παγώνη βγαίνει και στην τηλεόραση, λε.
0: Έλεος και έλεος, αφού είναι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, δεν θα βγει.
1: Το ξέρω.
0: Άλλαξε και νόμο ολόκληρο για να μπορεί να υφίσταται σαν πρόεδρος. Το συζητάω.
1: Ναι, ναι, και το μισθό της έχω ακούσει.
0: Μάλιστα.
1: Έγινε, φίλε.
0: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό ξημέρωμα.
0: Για χαρά, καλό ξημέρωμα. Βλέπετε λοιπόν, έτσι, ότι υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις που λέμε, εντάξει, δεν είναι συνωμοσιολογία αυτό το πράγμα, νομίζω. Έτσι, και φαντάζομαι το ξέρετε κι εσείς. Και καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, δηλαδή, πάλι καλά, πάλι καλά που υπάρχουν και κάποιοι που λένε και κάτι για να προστατευτεί και κάποιος άλλος. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους μας, έτσι. Λοιπόν, να πάμε λίγο στον αυτοφοράκια με σχέδια λαπατρία. Πάμε λίγο να ακούσουμε τον κύριο Τζαβάρα. Ο Τζαβάρας ήταν πρώην υπουργό και έκανε και υπουργοποιήθηκε κάποια στιγμή με τη Νέα Δημοκρατία. Μόλις τον πήρανε χαμπάρι τον άνθρωπο ότι ξέρετε μιλάει και κάνει και ράνει. τον φάγανε λάχανο. Έκτοτε βέβαια μας λέει πράγματα καλούτσικα, δηλαδή κάτι που αξίζει να ακούσει κάποιος. Για να ακούσουμε τι δήλωσε προχθές ο κύριος Τζαβάρας στην εκπομπή του Χαριτάτου στο Όπεν.
2: Οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών ως αυτοφοράκηδες του κράτους.
3: Α, ωραία τάκα.
2: Ο έλεγχος που κάνει.
3: Κύριε Τζαβάρα, είστε τα καθόλου μεγάλος. Είπατε, εμφανίζονται οι εκπρόσωποι του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών
2: εδώ ως και πέντε μέρες, λοιπόν.
3: Οι αυτοφοράκηδες του κράτους.
2: Εδώ και πέντε μέρες λοιπόν βγαίνουν στα κανάλια, γιατί το παρακολουθώ το θέμα.
3: Απίστευτο.
2: Τόσο πολύ έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη της Ελλάδας. Προσέξτε, βγαίνουν λοιπόν επί πέντε μέρες και παριστάνουν τους μοναδικά αρμόδιους να κάνουν έλεγχο για τις πράξεις εξαιτίας και τις παραλήψεις των γιατρών, εξαιτίας των οποίων οδηγήθηκε σε ένα τραγικό και άδικο θάνατο ένας από τους πιο σημαντικούς ανθρώπους του καιρού μας, από ό,τι φάνηκε. Γιατί κάποιοι νομίζω ότι το αγνοούσανε και εξεπλάγησαν όταν είδαν τα πλήθη του κόσμου στην εκκλησία σήμερα. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το ξεδιαλύνουμε. Ο Ιατρικός Σύλλογος είναι αρμόδιος μόνο για τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών του. Και όλοι αυτοί οι έλεγχοι που κάνει σκοπό έχουν να διαπιστώσουν εάν τα μέλη τους διαπράττουν παραβάσεις του πειθαρχικού δικαίου του ιατρικού. Τίποτα άλλο δεν έχουν να κάνουν. Δεν είναι κράτος ο Ιατρικός Σύλλογος. Ο κύριος Πατούλης περιέρχεται τα κανάλια και λέει πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την υπόθεση, αφορούν μόνο την υποχρέωσή του να ελέγχει πειθαρχικά τα μέλη του. Μάλιστα θα εκφράσω και τη λύπη μου για μια κυρία, η οποία δεν ξέρω αν είναι ταμείας ή γραμματέας, η οποία πριν από δύο μέρες την άκουσα και ανατρίχιασα, είπε ότι ο Μαζονάκης με το θάνατό του έκανε ένα καλό, γιατί θα αρχίσει να συζητιέται το πλαίσιο και να συμπληρωθούν τα κενά.
3: Κύριε Τζαβάρα.
2: Τα κενά.
0: Ναι, αυτό που είπε, αυτό που λέει ο κύριος Τζαβάρας στο τέλος, το είπε νομίζω και ο ποιος ήταν υπουργός που είπε ότι ένα καλό, η δημοσιογράφος το είπε ότι θα διορθωθεί ο Πρωτοσάλτε, δεν θυμάμαι. Μετά τα Τέμπη, ας πούμε, ότι μετά από αυτό το οποίο έγινε, το καλό είναι ότι θα διορθωθούν κάποια κακό κείμενα. Δηλαδή, πάντοτε, παιδιά, στο όχα, αδερφέ, και ό,τι μας κάτσει. Και όπου πάει. Τι είπε ο Τζαβάρας με απλά λόγια. Πριν πάμε σε αυτό, να πάμε στο φίλο που περιμένει, Γιάννη. Παρακαλώ. Ορίστε.
4: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
4: Είχα σταματήσει λίγο να ακούσω την εκπομπή, αλλά άκουσα στην αρχή την εισαγωγή που έκανε.
0: Ναι.
4: Και μου φάνηκε έτσι λίγο σίγουρο που είπες ότι ήταν απαράδεκτη η συναυλία του ΡΕΒ. Θα προσκυπούσε να έλεγες ότι κατά τη γνώμη τους είναι απαράδεκτη. Και να μην περιλάβεις ότι όντως είναι απαράδεκτη, γιατί για κάποιους ήταν πολύ παραδεκτή και πολύ πετυχημένη, έτσι.
0: Εγώ δεν εξετάζω τη συναυλία. Εγώ το θέμα μου με το ΡΕΜΟ ήτανε καθαρά ο Μέγας Αλέξανδρος. Η συναυλία καλά την έκανε, δικαίωμά του. Όσοι πήγανε και τον άκουσαν και περάσανε καλά, πολύ ωραία και εντάξει. Για μένα το κομμάτι τη συναυλία είναι μόνο ο Αλέξανδρος.
4: Εγώ ότι πολλοί που, οπωσδήποτε πολλοί που πήγαν, ήταν σύντομοι και για το βέβαιο. Γιατί αλλιώς και την αντίδρασή του θα έδειξε ότι δεν συμφωνούσαν. Από αυτή την άποψη λέω ότι ήταν πολύ πετυχημένοι. Είναι ένας καταξιωμένος και επίσης το σκεπτικό του έξι που του μετέδωσε. Ήταν όπως είπε συντομοσιολογικά, ο ρέμος ευθύνεται για τους ανάδους των τριών και να μην είναι ο μόνος καλλιτέχνης. Έτσι πώς το έθεσε.
0: Έτσι όπως το κατάλαβες εσύ, εγώ το έθεσα πάρα πολύ σωστά. Εσύ μπορεί να το κατάλαβες διαφορετικά. Θες να σου πω κάτι, ότι ο ρέμος είναι το πρόσωπο.
4: Ότι ο ρέμος πίσω από το θάνατο.
0: Βλέπεις λοιπόν τι κατάλαβες εσύ, αυτό σου είπα εγώ.
4: Για πες.
0: Λέω ότι στους δύο θανάτους, το όνομα το οποίο συνδέεται με αυτό, έτσι, δηλαδή κυρίαρχο θέμα στην υπόθεση Παντελίδη, ήταν το αυτοκίνητο που ήταν του ρέμου.
4: Οκ.
0: Okay. Τι οκ. Okay. Δεν είναι έτσι.
4: Okay,
0: δεν είναι έτσι. Ναι, το οκ okay, όμως το λες το οκ okay για να το πεις. Είναι έτσι ή δεν okay. Είναι. Να πάμε τώρα στην πραγματικότητα.
4: Αυτά είναι πραγματικά γεγονότα. Δεν είναι.
0: Δεν είναι τότε που ποια είναι η αμφισβήτησή σου τότε. Πού είναι η διαφωνία σου, μάλλον.
4: Ότι αφεντός δεν χρειάζεται εκνευριζόμενο.
0: Δεν εκνευριζόμενο. Λες πράγματα όμως και βγάζεις αυθαίρετα συμπεράσματα. Εγώ σου είπα ότι το όνομα του Ρέμου εμπλέκεται σε εισαγωγικά και στις δύο φάσεις θανάτων των δύο καλλιτεχνών. Δηλαδή ήταν υπόθεση του μεγάλου Αλεξάνδρου και αυτά πεθαίνει ο Μαζονάκης και αυτός δεν τον ενδιαφέρε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Δεν είπε κάτι.
4: Και είπε ότι και στα τρία γεγονότα αυτή, είπε και για τον Καρά. Ότι
0: καλά, τώρα εσύ έκανε το δικό σου συνδυασμό με γεια σου, με χαρά σου. Εντάξει, δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ούτε μπορώ να βιάσω το δικό μου το κεφάλι και εμεί το δικό σου. Έχει την άποψή σου, τη σέβομαι μέχρι εκεί.
4: Εγώ ήθελα μια διευκρίνηση.
0: Διευκρίνηση, την έχει όμω. Την έχει. Ωραία.
4: Άρα λοιπόν δεν έχει κάτι συλλογικό κατά το Ρέμο.
0: Με το Ρέμο δεν έχω τίποτα, ρε φίλε. Μου είναι αδιάφορο. Σαν καλλιτέχνη μου είναι αδιάφορο. Εσένα μπορεί να είναι λατρεία σου. Εμένα μου είναι αδιάφορο.
4: Είναι και για μένα δεν ήταν άνθρωπο ο άλλο που πέθανε. Άσχετο που πέθανε για μένα είναι ένα συνταρκωμένο.
0: Ρε φίλε, εσύ τώρα ήρθε να βγει να υποστηρίξει το Ρέμο. Μισό λεπτό. Εγώ δεν έχω κάτι ούτε με το Μαζονάκι, ρε φίλε.
4: Να αναφέρεται όλη τη μέρα. Ούτε καν.
0: Εντάξει, άμα σου είναι εδώ, ωραία. Εσύ είσαι ο παδό του Ρέμου τώρα από ό,τι φαντάζομαι.
4: Τρακέτη που πρότυπο τη κοινωνία τη
0: χώρα
4: που φάνηκε.
0: Ποιο.
4: Ο συγχωρεμένος που είναι συγχωρεύει και τώρα δεν έχει επαφή.
0: Ότι ήταν, τι ήταν, δεν κατάλαβα, ήτανε.
4: Όταν βλέπεις μια μασκούρα στη σκηνή να κουνέται με όλο κατουράκι, θα κάνει, εντάξει, άμα χαίρονται με αυτούς,
0: αυτοί που, αυτοί που πηγαίνουν σε αυτά τα σοου πηγαίνουν για κάποιο συγκεκριμένο λόγο, προφανώς.
4: Εκεί που σε παραδέχουμε ήταν το σωστό που είπες, ότι κάποιοι έστειλαν το Μαζονάκι εκεί και δεν ήταν ούτε εγώ ούτε εσύ.
0: Χαίρο πολύ.
4: Όταν διαφήμιζαν αυτό το μηχάνημα της μαγνητοφαίρεσης, έτσι ήταν κάποια σπουδαία πρόσωπα εκεί. Δεν έβλεπαν αν αυτοί έχουν τα χαρτιά που χρειάζονται.
0: Ο κόσμος. Ναι, σωστή επισήμαση. Αλλά θα πρέπει, φαντάζομαι, να ξέρεις, γιατί ζεις εδώ προφανώς, ότι ο κόσμος επηρεάζεται από αυτά τα πρόσωπα και πηγαίνει σαν το πρόβατο στη σφαγή. Ενώ ξέρει ότι θα τον σφάξει, αυτό πηγαίνει. Τι να σου πω εγώ τώρα παραπάνω.
4: Φυσικά, γιατί θα πει ένας, εγώ πήγα, βρήκα την υγειά μου, εγώ
0: έπρεπε
4: αυτό, εγώ έπρεπε το άλλο και δεν μιλάμε τους περιπτεράδες και...
0: Όχι, όχι, φυσικά. Με το που πήγαινες άφηνες 500 άρικο.
4: Του δικού τους...
0: Ακριβώς, του δικού τους βεληνικές και τσέπη. Όταν πήγαινε σε πρώτη επίσκεψη 300 ευρώ, τι περιμένεις.
4: Αυτοί που πήγαιναν και λένε, α, και πέντε μου έτυχε τώρα, κύριο, και πέντε μου έτυχε το άλλο. Σόπα, καλέ, με το ζόρι σε πήγαν.
0: Έλατε.
4: Όταν έφυγε στα 6.000 και τα 10.000, καλά ήταν. Και σκάλετε, ας
0: πούμε. Τα έχουνε για να τα δώσουνε. Τα έχουνε, δεν είναι από το υστέρημά τους.
4: Ναι, εντάξει. Και αφού έχουν πατριοδοξία να ζήσουν τα πάντα.
0: Τώρα, κλείνοντας μεταξύ μας, σ' αρέσει ο Ρέμος.
4: Ναι, τα τραγούδια του Ρέμου αρέσουν. Σαν άνθρωπο δεν μπορώ να το πω.
0: Όχι, βρε, δεν μας ενδιαφέρει σαν άνθρωπο. Άλλο, τα τραγούδια του Ρέμου σ' αρέσουν, ας πούμε.
4: Σ'
0: αρέσει. Εντάξει, ωραία. Οκ, ευχαριστώ πολύ.
4: Να είστε καλά.
0: Γεια χαρά, γεια χαρά. Παρακαλώ, έχει και ο παδού ο Ρέμο, ρε φίλε, δεν τον περίμενα ειλικρινά.
5: Καλησπέρα.
0: Χαίρετε.
5: Τι κάνετε.
0: Καλά είμαστε, εσείς τι κάνετε.
5: Όλα καλά. Ακούγαμε τώρα σαν με το Ρέμο και προβληματιστήκαμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
5: Ήταν πολύ φλέγον θέμα.
0: Είναι από τα βασικά θέματα, να ξέρεις.
5: Το σημερινό φλέγον θέμα ποιο είναι, η αποφυλάκηση του Ηλία Κασιδιάρη.
0: Όχι.
5: Παίζει πολύ τελευταία γι' αυτό.
0: Σήμερα βγήκε, ρε.
5: Τι γίνεται με την ακροδεξιά στην Ευρώπη, ένας χαμός. Γαλλίες, Γερμανίες.
0: Εγώ δεν πιστεύω
5: το
0: ότι...
5: Το μεσημέρι άκουγα Μετρόπολης και βγαίνανε πιτσιρικάδες και έλεγαν εγώ θα ψηφίσω Ηλία.
0: Έχει πάρα πολύ... Ο κόσμο που θα ψηφίσει Ηλία, είναι αλήθεια αυτό.
5: Ειδικότερα
0: το λέει είναι, μάλλον. Το λέει, πρόσεξε, άλλο τι λέει και άλλο τι κάνει, έτσι.
5: Καλά, βέβαια. Αλλά λέει γενικότερα ότι οι νέοι τον ψηφίζουν, τον στηρίζουν.
0: Τον ψηφίζουν, ναι, είναι στο κομμάτι 25-35 περισσότερο.
5: Ναι, γενικότερα πιο πολύ αυτό.
0: Ναι, το κομμάτι
5: τώρα
0: αυτό.
5: Πριν με το θέμα του Ρέμου, πού ανακατεύει το Ρέμος με το Μαζονάκι, δεν μπορούσα να καταλάβω κι εγώ.
0: Λέμε, γιατί ρε παιδί μου, ότι το πρόσωπο. Λέμε ότι το πρόσωπο το οποίο ήταν κυρίαρχο των ημερών ήταν ο Ρέμος, έτσι την περασμένη εβδομάδα τουλάχιστον για το θέμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Για τον Μέγα Αλέξανδρο, η συναυλία δεν έδωσε σημασία κανένας. Το θέμα δηλαδή που ενέκυψε ήταν αυτό το κομμάτι της διαχείρισης του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του τρόπου του που καλύφθηκε το μνημείο. Αυτό. Από εκεί πέρα για την εκδήλωση ούτε ούτε άλλως ήταν προγραμματισμένη κτλ. Πεθαίνει ο Μαζονάκης.
5: Ναι, ναι.
0: Πεθαίνει ο Μαζονάκης και γίνεται μια ταύτιση και λέει, όταν πέθανε ο Παντελίδης. Τώρα αυτά ξέρει, είναι η συνωμοσιολογία. Όταν
5: καλά, ναι,
0: πέθανε ο Παντελίδης, που εκεί δεν υπάρχει συνωμοσιολογία, εκεί υπάρχει η πραγματικότητα. Το αυτοκίνητο του Παντελίδη ήταν του Μερέμου. Το είχε ο Ρέμος, ξέρω εγώ, το είχε νοικιάσει, το είχε κάνει το δεσμευτικό.
5: Ναι.
0: Το καθεξής. Και τώρα ας πούμε. Ενώ θα μπορούσε ο Ρέμος προς ένδειξη καλής θέλησης απέναντι στο Μαζονάκη να μην κάνει συναυλία, να την αναβάλει, δεν την έκανε κανονικά, όμορφα και ωραία, όπως και άλλοι καλλιτέχνες βέβαια, και να μην αδικήσουμε τον Ρέμο. Λοιπόν, με αποτέλεσμα να συνδυαστεί κάπως έτσι, δηλαδή αυτή η αδιαφορία η οποία υπήρξε κτλ. Στην περίπτωση του Παντελίδη, τα μαγαζιά κλείσανε για μια εβδομάδα. Κάποιοι που το ξεχνάει ο κόσμος αυτό, έτσι. Δεν δούλεψαν μια εβδομάδα τα μαγαζιά.
5: Ναι.
0: Εδώ σαν να μην συνέβη τίποτα. Καλάβες, ναι. Αυτό συγκνέκρινε ο κόσμος. Δηλαδή, το μόνο που άκουσα ότι ανέβαλε την συναυλία του ήταν ο Οικονομόπουλος. Αν θυμάμαι καλά.
5: Και άλλοι, και νομίζω και άλλοι.
0: Και άλλοι, ναι, και άλλοι. Αυτό που άκουσα εγώ σου είπα τώρα. Αυτό που διάβασα κιόλας.
5: Ναι.
0: Από εκεί και πέρα τώρα, ο καθένας μπορεί να σκέφτεται και να λέει ό,τι θέλει. Και η Πάολα.
5: Μιλάνε.
0: Και η Πάολα, νομίζω. Ναι, τώρα μου λέει και η Πάολα. Ναι, ναι.
5: Σε 2-3 εβδομάδες θα τα έχουν ξεχάσει κιόλας.
0: Όλοι γίνεται έτσι. Εντάξει.
5: Εγώ τώρα είμαστε δύο νέοι, 25 χρονών μέσα στο αμάξι.
0: Ναι.
5: Πάμε να βγούμε τη βόλτα μας και θέλουμε λίγο, σαν εσένα που είσαι μεγαλύτερος και μέσα στα πράγματα, να μας δώσεις τα φώτα σου.
0: Για πες.
5: Μέσα στα πράγματα εννοώ ότι ακούς τον κόσμο, χρόνια
0: ναι, ναι,
5: τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Τώρα τι κάνουμε. Βλέπουμε τις τιμές στα καύσιμα 2,21. Το νίκη δεν βγαίνει, το ένα δεν βγαίνει, το άλλο δεν βγαίνει. Την κοπανάμε ή καθόμαστε.
0: Φεύγεις. Όποιος έφυγε σώθηκε, τα πάμε αυτά.
5: Έτσι λες, ε.
0: Όποιος έφυγε, σώθηκε. Αρκεί και εκεί που
5: δηλαδή
0: θα πας.
5: Τώρα έβλεπα ότι τα κάψιμα 2,20 κάτι, 2,13, 39, κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
5: Δεν βγαίνουν τα κουκιά τέλος του μήνα.
0: Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Δεν ξέρω την επιφάνειά σου, δηλαδή λέγοντας οικογενειακά, πόσο μπορείς να στηριχτείς.
5: Δεν είμαι φτωχαδάκι, ας το πούμε. Δεν είμαι από τη, ούτε. Δόξα τω Θεώ, έχω το σπίτι μου, τα αυτά μου, το ένα μου το άλλο μου, αλλά δεν μου αρκούνε, ρε παιδί μου.
0: Δεν σου
5: αρκούνε. Για να κάνεις το κάτι παραπάνω, δεν μπορείς να το κάνεις εδώ.
0: Έχεις κάποιο πτυχίο, έχεις κάτι, ας πούμε, ή είσαι ελεύθερος επαγγελματίας.
5: Και πτυχίο
0: παντυματίας.
5: Έχω και αριστούχος από το σχολείο.
0: Αν επιτρέπετε, τι πτυχίο έχεις.
5: Διοίκηση επιχειρήσεων, πολύ γενικό.
0: Ωραία. Εγώ το λέμε για ακαδημαϊκά, έτσι. Για μένα,
5: ναι,
0: προσωπικά
5: ναι.
0: Για μένα, εάν θέλεις και δεν έχεις πρόβλημα εδώ επιβίωσης και διαβίωσης.
5: Όχι, δεν έχω.
0: Αν δεν έχεις, μένεις εδώ και κάνεις υπομονή. Και ο ουρανός θα γίνει κάποια στιγμή πιο γαλανός, αν τον προλάβουμε.
5: Μακάρι, εντάξει. Μακάρι, δεν αντιλέγω.
0: Αλλά αν δεν έχετε, την κοπανάτε χτες. Για να σωθείτε κιόλας.
5: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι.
6: Πού πάμε
5: στην
0: Κιεβρώπη. Φάμπρικα, έξω, εξωτερικό, όπου μπορείς. Αμερική, Αγγλία, Γερμανία.
5: Το θέμα ξέρεις ποιο είναι. Ότι βλέπω και τον μπαμπά μου, ας πούμε και το θειό μου που τώρα είναι 55-57. Που όταν έσκασε η κρίση το 2008-2009, ξέρεις και αυτοί οι επιχειρηματίες πήγαιναν όλα καλά.
0: Ναι.
5: Έγινε το μεγάλο το μπαμ. Mm-hmm. Και αυτοί στα καλύτερα χρόνια τους εκεί, που πιστεύω τα καλύτερα χρόνια ενός άντρα είναι 30 με 40, 35. Εκεί είναι η πιο ηλικία που κάνεις το σπίτι σου, την οικογένειά σου και τα λοιπά, ευθύνες.
0: Ναι. Ναι.
5: Έσκασε η κρίση και τους φύγει μια 15ετία, 20ετία τρένο.
0: Έμεινε στάσιμος.
5: Άσηκε, ο μπαμπάς μου και ο θείος μου μείνανε στάσιμοι, το αντέξανε. Άλλοι πεθάναν, άλλοι βγάλαν καρκίνο, άλλοι έχουν
0: στεναχώρια, βέβαια.
5: Λες, ρισκάρεις ή δεν ρισκάρεις. Το ρισκάρεις,
0: το ρισκάρεις. Εσύ άντε, εδώ έχεις και μια πισινή, εδώ που τα λέμε. Άλλοι δεν έχουν καθόλου και φεύγουν. Φεύγουν οικογένειες. Δεν είναι δηλαδή κάτι. Έχω πάρα πολλά παραδείγματα και πάρα και δικό μου προσωπικό φίλο, ρε παιδί μου, ο οποίος.
5: Όλοι οι φίλοι μας
0: φύγανε. Φύγανε και σωθήκανε. Φύγανε
5: και σωθήκανε. Από πανόραμα με το ένα με το άλλο, όλοι πήγαν στις Γερμανίες, στις Αμερικές, δεν κάθονται.
0: Τώρα δουλεύεις. Τώρα δουλεύεις.
5: Εγώ δουλεύω καθημερινά βέβαια. Άρα. Από τα 18 μου έτη και παράλληλα σπούδαζα κιόλας.
0: Στους γονείς σου δουλεύεις ή.
5: Στην οικογενειακή επιχείρηση. Α, ναι, που είναι και πιο δύσκολο θεωρώ.
0: Ξέρω. Από το, ναι, να δουλεύεις. Το ξέρω.
5: Έχει πολλές
0: έννοιες. Έχει θέματα.
5: Αυτά.
0: Λοιπόν. Εύχομαι τα καλύτερα, να είστε καλά.
5: Καλή συνέχεια.
0: Και να προσέχετε.
5: Και στήριξη στο μεγάλο ΠΑΟΚ, έτσι.
0: Πάντα.
5: Στο μεγάλο ΠΑΟΚ στήριξη στα εύκολα και στα δύσκολα.
0: Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Γεια. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, Πασχαλή.
0: Χαίρετε. Δεν ακούγεται. Καλά.
7: Δημήτρης, οψηλά.
0: Καλώς ο Δημήτρη.
7: Ήθελα να σου πω το εξής.
0: Για πες.
7: Ο Άδωνης
6: Τηλεοπόλης. Βελόπουλος, Τηλεοπόλης. Νομίζω και ο Γιώργος ήταν ένα διάστημα.
0: Τι ήταν ο Γιώργος? Ποιος Γιώργος?
6: Καρανταφέρης.
0: Α, αδιάφορος. Ο Γιώργος.
6: Να ήταν και αυτός.
0: Ο... αυτός που συγχωρέθηκε ή όχι, ο Σπύρος συγχωρέθηκε.
6: Όχι, ρε, παλιά ήταν στο Λάος. Ρε, στο Λάος.
0: Ε, το Λάος, ναι, βρε, εντάξει. Αυτός με τις μίζες, με τα ελικόπτερα, δεν λες.
6: Ναι, ναι. Εγώ δεν πήρε μίζες ο Γιώργος.
0: Δεν πήρε.
6: Ο Γιώργος ήταν πολύ καλός.
0: Ο Γιώργος είναι αυτός που ζήρε ή ο άλλος? Μπερδευόμαστε.
6: Δεν νομίζω να.
0: Αδέρφια, είναι ο Σπύρος και ο Γιώργος. Ποιος ζει, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει?
6: Ο Γιώργος δεν πέθανε, ο Σπύρος
0: είναι. Άρα, ο Γιώργος ζει τότε.
6: Ναι.
0: Ο Σπύρος πέθανε. Ο Γιώργος ήταν που, τέτοιο, πώς το λένε. Αυτός που, έχει το κανάλι, δεν λες?
6: Ναι, ναι.
0: Άρα, αυτός είναι με τις μίζες και τα ελικόπτερα, ρε. Τι δεν είναι. Αλλά είναι έξω. Αν ήσουν ο Δημήτρη στη θέση του, θα ήσουν έξω.
6: Ο Γιώργος, ο Γιώργος δεν είχε υπογράψει τότε εκείνα τα χρόνια και είχε φύγει από την Βουλή.
0: Καλά, τώρα, το θέμα μας είναι αυτό?
6: Όχι, το θέμα είναι ότι και ο Βορύδης που ήταν, ο Βορύδης ήταν στους Ανάρχες.
0: Τα Τσεκούρια.
6: Τα Τσεκούρια.
0: Επέμ και δεν σε μαζεύεται.
6: Όλοι τους είναι, ο άλλος τώρα πριν το ηχητικό που έβαλες ήταν πώς λένε, αυτοφοράκηδες. Ένας και ένας. Πιστεύω άμα πιάσουμε και μαζέψουμε
8: .1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν? Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group.
9: On Air Media Group.
8: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
10: Η ώρα είναι 10.
11: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
12: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
13: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
11: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
13: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
8: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΕΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310-587-870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Να πίσω.
1: Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, προχωράμε. Να υπενθυμίσουμε τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και oragiakamora@gmail.com. Η Γεωργία μας λέει από τη Γερμανία: έχει μεροκάματο για όλους. Πες στον κόσμο να βγάλει δίπλωμα Τετάρτης και φεύγεις Γερμανία και πιάνεις την επόμενη ώρα δουλειά. Βασική προϋπόθεση είναι να θες να δουλέψεις, πρώτον. Δεύτερον, να θες να πας να βγάλεις δίπλωμα, δεύτερον. Και τρίτον, να προσπαθήσεις να απογαλακτιστείς από την ελληνική οικογένεια. Είναι βασικά πράγματα, έτσι. Βρε τη Λατινοπούλου, κάνει τέτοια πράγματα, την πετάει η Νέα Δημοκρατία ή θα την σώσει. Η ολομέλεια, λέει, Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την άρση ασυλίας της Ευρωβουλευτή Αφροδίτης Λατινοπούλου για τη χρήση πλαστών εγγράφων. Μάλιστα. Θα τη σώσει η Νέα Δημοκρατία, αφού δικό της παιδί είναι, δικό της κορίτσι. Καλησπέρα και στον Κέλσιο, καλησπέρα και στον κύριο Χρήστο. Τι έγινε, Χρήστο, εντάξει. Ο Μαζονάκης οδηγήθηκε στο συγκεκριμένο ιατρείο από για ένα δίθεν θεραπευτικό λόγο, ενώ κάποιος γνώριζε ότι η διαδικασία μπορούσε να αποβεί μοιραία. Σε ποιον έστειλε τη φωτογραφία η ΓΑΚΑ, μήπως είχαν τελικά εντολή να τον καθαρίσουν? Πρέπει να μάθουμε που πήγε η φωτογραφία. Δεν μας το λες όμως. Δεν μας το λες όμως, κυρία μου. Να τα λέμε όλα, δεν λέμε τα μισά. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο, μίστερ. Πάμε στο πρωτοφύλλο, παρακαλώ. Ορίστε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να, καλώς το να.
2: Είσαι καλά, αδερφέ.
1: Δόξα τω Θεώ.
2: Το ρέμο τον έκανε μάγκα ο φίλος μου ο Μάριος ο Παπαδάτος.
1: Ναι.
2: Το 1999, νομίζω το 2000, είχαν έρθει νωρίτερα αυτοί με τη Θεοδωρίδου στην Αθήνα και περιφερόντουσαν από εδώ και από εκεί, δεν τους έδινε κανείς σημασία. Και κάνει ο Μάριος, είχε τις θαλασσίες χάντρες στην παραλία. Πήγαινε τρένο το μαγαζί και κάνει δεύτερες χάντρες ασωμάτων στο Θησίο. Ήταν η εποχή, αν θυμάσαι, του Ισαγγελέα και της Χιλουδάκη.
1: Να, μάλιστα.
2: Και κάνει τις θαλασσίες χάντρες σε ένα παλιό εργοστάσιο εκεί στο ασωμάτων στο Θησίο, απέναντι από το σταθμό το ηλεκτρικό. Νατάσα Θεοδωρίδου, Ρέμος και Λάμπης Λιβγεράντος. Ήθελε να πάρει έναν άλλον στη θέση του Λιβγεράντο, έναν άλλον στη Θεσσαλονικιό, τον Χρυσοχοίδη. Αλλά εκείνος λέει, εγώ είμαι καλά εδώ, λέω, έχω τη βάρκα μου και ψαρεύω, δεν έρχομαι στην Αθήνα. Και έμεινε στάσιμος, έμενε μεταξιστάς θεός αυτός.
1: Ναι.
2: Εκεί τους έδωσε την όθηση ο φίλος μου Μάριος ο Παπαδάτος και γίνανε μάγκες και η Θεοδωρίδου και ο Αντώνης ο Ρέμος. Εγώ είχα πάει αρκετές φορές τότε και τους έβλεπα, δεν έκανε πολλά πράγματα. Ο Λιβγεράντος κράταγε το πρόγραμμα, αλλά οι γνωριμίες και το ταμπεραμέντο του Μάριου του Παπαδάτου γεμίζανε τις χάντρες. Από εκεί και μετά τους αρπάξαν κάτι συνθέτες και επειδή χρειαζόντουσαν μια γυναίκα για έναν άντρα, γιατί ήταν η εποχή που η νύχτα ήταν ελληματική σε διαφορά, μια αντρική φωνή και μια γυναικεία, και κάνανε τη Θεοδωρίδου και το Ρέμο πρώτους μάγκες.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η ιστορία του Ρέμου και της Θεοδωρίου.
1: Εγώ θυμάμαι εδώ είχαμε ένα μαγαζί, λεγόταν Αβαντάζ. Ήταν στην Αγίου Δημητρίου απέναντι από το τουρκικό
2: πετσό.
1: Ναι. Λοιπόν, εκεί πρωτοεμφανιστήκανε πρόσωπα όπως ο Τζίπολ, ο Γιώργος Πολυχρονίου, είχε έρθει εκεί και παρακολουθούσε το Ρέμο από τότε. Παρακολουθούσαν και την Θεοδωρίου την Ατάσα. Όπως και η Μαρινέλα είχε έρθει incognito εδώ και συναντηθήκανε σε συγκεκριμένο ξενοδοχείο, τώρα δεν θα πω λεπτομέρειες. Δεν ήταν τυχαίο που ο Ρέμος κατέβηκε και κάτω και άρεσε και κατευθείαν κούμποσε στο jet set της Αθήνας.
2: Δεν έτσι. Άρεσε ρε φίλε Πασχάλη.
1: Άλλο αυτό, άλλο το ένα, άλλο το άλλο.
2: Τραβιόταν από εδώ και από εκεί, μου κανείς δεν τους έδινε σημασία.
1: Και όμως
2: Ρέμους και Θεοδωρίδες, ναι. Ρέμους και Θεοδωρίδες, ξέρεις πως έχει Αθήνα. Φορτηγά. Απλά έτυχε εκείνη την εποχή ο Μάριος.
1: Αυτό λέμε, εκμεταλλευτήκαν το timing, εσύ.
2: Έτσι, και τους φόρτωσε τις θαλασσίες χάντρες. Γιατί οι χάντρες, ναι, όπου και να ανοίγανε, γινόταν πανικός. Ναι.
1: Και εδώ το ίδιο, οι χάντρες που είχαμε εδώ πέρα, χαμός γινόταν.
2: Έτσι, γινόταν πανικός. Σκάει και η περίπτωση του Εισαγγελέα με τη Χιλουδάκη, να όλα τα συνεργεία, να όλες οι τηλεοράσεις.
1: Ακριβώς.
2: Να και ο Ρέμος με τη Θεοδωρίδου, πρώτες φίρμες.
1: Βέβαια,
2: εκείνη την εποχή, άμα τους έβλεπες, έλεγες. Παιδιά για delivery είναι, δεν κάνανε. Τώρα δεν έχουν σχέση.
1: Τώρα όμως.
2: Έχουν φτιαχτεί, έχουν μαγειριστεί, έχουν γίνει θεοί.
1: Έτσι.
2: Εν πάση περίπτωση, εγώ πήρα για άλλο θέμα.
3: Για πες.
2: Ο Τζαβάρας, φίλε, ναι, σωστά τα είπε.
3: Ναι.
2: Μόνο που όλα αυτά που είπε είναι ακριβώς τα αυτονόητα. Το ότι πρέπει, φίλε Πασχάλη, να υπάρχουν έλεγχοι είναι το δομικό, έτσι δεν είναι?
3: 100%.
2: Το ότι δεν υπάρχουν έλεγχοι είναι αυτό που δεν μας αφήνει όλος εμάς που γνωρίζουμε το πώς λειτουργεί η πατρίδα μας με το στόμα ανοιχτό. Κι άσε να λέει ο Βαραγιάννης το πρωί ό,τι θέλει.
3: Ε, καλά, εντάξει.
2: Τότε ένας άνθρωπος πέθανε μέσα σε ένα ανεξέλεγκτο συνεργείο υγείας, γιατί δεν είναι πρόκειτο για ιατρείο τώρα επεμβάσεων εκεί, αυτό, έτσι δεν είναι?
3: Έτσι.
2: Πυροδότησε όλο αυτό που βλέπουμε σήμερα. Αλλά οι τακτικές των κυβερνητικών αποφάσεων, φίλε, εδώ και 7 χρόνια, ξέρεις πόσους έχουν στείλει στην πλήρη κοινωνική διαγραφή? Αμέτρητους νοικοκυρέους, σπρώχνοντάς τους στην αυτοκτονία. Ρε φίλε, και εγώ σε ρωτάω, σε τι διαφέρει η περίπτωση του Μαζονάκη από τους νοικοκυρέους που πέσανε από τα μπαλκόνια? Διαφέρει σε κάτι? Σε τίποτα. Ακριβώς το ίδιο πράγμα είναι σε διαφορετικά σημεία, ρε φίλε.
3: Μάλιστα.
2: Ο θάνατος, φίλε Πασχάλη, δεν χρειάζεται προσκλητήριο. Σβήνει και ξεχρεώνει τα πάντα. Αλλά αυτό που συνέβαινε μάλλον εδώ και 3 μέρες με το θάνατο του Μαζονάκη είναι ασέβεια προς τον νεκρό και ταυτόχρονα, φίλε, μια απίστευτη ραδιοτηλεοπτική εκμετάλλευση του συγκεκριμένου περιστατικού.
3: Αδερφέ, αδικός.
2: Όλη αυτή τη στημένη πηγολαμπίδα, φίλε Πασχάλη, με εντολή των ιδιοκτητών του Υπουργείου Εσωτερικών, των καναλαρχών δηλαδή, οι οποίοι έχουν δώσει εντολή στους απεσταλμένους τους να προσπαθούν με αφορμή το θάνατο του Μαζονάκη να προσανατολίσουν την κοινωνία έστω και εφήμερα από τα καθημερινά της προβλήματα, αποδεικνύει, ρε φίλε, τον άκρατο λαϊκισμό των ενημερωτικών μέσων. Ρε φίλε, μιλάμε για μια άλλη πολιτισμική και ενημερωτική δυστυχία, ρε φίλε. Πασχάλη, δεν γνωρίζω το πώς και το γιατί έφυγε από τη ζωή τόσο νέος ο τραγουδιστής ο Μαζονάκης. Αυτό όμως που σίγουρα γνωρίζω είναι το πόσο εύκολα, ρε φίλε, πλημμυρίζουμε με αγάπη και όμορφα λόγια όταν ο άλλος βρίσκεται πλέον, δεν βρίσκεται μάλλον πλέον δίπλα μας για να τα ακούσει και να ζηταθεί η καρδιά του. Ίσως αυτή, φίλε Πασχάλη, να είναι η μεγαλύτερη ντροπή μας, ρε μαγκά. Να θυμόμαστε να γίνουμε άνθρωποι δηλαδή, όταν είναι πια πολύ αργά. Γιατί όλοι αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι που εδώ και 2-3 μέρες μέσα από τα μικρόφωνά τους και τις κάμερές τους τον εκφιάζανε, φίλε, όταν ήταν στη ζωή τον παρουσιάζανε, ξέρεις πώς, σαν ζωντανό νεκρό, εχμάλωτο του εθισμού του, επί καθημερινής βάσεως στα τηλεοπτικά τους προγράμματα. Δεν είναι κρίμα, ρε φίλε?
3: Είναι.
2: Να σε καλά, καλή εκπομπή.
3: Εγώ να σε καλά. Ο Λευγεράτος Παναγιώτη είχε γκέλ πρώτα απ' όλα στο γυναικείο πληθυσμό. Σε ένα μαγαζί, δηλαδή 100 ατόμων, 90 γυναίκες πηγαίναν για τον Λευγεράτο. Τότε έσκιζε. Κανένας δεν θυμάται κανένα τραγούδι του, γιατί δεν πήγαιναν για τα τραγούδια, πήγαιναν για τον ίδιο. Το μπαμ και κάτω, ρε φίλε, τώρα πόσο να γκρεμίσει ένα μαγαζί με ένα μπαμ και κάτω. Και μετά ποιο τραγούδι λες? Το μπαμ και ήρθαμε. Αγκούρια έχει. Λοιπόν, πάμε, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
4: Γεια σου, ρε Πασχάλη.
3: Γεια χαρά.
4: Πρώτη φορά παίρνω.
3: Καλώς ήρθες. Κοντά στο μικρόφωνο σε παρακαλώ, γιατί δεν ακούγεσαι.
4: Βεβαίως, με ακούς τώρα, έτσι?
3: Λίγο δύσκολα γι' αυτό.
4: Εντάξει, λοιπόν, ζω στο εξωτερικό τα τελευταία.
3: Ναι.
4: Εγώ πήρα τηλέφωνο καθαρά για να περάσω ένα μήνυμα. Γιατί αυτό που μου αρέσει εσένα είναι ότι κάνεις μια εκπομπή η οποία χαρακτηρίζεται από κοινωνικότητα, από πολιτικά δεδομένα, από αθλητικά δεδομένα. Εσύ επιλέγεις την ποσότητα στα 3 δεδομένα.
3: Εντάξει, ναι, αλλά πώς θα προκύψει.
4: Μοιράζεις πολύ ωραία την κάπουλα και παίρνεις το θέμα και το γυρίζεις γύρω-γύρω. Οπότε σου βγάλω τον κάπουλα πραγματικά.
3: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ.
4: Τη πιάτσα που λέμε. Απλά αυτό που ήθελα να περάσω είναι το εξής. Σε ακούω πάρα πολύ προσεκτικά που αναφέρεις, είναι δύσκολα τα δεδομένα, ειδικά τα οικονομικά στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνομαι. Εγώ έχω μία άποψη η οποία λέει το εξής. Και αν θέλεις, μπορούμε να κάνουμε ένα διάλογο με δράση αντίδραση. Όλα είναι θέμα επιχειρηματικού ρίσκου. Και θα σου εξηγήσω κάτι. Ηλικιακά είμαι 53. Από τα 47 ζω έξω στο εξωτερικό. Πριν τα 47 δούλευα σε ιδιωτική επιχείρηση, σε retail, σε λιανική. Πραγματικά η ζωή μου ήταν μέσα 4 τείχους.
3: Γερμανία είσαι τώρα, πού είσαι τώρα?
4: Όχι, είμαι στην Κύπρο.
1: Στην Κύπρο.
4: Είμαι στην Κύπρο. Άρα σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι.
4: Ήμουν λοιπόν πριν τα 47 στην Ελλάδα κανονικά σε επιχείρηση, σε ιδιωτικό τομέα. Είχα μια δικούσα καταστήματα τα οποία ήταν 50-60 άτομα. Όλοι μου λέγανε μην κάνεις αυτό, μην πάρεις αυτό το κατάστημα, είναι επικίνδυνο. Όχι, θα το πάρω, θα πάρω το ρίσκο, γιατί πιστεύω στον εαυτό μου, πιστεύω στην ομάδα και. Έσκασε λοιπόν η ώρα της Κύπρου. Πηγαίνω λοιπόν, πηγαίνω στην Κύπρο. Όταν πήγα στην Κύπρο, διάβασα κάποια δεδομένα τα οποία έχουν να κάνουν με ευρωπαϊκούς νόμους. Και είδα λοιπόν ένα νόμο, ο οποίος λέω θα το βάλω, θα τον σκίσω τον νόμο και θα πάω λοιπόν στην επόμενη μέρα. Ποιος ήταν αυτός ο νόμος? Άμα καθίσεις λοιπόν, αν το ξέρεις αυτό, σε χώρα Ευρωπαϊκής Ένωσης, είσαι ξένος, αλλοδαπός, και καθίσεις 5 χρόνια συναπτά, είτε είναι Γερμανία, Ιταλία, ο κινητός όπως
1: θέλει,
4: όταν γυρίσεις για τα επόμενα τα 7 χρόνια, θα έχεις απαλλαγή στο εισόδημά σου 50% στο φόρο. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που βγάζει 20.000 εισόδημα, θα φορολογείται για 10.000. Βλέποντας λοιπόν αυτά τα δεδομένα, πήγα και είπα: στην Ελλάδα την κατέκτησα στο κομμάτι που μπορούσα. Πήγα στο εξωτερικό. Δύσκολα, στην αρχή αρκετά δύσκολα, με καλές οικονομικές συνθήκες, γιατί πήγα σαν έμπειρος στη διάτροφη που κάνω, αλλά μην χρειαζόταν επιχείρηση. Έκανα λοιπόν ό,τι έκανα και γυρίζω στα 53 μου πίσω και μέχρι τα 60, άρα λίγο πριν χτυπήσουμε το καμπανάκι της σύνταξης, 7 χρόνια με απαλλαγή φόρου 50%. Ποιο είναι το μήνυμα που θέλω να περάσω? Στη ζωή μας όλα είναι ένα επιχειρηματικό ρίσκο. Όσο πιο μικρός είναι κάποιος, τόσο πιο μεγάλα ρίσκα μπορεί να πάρει, καθαρά με σκοπό να μπορεί να επηρεάσει όταν το αποτέλεσμα δεν είναι αυτό που περιμένει. Και το ανάποδο θα μεγαλώνεις. Όλα είναι θέμα ρίσκα. Αυτό που σου είπα με τον νόμο, κάποιοι που ζουν στο εξωτερικό που είναι πάρα πολύ στους ακούνε, ας το ψάξουν. Ας το ψάξουν. Είναι πρακτικά. Θα επιστρέψω πίσω, γυρνώντας στην Ελλάδα, με ευρωπαϊκό μισθό. Και πάω λοιπόν στην κουβέντα του πολύ καλού παιδιού που είχε πριν από κάνα μισάρο, ένα παιδί, ένα πιστεύω 25-30 χρονών. Να μην αναφύγω. Τι σου λέγε, να μην αναφύγω. Εσύ λες, αν το έχει καλά το βαζοζίν, κάτσε. Σωστό. Με βρει σύμφωνο σε αυτό το οποίο λες.
1: Ναι.
4: Απλά και μόνο, εγώ σου λέω, όλα είναι θέμα ρίσκου.
1: Να θέλει και το παιδί, ρε παιδί μου, σου λέει, εντάξει, εφόσον, εγώ θα τον λέγα το εξής, γιατί μπορεί να μας ακούει κιόλας. Εφόσον εδώ έχεις, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο εξασφαλισμένη την παραμονή σου, μπορείς να κάνεις το ρίσκο της ζωής σου, αυτό που θες να κάνεις, αυτό που πιστεύεις πραγματικά, αυτό που θες να διεκδικήσεις, και αν αποτύχεις, οι γονείς περιμένουν. Αφού είναι και μικρός ηλικία, μπορεί το ρίσκο να το πάρει αυτό που λες.
4: Σωστό. Γι' αυτό λέμε μικρός, μεγάλο ρίσκο. Μεγάλος, μικρά ρίσκο. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτή είναι ικανή και να κέσει δίκαιη την επόμενη μέρα. Χάρηκα πολύ για το χρόνο.
1: Να είσαι καλά, κι εγώ, κι εγώ. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
4: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
5: Εμπρός.
1: Και πρόλογο Μητρός.
5: Γεια, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
5: Τι κάνεις, Πασχαλή?
1: Καλά.
5: Μπράβο σου.
1: Ευχαριστώ.
5: Λοιπόν, να σου πω λίγο για τη συγκέντρωση εκεί στην Καμάρα που είπες. Ξεκινήσουμε από εκεί λίγο. Εγώ κάτσα και άκουσα αυτές τις δύο κοπέλες, ας πούμε, που είναι στο βίντεο που δείχνουν, που μιλάνε, και εντυπωσιάστηκα τις δημοκρατικές τους θέσεις. Δηλαδή λέμε όχι σε οτιδήποτε ακροδεξιό, ας πούμε, όχι στην πολιτική, όχι στη δουλειά, στο γραφείο και σε οποιαδήποτε δουλειά, όχι στις σχολές, όχι στα πανεπιστήμια, όχι στο σχολείο. Έτσι, δημοκρατικότατο, δημοκρατικότητα τοποθέτηση, ας πούμε. Απέναντι στο φασισμό.
1: Ναι.
5: Απέναντι στο φασισμό, απαντάμε με φασισμό. Δηλαδή, επειδή εσύ είσαι ακροδεξιός.
1: Εγώ θα γίνω ακροαριστερός.
5: Ναι, όχι, δεν θα είσαι πουθενά, δεν σου επιτρέπω να έχεις αυτή την πολιτική, ας πούμε, αντίληψη. Άρα δεν θα ζεις πουθενά, ούτε στη δουλειά, ούτε στο σχολείο, ούτε στο πανεπιστήμιο, ούτε πουθενά. Εξαιρετική τοποθέτηση. Τη κοπέλα που με κέρδισε, πιστεύω. Ναι. Τώρα προχωράω.
1: Θα ζητήσει, δηλαδή, άμα τη δει στον δρόμο, θα ζητήσει αυτόγραφο.
5: Εννοείται.
1: Άμπραβο.
5: Εννοείται. Θέλω να αποθεώσω λίγο το Μιχάλη το Χρυσοχοίδη, ο οποίος γεμάτος απορία, ας πούμε, είπε ότι εξαιρετικά περίεργο αυτό που συνέβη όσον αφορά τον Ριζάη που δεν γύρισε στη φυλακή. Και υποπτεύεται, λέει, μια βοήθεια εκ των έσω.
1: Ας το καλό, δηλαδή, να πες από τα σύνδεφα.
5: Κάπου στο σοφρο... Δηλαδή δεν του έκανε, ας πούμε, κλικ στο κεφάλι ότι ρε φίλε αυτός έχει αποδράσει μια-δυο φορές με ελικόπτερο, με ντρόουν. Με αερόστατο, ας πούμε.
1: Δεν ήξερε. Δεν ήξερε, Μιχάλη, δεν ήξερε.
5: Είναι βαρυπινίτης και εσείς συνεχίζετε, ας πούμε, το σύστημα να του δίνει άδειες, ρε φίλε.
1: Ναι, ρε φίλε, αλλά δεν ήξερε. Δεν ήξερε όμως. Τώρα το μάθε. Όχι, δεν ήξερε γενικά για αυτό που λες τώρα και τώρα το μάθε.
5: ακούει την εκπομπή, καλά κάνει.
3: Ναι.
5: Χαιρετίσματα, Μιχάλη. Άλλη φορά λίγο να ξέρεις ότι τέτοιες βαρυπνίδες που έχουν αποδράσει με οτιδήποτε μπορεί να
3: φανταστεί. Ό,τι ώρα θέλει μπαίνει, ό,τι ώρα θέλει βγαίνει, φίλε, να σου πω.
5: Ναι, φίλε, εντάξει, τραγικό.
3: Είναι.
5: Επίσης, μια απορία έχω από αυτούς όλους που βγάζουν τις κοσμοπλημμύρες που γίνονται, ας πούμε. Δηλαδή, του Ρέμου τώρα.
3: Ναι.
5: Είχε. Εγώ δεν θα σχολιάσω. Γιατί αυτά είναι καθαρά θέμα πώς το βλέπω ο καθένας. Ας πούμε, εμένα με άφησε αδιάφορο και η μία άποψη και η άλλη. Δηλαδή δεν πήρα θέση πουθενά. Αυτό που με εκπλήσει είναι πώς βγάζουν αμέσως αυτούς που συμμετέχουν. Δηλαδή τα άτομα το βάλανε ότι είχε γύρω από το άγαμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου 5 ο ΆΚΑ. Δηλαδή επειδή ήμουνα στους Μετάλλικα από ό,τι ξέρεις, ας πούμε.
3: Ναι, ξέρω.
5: Και είχε. Δηλαδή φαντάσου, οι Μετάλλικα είχαν 90.000 κόσμο, αυτό είχε 4 φορές τον κόσμο που είχε το ΆΚΑ γεμάτο.
3: Ναι,
5: το χώρισαν όλο αυτό εκεί, δεν ξέρω. Όταν στη συγκέντρωση για τη Μακεδονία, που ήμουνα κι εγώ εκεί, που είχε κόσμο από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι το Μέγαρο Μουσικής, ρε φίλε, εκεί μας βγάλαν 56.125, ας πούμε.
3: Και 125 είναι το πρόβλημα, όχι 56.000, να ξέρεις.
5: Τραγικό. Και κλείνω το σοβαρότερο, το άφησα για το τέλος. Θέλω λίγο. Να συνεχίσω από τον προφεσινό μου έτσι μονόλογο που έκανα σχετικά με το Μαζονάκη.
3: Ναι.
5: Δεν ξέρω τώρα γιατί το κάνεις αυτό και εντάξει είναι λίγο ρε παιδί μου έτσι κεντρίζεις τον κόσμο με αυτό τις συνωμοσιολογίες και όλα αυτά, δηλαδή το γράμμα από την Αμερικάνικη Πρεσβεία και όλα αυτά.
3: Δεν το είπα εγώ, το άκουσα το ηχητικό που βάλαμε.
5: Ορίστε.
3: Το ηχητικό του Μαζονάκη το άκουσες.
5: Το άκουσα, ναι.
3: Αυτό ο ίδιος του το λέει, το λέω εγώ.
5: Ο ίδιος το λέει, αλλά εσύ το ασπάζεσαι έτσι απλά, ρε παιδί μου.
3: Δηλαδή λες ψηλά ή ψέματα.
5: Πασχάλη,
3: έχει λόγο.
5: Να σου πω κάτι.
3: Ναι.
5: Έχεις εσύ τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να γυρίσουμε το χρόνο, ξέρω εγώ, 2 μήνες πίσω. Θα πας να τον προστατεύσεις από τους Αμερικανούς ή από τις εξαρτήσεις του.
3: Δεν είπα εγώ αυτό. Άλλο το κομμάτι της ζωής του, της προσωπικής, στα οποία συμφωνούμε.
5: Άλλο, ρε,
3: αλλά στο κομμάτι αυτό το κομμάτι της ζωής του, της προσωπικής, στα οποία συμφωνούμε.
5: Άλλο, ρε,
3: αλλά στο κομμάτι αυτό, τον

0: που είπες, ας πούμε, το Μπαντελίδη, έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή, δεν, για μένα, εγώ την άποψή μου εκφράζω, δεν κρύβεται καμιά συνωμοσία από πίσω, έτσι. Και οι δύο, δυστυχώς, αγαπημένοι και οι δύο, για μένα, άσχετο ότι ακούω ροκ μουσική και τα λοιπά, αλλά και οι δύο, ειδικά ο Παντελίδης, ας πούμε, ήταν για μένα, λέω, ό,τι πιο φωτεινό έχει βγάλει η Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια στη μουσική σκηνή.
1: Σιγά ρε, σιγά ρε, ποια 30 χρόνια, 30 χρόνια έχει στη μουσική σκηνή, 30 χρόνια ζει. Σιγά μας πεις και κάνα δύο αιώνες τώρα.
0: Τα τελευταία 30 χρόνια.
1: Έλα τώρα, εντάξει, δηλαδή, καταρχήν μιλούσε, δεν τραγουδούσε, τώρα μην πάμε σε αυτό το κομμάτι, τώρα μην μας γυρίζει τώρα αλλού την πλάκα τώρα. Τέλος πάντων, το γουστάρεις εσύ, τελείωσε.
0: Ευχαριστώ.
1: Τι να κάνουμε τώρα.
0: Τέλος πάντων, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος, για μένα δηλαδή υπήρξε κάποια θεωρία συνωμοσίας ότι κάποιος ήθελε να πεθάνει ο ένας ή ήθελε να πεθάνει ο άλλος. Και οι δύο φύγανε από τις εξαρτήσεις, Πασχάλη. Για μένα εκεί θα έπρεπε να επικεντρωθείς. Τώρα εσύ μπορείς να κάνεις φυσικά ό,τι θέλεις.
1: Επικεντρωθήκαμε. Έχουμε επικεντρωθεί πολλές φορές, μην με αδικείς. Και το θέμα των εξαρτήσεων και αυτά εδώ πέρα.
0: Πολύ απαλά το πέρασες. Είναι τόσο σοβαρό.
1: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι έπαιρνε ο Μαζονάκης. Είπα ευγενικά ότι η οικογένειά του, επειδή ήξερε και ήθελε να τον προστατεύσει, γι' αυτό τον στέλναν συνέχεια σε ψυχιατρία για να τον κλειδώνουν μέσα. Για να τον σταματήσουν. Και επειδή προφανώς δεν μπορούσαν να τον κάνουν ζάφτη, άρχισε από μόνος του να πηγαίνει. Προφανώς λέω εγώ τώρα, έτσι, δεν μπορούμε να αποδείξουμε τίποτα. Να πηγαίνει σε παραϊατρικά στούντιο για να μπορεί να καθαρίζει το αίμα του από τις τοξίνες και όχι μόνο.
0: Και εγώ... αυτό είναι απόρρια μιας μη καθαρής σκέψης.
1: Ξυπακούεται, ρε φίλε. Ξυπακούεται. Αφού είχε χαζέψει το τέλος αυτός.
0: Αυτά και αυτά να πούμε μέχρι τέλος εβδομάδας, να υπενθυμίσω ότι το μεγάλη μας λευκή νύχτα που έχουμε το Σάββατο.
1: Περιμένουμε
0: όλο τον κόσμο. Λένε ότι θα έχει πάνω από 400.000 κόσμο, έτσι όπως θα βγάλει.
1: 500, μη σε πω.
0: Μπορεί, Πασχάλη μου.
1: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Γεια, γεια. Παρακαλώ.
2: Καλά, Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλώς στο γιατρό.
2: Λοιπόν, για τα εμβόλια το έχουμε ξαναπεί. Ότι υπάρχει ενδεχόμενο, ας πούμε, ο Μαζονάκης να πέθανε από εμβολιασμό. Αυτό δεν αποδεικνύεται ποτέ και πουθενά.
1: Ναι.
2: Εμείς όμως σαν ομπαστικοί γιατροί τι κάναμε, συνέχεια αρκετοί στη Θεσσαλονίκη και είπαμε για ποιο λόγο τα εμβόλια, όχι τα εμβόλια, για ποιο λόγο οι ασθενείς από το 21 και μετά δεν πηγαίνουν καλά όπως πηγαίνανε πρώτα. Και αποφαθήκαμε στο ότι φταίει ότι κάτι βάλανε, έχουν μολύνει το χώρο, αυτό λέγεται μίασμα στην ομπαστική. Και από τότε που είπαμε ότι μπορεί να είναι έτσι, τι κάναμε, αρχίσαμε και δίναμε αντιμιασματικά φάρμακα και ό,τι θαύματος πάνε πάρα πολύ καλά οι ασθενείς με αυτά τα φάρμακα.
1: Ναι.
2: Και που αποδεικνύεται ότι αυτοί οι βρωμιάριδες βάλανε, συγγνώμη για τη φράση, λοιπόν βάλανε κάτι μέσα το οποίο μολύναν το χώρο. Βέβαια αυτό δεν θα αποδειχθεί ποτέ, το υπογράφω αυτό, γιατί αυτοί έχουν, θα σου πει ότι νομικά για να αποδειχθεί αυτό πρέπει να υπάρχουν ντοκουμέντα. Δεν μπορεί να βρει κανείς ντοκουμέντα. Τώρα τα δικά μας τα περιστατικά, οι αποδείξεις και τα λοιπά, είναι για μας, δεν είναι για αυτούς. Εγώ όμως καταθέτω αυτή την προσέγγιση. Ένα αυτό. Δεύτερο, αυτοί οι λεγόμενοι βιολογικοί παράγοντες είναι ένας εξοραϊσμός, μια λέξη εξοραϊστική που λέει τι. Το ακροτήριο καλής ελπίδας ονομάστηκε αυτό όπου γίνονται τα πιο πολλά ναυάγια στον κόσμο. Για να το εξοραίσουν το φωτοακροτήριο, έτσι το ονομάσαν, έτσι ονομάσαν τώρα και τους βιολογικούς παράγοντες. Είναι ό,τι πιο τοξικό για την ιατρική, έχουν μέσα μυθοτρεξάτη, ό,τι θες, έχουν ουσίες οι οποίες είναι πολύ τοξικές. Το ονομάσανε βιολογικούς παράγοντες, ακούει ο κόσμος βιολογικοί παράγοντες και λοιπόν αυτό είναι καλό. Δεν θα βγάλουμε άκρη, Πασχάλη, ποτέ. Δεν πρόκειται να νικήσει η τάξη που είναι από κάτω. Αυτοί θα νικούν συνέχεια. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ και εγώ, γιατρέ. Να είσαι καλά. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώς τον κύριο Δημήτρη μας. Γεια σας.
3: Από το χωριό του πολιτισμού πλανά Χαλίφης για να βάλουμε κάποια πράγματα.
1: Ναι, εσύ και ο Χαλίφης είστε. Οι μόνοι λοιπόν, πολιτισμένοι, εμείς είμαστε πολίτιστοι.
3: Λοιπόν, άκουσα λίγο.
1: Ουφώσιμ.
3: Ο Ρέμος ξεκίνησε από τα Καλύβια, από το Λαγκαδά.
1: Ωραία. Εφού από εκεί είναι, από τη Χρυσή Αυγή,
3: λοιπόν,
1: το Κεμάλ το χωριό.
3: Όταν ήρθε στο Μπέρδο, στα Άστρα,
1: ναι,
3: τον είδε ο Πάριος. Και στην Αθήνα κατέβηκε και όταν πήγε να πούμε στο Διογέννη με τον Πάριο. Κατάλαβες.
1: Ναι. Δεν ακούμπησε και έφυγε.
3: Λοιπόν, έμεινε εκεί.
1: Τι έμεινε εκεί, για να πάρει τσιγάρα. Αφού σε λέμε γύρισε πίσω.
3: Σε λέμε τον Πάριο. Ο Πάριος τον κατέβασε.
1: Καλά, που το κατέβασε δεν έχει σημασία το κατέβασε ο Πάριος.
3: Και στα Βαντάζ δεν τραγούδησε ποτέ. Ο Χρυσοχοίδης

0: να σταματά.
1: Εγώ σου είπα εκεί συναντηθήκανε. Δεν σου είπα εγώ τραγουδήσω εκεί πέρα.
0: Αλλά κάτω στην Αθηνά, θυμάμαι το Γιάννη τον Πάριο, ήμασταν συγκεκριμένα 40 εκείνη την ημέρα και πήγε στα άστρα και μου λέει θα έρθει. Ο Πάριος μου είπε. Και για να ακούσει το ωραίο μου.
1: Ο Ρέμος μαζί με, στα άστρα ήταν μαζί με τη Θεοδωρίδου, έτσι.
0: Ναι. Αλλά από εκεί τον άκουσε ο. Ο Πάριος, γιατί.
1: Και ο Κουρκούλης ήταν μαζί τους. Και σιγά σιγά όταν έφευγε ένας από τον άστρα.
0: Όχι, ήταν στο θέατρο, μην περνάει.
1: Μετά, στο περίμενε, μην βιάζεσαι τώρα. Εσύ δεν θυμάσαι γιατί είσαι και μεγάλο σε ηλικία. Άσε εμάς που πηγαίναμε και βάζαμε τα λεφτά μας.
0: Ναι.
1: Μην μπερδεύεσαι.
0: Στο θέατρο ήταν ο Κουρκούλης με την Νατάσα Θεοδωρίδου.
1: Βρε εσύ, ανεβαίνανε, πηγαίνανε. Η διαδρομή των καλλιτεχνών στη Θεσσαλονίκη ήταν στο οποιοδήποτε περιφερειακό μαγαζί πηγαίναν στα άστρα. Είναι όπως λέμε, παίρνει τα ένσημά σου και μετά πηγαίνανε. Σε ένα μαγαζί στην Αλυσίδα, πώς λεγόταν στην Πέτρου Σύνδικα, στην Αλυσίδα.
0: Αλυσίδα.
1: Όχι Αλυσίδα. Αλυσίδα ήταν
0: στις Χάντρες. Στις
1: Χάντρες, μπράβο. Εκεί δίναν τα διαπιστευτήριά τους.
0: Άρα θυμάμαι.
1: Θυμάσαι, πού και πού θυμάσαι. Αυτό, αλλά μη μου λες, εντάξει, ότι εντάξει δεν είναι και τίποτα, να σου πω κάτι τώρα. Είναι και θέμα γούστου τώρα το τι ακούσες.
0: Ναι ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα σου λέω τι έγινε.
1: Οκ. Δεν θα σας δει. Πήγε στη συναυλία. Στη συναυλία πήγε.
0: Δεν σου είπα όχι. Δεν σου είπα προθέσω. Δεν πήγε.
1: Δεν το θυμόμανε.
0: Ναι, και στο τηλέφωνο δεν σου είπα.
1: Εντάξει. Κάνε μας μήνυση.
0: Στο πήρα τηλέφωνο και γύρω.
1: Στο Κόρους. Και στο Κόρους δούλεψε, βέβαια.
0: Στο Κόρους. Ο Χρυσοχοίδης δούλεψε στο Κόρους.
1: Και ο
0: Χρυσοχοίδης. Δεν πήγε ο Ρέμος στο Κόρους.
1: Πήγε σαν τέτοιο, σαν πελάτη.
0: Σαν πελάτες, ναι, που ήταν ο Χρυσοχοίδης.
1: Ναι, ο Χρυσοχοίδης.
0: Την αγάπη μου, καλό βράδυ.
1: Φιλιά, για χαρά. Παρακαλώ.
2: Πασχάλη, καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Ο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου, Νίκο.
2: Λοιπόν, άκουσε με προσοχή σχετικά με αυτά τα εμβόλια. Mm. Αυτά τα εμβόλια ήταν άκρως επικίνδυνα. Ό,τι πιο επικίνδυνο ήταν για την ανθρωπότητα. Αυτά τα εμβόλια τα φτιάξανε για να. Για να έχουν ναρκωμένο τον κόσμο, να τον έχουν εξαρτημένο για.
1: Καλά, άστα αυτά. Πάμε σε κάτι πιο ουσιαστικό τώρα. Δεν είναι τώρα. Είναι και τον κάνανε και τον. Γίνεται δια της επιβολής. Αυτό και μόνο φτάνει να φανταστείς οτιδήποτε.
2: Έγιναν δια της επιβολής. Εγώ, επειδή είμαι άνω των 65 ετών, παρόλο που εγώ δεν ήθελα να κάνω τα εμβόλια, γιατί είμαι χαμηλός συνταξιούχος και έχω πολλές υποχρεώσεις.
3: 105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group. On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
2: Έκανα και τα τρία εμβόλια. Μπράβο. Κάθε εμβόλιο που έκανα, επί ένα μήνα αισθανόμουν ζάλι, δεν μπορούσα να περπατήσω και πόνο. Με πονούσε το μπράτσο. Το καταλαβαίνεις? Και το χέρι ακόμα το αισθάνομαι έτσι μουδιασμένο εκεί στη παλάμη. Μετά από το 22 που ξεκινήσανε, το 21 το πρώτο εμβόλιο, 28 Δεκεμβρίου, στις 18 Ιανουαρίου το δεύτερο, και κάπου τον Ιούλιο το τρίτο. Λοιπόν, και τα τρία εμβόλια που έκανα, κάθε φορά που έκανα το ένα εμβόλιο, επί ένα μήνα αισθανόμουν φοβερή ζαλάδα.
1: Είπες, εντάξει, ωραία. Σε ευχαριστώ, Νίκο μου, πρέπει να πάω σε διάλειμμα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ, για χαρά, για χαρά. Διαλυματέξ και επιστροφέξ.
3: Η ώρα είναι 10:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα. Και πώς λέγεται? Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
3: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-271182 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε. Δεν κοιμόμαστε.
3: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και εδώ συνεχίζουμε βεβαίως με υπενθυμίζοντας σας πάντοτε για τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κοινό το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 ώρα για γαμόρα παπάκι gmail.com 23.10.90.90.90 στη διακριτική ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Πάμε στο φίλο που περιμένει. Παρακαλώ.
1: Πασχαλή.
0: Ναι.
1: Γιώργος από Χαλάνδρη, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Γιώργη. Καλά, ρε φίλε.
1: Με πήγε ο Πυρώτης, δεν πήρα για κοινωνικά θέματα. Με πήγε ο Πυρώτης 30 χρόνια πίσω, άτιμος.
0: Σε λάμπη Λιβιεράτο.
1: Ήμουν φοιτητής και δούλευε σε φοιτητής μου πόρτα.
0: Α.
1: Και ξέρεις τώρα πως είναι,
0: καθημερινά που είναι
1: εμείς. Ήταν ένα καταπληκτικό μαγαζί, ήταν σαν πύργο, ένα εργοστάσιο, σαν πύργο. Κάτω να καταλάβει 30 τραπέζια το πολύ, 25-30. Δεν πήγαινε κανένα για του άλλου του τρει. Αν πήγαινε λίγο, πήγαινε για το Λιβιεράτο, όντω. Δεν κοιτούσε κανένα το μαγαζί. Δεν ήταν μπουζουκί, ήταν κλαμπ. Καταλάβει. Δεν ξέρω, στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη δεν είχε τέτοια μαγαζιά πολλά. Ναι. Εδώ είχε μερικά. Ήταν σαν κλαμπ, τριόροφο, κάτω είχε πολύ λίγα τραπέζια και είχε εσωτερική σκάλα μεγάλη, οπότε και στου δύο ρόφου είχε μπαρ. Οπότε ήταν σαν κλαμπ. Δηλαδή καθόντουσαν στις σκάλες ή στο μπαρ και μιλούσε ο κόσμος.
0: Δεν τους κοιτούσε κανένα.
1: Και, και όντως έκανε λίγο λάμψη μόνο ο Λιβιεράτος. Δεν τους κοιτούσε κανένα. Δεν τους κοιτούσε με την έννοια, δεν πήγαιναν για αυτούς ή δικό σας κτλ. Ναι. Καμία σχέση. Ήταν ένα κλαμπ. Θεοδωρίδου ήταν ψηλοδιάφοροι τότε. Ένα τραγούδι νομίζω είχε από μια σειρά κάτι τέτοιο. Εκεί του έμαθε να ντύνεται μάλιστα. Το είχε πει και συνέντευξη ο Ρέμος. Αν το θυμάστε, ο Ρέμος ήταν σαν να πήγαινε και διαφορούσε μαύρο. Μαύρο κουστούμι και μαύρο που κάμισε ο φορούς και σκαραπίνι μαύρο. Εκεί τον έμαθε να δίνεται και ήταν όντως το timing. Παρόμοιο μαγαζί, πιθανόν να το έχει ο ίδιος, είναι τέτοιο στυλ, είναι το Ρωμαίο, δεν ξέρω αν το έχεις πάει ποτέ στην Αθήνα.
0: Όχι.
1: Το Ρωμαίο ήταν δίπλα στο Ποσειδόνιο το παραλιακό.
0: Α, στο Ποσειδόνιο έχω πάει, στο Ποσειδόνιο έχω πάει.
1: Το Ποσειδόνιο ήταν μπουζούκι. Αυτό ήταν δίπλα ένα ανοιχτό μαγαζί, καλοκαιρινό, ήταν τύπου κλαμπ. Για χρόνια ήταν ο Δασκουλίδης Πυράκος ο δίδυμο. Κανείς δεν πήγαινε πάλι για αυτούς. Απλά έκανε γκέλ το μαγαζί που ήταν χαλαρό, είχε μεγάλο μπαρ και πήγαινε απλά να διασκεδάσει, δεν πήγαινε για τη φίρμα. Και από εκεί φαντάσου βγήκε όταν πήγαινε εγώ τότε φοιτητής, έβγαινε ο Τσαλίκης στις 3-4 το πρωί. Και αυτός λόγω timing, έτσι όπως το ρέμο, λόγω του μαγαζιού, από εκεί έγινε και αυτός φίρμα. Αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο μαγαζί.
0: Το μαγαζί, μια και πήγε αυτό εδώ, αυτό που με εντυπωσίασε στην Αθήνα ήταν το Ρίμπας.
1: Δεν έχω πάει στο Ρίμπας.
0: Φίλε, εγώ, με το κοχύλι, με το σκέπαστρο κοχύλι. Εκπληκτικό, εκπληκτικό, αμφιθεατρικό. Όπως το ακούς, αμφιθεατρικό. Δηλαδή δεν σε έκλεινε ποτέ κανένας. Χόρευες και επί τόπου, χόρευες και στην πίστα. Πάρα πολύ μεγάλο, τεράστιο.
1: Ναι, ναι. Αυτό πάλι ήταν τύπου μπουζούκι όμως.
0: Μπουζούκι, μπουζουκερί, ναι, ναι.
1: Αυτά τα μαγαζιά είχε και ένα σοκολονάκι τέτοιο, τριόροφο, μπουζούκια. Αλλά ήταν πάλι σαν κλαμπ, δεν πήγαινε κανένας για. Εντάξει, μετά ο Ρέμος όπου και έκανε δικτυώθηκε στο Αθηνών Αρένα. Εντάξει, είναι ωραίο μαγαζί, γιατί έχω πάει και εκεί. Ναι. Εντάξει, εκεί ήταν μπουζούκια μπουζούκια, αλλά ήταν, είχε γίνει πλέον φίρμα. Εντάξει, από φωνή δεν είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Δεν είναι ατάλλατο τώρα, εντάξει.
1: Και ο Μαζονάκης και ο Νότης και πολλοί άλλοι έχουν πολύ καλύτερη φωνή.
0: Εντάξει, ξυπακούει.
1: Εντάξει, ήταν τα τραγούδια του κάπω. Τέλο πάντων, απλά με πήγε 30 χρόνια πίσω ο πυρό. Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό.
0: Εντάξει, Γιώργο.
1: Να προθεματίσω ήθελα.
0: Καλό βράδυ. Να σε καλά, Γιώργο, να σε καλά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σας. Κλείστε τώρα, κλείστε από εκεί που μας ακούτε. Καταρχήν για να μιλήσουμε, κλείστε από εκεί που μας ακούτε. Ακούτε. Για να μην μικροφωνίζουμε, γι' αυτό σας το λέω. Για πέστε.
2: Μ' ακούτε.
0: Ναι. Κλείστε από εκεί που μας ακούτε. Μ' ακούτε.
2: Αμέσως.
0: Ναι, ναι, κλείστε το, σας παρακαλώ, για να μπορέσουμε, γιατί κάνει έκο.
2: Με τα εμβόλια.
0: Ναι.
2: Επειδή πριν μήνες,
0: ναι,
2: είχα μπει σε ένα site και διάβασα για αυτά τα δολοφονικά εμβόλια που μας έχουν κάνει. Mm-hmm. Εγώ έχω κάνει και τα 4 εμβόλια.
0: Μπράβο.
2: Και πίστευα ότι
0: κάτι. Αν είναι δολοφονικά, πώς ζείτε εσείς τώρα?
2: Δυστυχώς απέδειξε το αντίθετο.
0: Αντισταθήκατε δηλαδή?
2: Εγώ έχω και αποδείξει στον εαυτό μου τι έχω πάθει. Και δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα. Μέχρι που λέω ότι το 21 έπαθα έφραγμα, το 20...
0: Μετά τα εμβόλια.
2: Τα εμβόλια τα έκανα το 19, από το 19 που ξεκινήσαμε.
0: 19, μήπως μπερδεύετε λίγο τις ηλικίες, τις χρονολογίες μάλλον. Λέω, μήπως μπερδεύετε τις χρονολογίες.
2: Το 21.
0: 21 πάθατε έμφραγμα, είπατε.
2: Το 1.
0: 19 δεν υπήρχαν εμβόλια. Έγινε ο κορονοϊός και βγήκαν τα εμβόλια.
2: Για τον κορονοϊό λέω.
0: Για τον κορονοϊό μιλάμε.
2: Γιατί το 21, ήδη από το 19 αυτά ήταν.
0: Το 19, δεν τα λέτε καλά.
2: Όχι, τα λέω πολύ καλά. Για, μάθετε και εγώ θα σας πω μόνο το
0: δημιουργείο. Μήπως παίρνατε άλλα εμβόλια.
2: Κύριε, ψάξτε μετά, θα σας δώσω και όνομα εγώ τώρα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο δολοφόνος των εμβολίων που σκότωσε εκατοντάδες χιλιάδες όλο τον κόσμο για να τα οικονομήσουν αυτή η συμμορία στην Αμερική, ο αρχηγός που έδωσε την εντολή για να διοχετευτούν αυτά τα εμβόλια, λέγεται, ψάξτε να δείτε, Άντονι Φάουτσι.
0: Ο Φάουτσι είναι γνωστό αυτό, το ξέρουμε αυτό.
2: Ιταλοαμερικάνος λοιμοξιολόγος παγκοσμίου
0: γνωστό. Τα ξέρουμε, ναι. Γνωστά αυτά, γνωστά.
2: Του είναι συμμορία.
0: Ναι.
2: Οικονομήσανε δισεκατομμύρια.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν μελετήσανε ότι το εμβόλιο του COVID-19, τις παρενέργειές του, τι δηλαδή, δημιούργησε αυτό άνοσα. Ναι, και σήμερα και ακόμη τώρα συνεχίζεται. Γιατί το DNA και το RNA του κάθε ανθρώπου δεν είναι το ίδιο, κύριε.
0: Μάλιστα.
2: Γι' αυτό και πολλοί επιδείξανε, άλλοι πεθάνανε και άλλους άφησε μόνιμα συμπτώματα.
0: Ακούστε με λίγο τώρα, ένας διευθυντής μιας κλινικής μου στέλνει. Ακούστε με λίγο. Μη λέτε πράγματα τα οποία ξέρουμε. Τα ξέρουμε αυτά τα πράγματα. Ακούστε όμως κάτι για να διευκρινίσουμε κάτι. Ακούστε λίγο. Μου στέλνει ένας διευθυντής τώρα μιας κλινικής δημοσίου νοσοκομείου που λέει οι εμβολιασμοί ξεκίνησαν τέλη Δεκεμβρίου του 20, αρχές Γενάρη του 21. Άρα εσείς το 19 δεν κάνατε εμβόλιο για τον COVID.
2: Πότε κατά το 19. Το 21 έπαθα το έφραγμα εγώ τον Ιούλιο, 19 Ιουλίου.
0: Ωραία, το 21 κάνατε εσείς εμβόλια. Αν κάνατε, ξεκινήσατε από το 21.
2: Από τους πρώτους, από τους 4.
0: Ναι, όχι το 19 όμως, αυτό λέμε, αυτό θέλω να σας πω.
2: Από ό,τι θυμάμαι το 19 ξεκίνησα αυτό.
0: Δεν θυμάστε καλά, σας λέμε. Πάλι εσείς, μα αφού δεν υπήρχε COVID το 19, πώς κάνατε εσείς 19.
2: Το 20 ξεκίνησε, μου συγχωρώ, το 20.
0: 27 Δεκεμβρίου στον Ευαγγελισμό και στο Αττικόν έγινε το πρώτο εμβόλιο σε μία νοσηλεύτρια. Τι πιο τέτοιο, τι να πω τώρα, παραπάνω δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
2: Χρονολογία.
0: Σας είπα κύριε, το 20, 27.
2: Κάνετε λάθος.
0: 27 Δεκεμβρίου του 20. Η νοσηλεύτρια από το Αττικόν είναι η πρώτη εμβολιαζόμενη στην Ελλάδα. Κάνω λάθος?
2: Εγώ από ό,τι ξέρω...
0: αφού ξέρετε εσείς δεν θα μαλώσουμε τώρα, πάμε παρακάτω.
2: Ναι, εντάξει.
0: Ναι.
2: Παρακαλώ.
0: Ναι, εντάξει, αυτό ήθελα να σας κάνω αυτή τη διευκρίνηση.
2: Εγώ είμαι παθών από τα εμβόλια.
0: Ναι.
2: Γιατί την πήδηξα τρεις
0: φορές. Πότε πάθατε το έμφραγμα, το 21?
2: Το 21.
0: Τον Ιούλιο.
2: 21 Ιουλίου,
0: ναι.
2: Καλοκαίρι. Μετά, τυχαία πήγα και έκανα μια εξέταση, μου είπαν και η παρέα, οι φίλοι μου, οι συμμαθητές μου από μικρά παιδιά που είμαστε, εμείς κάναμε, λέει, δεν έχουμε πρόβλημα. Πάλι κάνει και εσύ μια τέτοια εξέταση. Πήγα και έκανα τέτοια εξέταση και βρήκα πρόβλημα.
0: Ναι.
2: Εγώ στα 71 μου χρόνια δεν ήξερα τι θα πει γιατρός και νοσοκομείο. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Και από τότε μέχρι τώρα ταλαιπωρούμε ακόμη.
0: Δεν έχετε συνέλθει δηλαδή. Δεν έχετε συνέλθει.
2: Το DNA και το RNA που αυτό είναι που κρατάει τους ανθρώπους και άλλους τους έστειλε. Και αυτοί που είχαν και κάποια νοσήματα φύγανε πιο γρήγορα.
0: Μάλιστα.
2: Το εμβόλιο το κάνανε για να σωθεί ο κόσμος. Όχι για να δολοφονήσει τον κόσμο. Ένα εμβόλιο τέτοιο για να πετύχει σήμερα και να έχει αποτελέσματα πρέπει να περάσουν χρόνια. Χρόνια. Και όχι το κάνανε άρον-άρον. Αν θυμάστε και μας κυνηγούσανε.
0: Ναι. Αλήθεια. Αυτά είναι αλήθεια.
2: Γιατί? Γιατί οι μίζες ήταν πολλές.
0: Έτσι.
2: Τα δισεκατομμύρια που πήραν ήταν πολλά.
0: Σωστό.
2: Για ποιο λόγο μας κυνηγούσανε? Και ακούστε με λίγο.
0: Συμμορία, αυτό που είπατε και εσείς, συμμορία στην αρχή.
2: Η Φρέιζερ πριν 3-4-5 μήνες.
0: Η Φρέιζερ.
2: Έβγαλε μια ανακοίνωση.
0: Ναι.
2: Το εμβόλιο, κύριε, άμα μπείτε μέσα και διαβάσετε,
0: ναι.
2: Εμείς λέμε δεν ήταν υποχρεωτικό να το κάνουν όλοι.
0: Τώρα το λένε αυτό.
2: Όποιος ήθελε μπορούσε να το κάνει.
0: Γι' αυτό κράτησαν το κατοστάρικο.
2: Η ανακοίνωση της Φρέιζερ επίσημα.
0: Η Φρέιζερ, σωστά.
2: Ψάξτε το λίγο, διότι. Εμένα όμως μας το επιβάλλαν για τις βίας. Μήπως ήταν εμείς οι καλέ, ρωτάω, εσύ τι λέτε.
0: Μάλλον.
2: Πολλά τα λεφτά, κύριε.
0: Πολλά τα λεφτά, Άρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά, να είστε γερός και να προσέχετε.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλό
0: να είστε
2: βράδυ.
0: Καλά, καλό βράδυ, για χαρά. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
3: υπομονή.
0: Μην κάντε υπομονή.
3: Κάντε υπομονή.
0: Και ο ουρανός θα γίνει πιο γαλανός.
3: Κλείνω γρήγορα. Θέλω δίλεπτο Μελετσακάκη σε πρωινά.
0: Όχι, όχι, δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να. Καταρχήν δεν γίνεται. Γιατί και την ώρα κοιμάται. Την ώρα που κάνουμε εκπομπή το πρωί. Παντελή, την ώρα που γίνεται η εκπομπή το πρωί, εκείνη την ώρα πέφτει για ύπνο.
3: Είναι φίλη μου η Γκίλ Φόιλ. Να το ξέρεις αυτό.
0: Γκίλ Φόιλ.
3: Η Γκίλ Φόιλ είναι φίλη μου.
0: Πάρε Μιλτσακάκη, σε παρακαλώ λίγο. Ρε.
3: Σε παρακαλώ πάρα πολύ, θέλω ένα δίλεπτο Μιλτσακάκη.
0: Θες ένα δίλεπτο.
3: Ναι, γιατί δεν θέλω να με αναγκάζει να σε πιέσω μέσω τη αμερικανική περιοχή. Δεν θέλω να το κάνω αυτό.
0: Δεν θες δηλαδή να βάλεις την Γκίλ Φόιλ να έρθει να με βρει.
3: Αν και έχω φωτογραφίες φέτος το καλοκαίρι και το κρύβεται.
0: Ναι.
3: Πασκάλη, ναι. Ίσως να μην κλειφθώ φέτος το καλοκαίρι. Την αλήθεια.
0: Ναι. Τι θες να πω τώρα. Ειλικρινής. Εγώ έχω υπογράψει ρήτρα εμπιστοσύνης.
3: Είσαι ειλικρινής. Θέλω Μιλτσακάκη 1,5 λεπτό, 2 το πρώτο.
0: Περίμενε λίγο Παντελή. Έχουμε Νίκο Μιλτσακάκη. Άντε ρε φίλε.
3: Βγάλε την αγάπη μου.
0: Ναι. Κάτσε να τη βγάλω λίγο να μιλήσετε, γιατί έχω και έναν άλλον ακροατή για να
3: γνωρίσω. Τον Νίκο τον γουστάρω.
0: Μήπως θέλετε να σε κλείσω ένα ραντεβού να βρεθείτε.
3: Αυτό είναι πάνω από 600 ευρώ. Θα το
0: 600 ευρώ έχει πάνω σου.
3: Όχι. Αυτό που πρέπει να έχει.
0: Δεν τρέπεσαι λίγο. Λοιπόν, έτοιμος. Έλα, Νίκ Μιλ. Έλα, Νίκ Μιλ. Μας ακούει ο κύριος Νίκ Μιλ. Έλα, ρε Νίκο. Εδώ Παντελή, καψούρα εδώ, φρέ.
4: Ρε, τι Παντελή, δύο λεπτά.
0: Δύο λεπτά.
3: Νίκο. Είμαι με την χίλια με την πάρτι σου, αλλά να συμπολογώ κάτι. Αν δεν σε δώσουν 1,5 λεπτό το πρωί, έχω κάτι κρατημένα ντοκουμέντα, γιατί να σου πω και την αλήθεια, εσύ σένα θέλω να το πω. Το Predator το έχω στο τηλέφωνο μου, να το ξέρει αυτό.
4: 1,5 κατέβηκε το σταδίο στο 1,5.
0: Καταρχήν το παρακολουθεί η πρεσβεία, ρε.
3: Νίκο, άκουσε με λίγο.
4: Σ' ακούω, ναι.
3: Εγώ πλούτησα από σένα. Δεν θέλω 1,5 λεπτό, ξέρεις γιατί. Γιατί αυτοί θα την πέσουν τώρα. Υπηρεσίες, το ένα το άλλο. Δεν θέλω ποτέ να μάθουν τα λεφτά μου. Νίκο, σ' αγαπάω. Σ' αγαπάω, το θυμάζω αυτό.
4: Και εγώ.
0: Σ' αγαπάει, Παντελή, όλος ο κόσμος, ο οποίος είναι ενταγμένος στο πανελλήνιο σοσιαλιστικό κίνημα.
4: Παντελή, είναι και έτσι και δύο.
0: Ω, 100%.
4: Παντελή, σε αγαπάω πιο πολύ τώρα, να ξέρεις.
3: Νίκο, να ξέρεις κάτι, τον Πασκάλι δεν το θέλει το συμμετικό. Ο Φλωρίδης και ο Χρυσοκοίδης δεν το θέλουν τον Πασκάλι το πρωί, να το θυμάσαι.
4: Πασκάλι,
3: να πιέσω σε κάτι.
4: Παντελή, βάλε μέσω να με βγάζει μισή ώρα, σε παρακαλώ πολύ, ναι.
0: Όπα.
4: Και δεν θα κοιμηθώ το πρωί.
0: Άκου τι λέει τώρα ο Παντελής.
5: Δεν άκουσα και τα ευχαριστώ.
3: Νίκο, να θυμάσαι κάτι με το που είδα το Πασκάλι. Ξυπνάω με Πασκάλι, κοιμάμαι με Πασκάλι. Ξέρετε, έχω πάθει εγώ τώρα.
4: Θα πάρεις τίποτα, πρόσεχε. Άμα κοιμάσαι με Πασκάλι, κοιμάσαι με Πασκάλι, είναι ύποπτο.
0: Λοιπόν.
4: Ανάβεται και τσιγάρο μετά.
0: Λοιπόν. Αλήτες, ούρε. Παντελή, καλό βράδυ, αγόρι.
3: Σ' αγαπώ, Πασκάλι.
0: Φιλιά. Νίκο, περίμενε λίγο, γιατί έχω ένα φίλο κροατή. Να τον εξυπηρετήσουμε και αυτόν, παρακαλώ.
6: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά.
6: Χαιρετώ, Πασχάλη.
0: Για χαρά. Νίκο, εσύ είσαι.
6: Από Επτάλοφο και πάω στο 68. Ήθελα να πω για το ρέμο της συναυλίας.
0: Ναι.
6: Πέρα από το χειδαίο του πράγματος μου και είναι στις καλωσιές και το κάλεμα.
0: Ναι, αυτό βάζα. Ήταν το πιο ενοχλητικό από όλα.
6: Όμως την Κυριακή αναρωτήθηκα και το λέω τώρα για να ακούν και στους ακροατές. Που λένε 300.000 άτομα και τα λοιπά.
0: Καλά τώρα, μην
6: όχι, το ζουμί είναι αλλού. Δωρεάν συναυλία. Ποιος ήταν ο σπόνσορας?
0: ΔΕΗ.
6: Ποιος την πληρώνει τη ΔΕΗ?
0: Εμείς.
6: Ρε συνακροατές, πώς ήταν δωρεάν? Αυτό ήθελα να πω μόνο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, γιατί όμως. Γιατί αυτό το έκανα και θέμα το πρωί και είχαμε μια διένεξη εισαγωγικά. Γιατί η ΔΕΗ με την υπερφορολόγηση που έχει, με την υπερκοστολόγηση των προϊόντων της, γι' αυτό. Αυτό έτσι κάνει στις συναυλίες. Έτσι κάνω κι εγώ συναυλία. Νίκο, θες να κάνω μια συναυλία και εγώ να μην είναι σπόνσορας τα ελληνικά πετρέλαια, η ΔΕΗ, ο ΟΤΕ.
4: Σε τι ωραία είναι έτσι.
0: Φίλε. Και 300.000. Σιγά να μην είστε 2 εκατομμύρια. 15.000 και πολλοί ήσασταν. Άιντε.
4: Μια και μιλάτε το ρέμο. Καλά δεν είπαμε για καλλιτεχνικά θέματα να ρωτάς εμένα.
0: Εσένα. Για να σε ρωτήσω εσένα τώρα. Τι να σε ρωτήσω δηλαδή.
4: Λοιπόν, γιατί υπόθηκαν πάρα πολλά για την ιστορία του ρέμου. Ο ρέμος ξεκίνησε από τα καλύβια. Έτσι.
0: Εγώ βλέπω ότι κάποιος εδώ μου λέει καμπάνα.
4: Άκου λίγο. Μετά χρειάστηκαν φωνή σαν του ρέμου και πήγε ο Θανάσης, ο Δημόπουλος, ο Τάσος Δημόπουλος.
0: Ο Τάσος, όχι Θανάσης.
4: Ο Τάσος Δημόπουλος, συγγνώμη για τον...
0: Φωνάρα.
4: Ναι, ο Τάσος που είναι φίλος μου, πήγαν μαζί με τον Κεσίδη, πήγαν στο Σκορπιό, τον φέραν στο Σκορπιό μάλλον από τα καλύβια, έτσι, ναι. Στο Σκορπιό. Μετά πήγε στο Κόρο, στο Μαρτινίδη, στο Σταύρο,
0: ναι.
4: Μαζί με τον Χρυσοχοίδη. Μετά πήγε στον Πέρδο, στα Άστρα και στα Χειμενά και στα Καλοκαιρινά. Με το Δαμάσκο, το Λευτέρι, το συγχωρεμένο, το φίλο μου.
0: Μεγάλος. Μεγάλος Δαμάσκος.
4: Γιατί βρισκόμαστε και Αλεξανδρούπολη, τα καλύτερα παιδιά που έχουν γνωρίσει, οι δυο τους. Και από εκεί μετά έφυγε, όχι στο Διογέννη, αλλά στις Χάντρες, γιατί ήμασταν μαζί με τον Ρέμο στην Αθήνα
0: έτσι.
4: Και τον Άγγελο Διονυσίου, στις Χάντρες, στο Μάριο, στο αίσθημα της Βαρδί τότε, της Γαρμπή τότε, μαζί με Θεοδωρίδου, Λευγεράτο και Τριαντάφυλλο. Και μετά πήγε στο Διογέννη. Αυτή είναι όλη η ιστορία του Ρέμου.
0: Ωραία.
4: Και όσα υπόθηκαν μέχρι τώρα είναι όλα λάθος.
0: Μάλιστα.
4: Σε κάθαρα αυτά.
0: Ωραία. Πάμε στο ζουμί.
4: Πάμε στα ποδοσφαιρικά μας.
0: Βέβαια, στο ζουμί πάμε.
4: 1,5 λεπτό.
0: Εσύ εδώ χαριεντιζόσουνα.
4: Το Παντελίδη μερικά που είπε 1,5
0: λεπτό. Χαριεντιζόσουνα.
4: Λοιπόν.
0: Μήπως έχεις Φρέιζερ καθόλου.
4: Πάμε γιατί η ώρα περνάει.
0: Δεν έστειψες.
4: Καταρχήν παίζει η Άρσεναλ αυτή τη στιγμή και έχει βάλει γκολ ένας 16 χρονών. Η αξία του είναι 40 εκατομμύρια. Τι να έδει, πόσο μπάλα ξέρει δηλαδή αυτός. Βασικό τον έβαλε 16 χρονών.
0: Προφανώς.
4: Ντόμαν.
0: Ντόμαν λέγεται, τι είναι, μαύρος.
4: Όχι ρε παιδάκι, όχι ρε. Από τα Άρσεναλ, από τα Τσικό είναι.
0: Εγώ τι σε ρώτησα ρε. Και τι μου απαντάς.
4: Λευκός.
0: Αυτό σε ρώτησε. Αν είναι μαύρο, τι δεν σου είπαμε πού είναι και τι κάνει.
4: Λευκός. Για να τον βάλανε αυτοί κάτι ξέρουν. Ναι.
0: Είναι νωρίς ακόμα.
4: 16 χρονών.
0: Ναι.
4: Και πρώτο μάτς και βάζει γκολ. Τέλος πάντων.
0: Γιατί έχει τέτοιο, έχει κανόνες στον γκολ.
4: Όχι, δεν έχει. Φυσικά δεν έχει. Αυτοί τα έχουμε αυτή τη βαλέβεια. Τώρα δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Την παίξαμε άσο χύπ να λαβές και κερδίζει τώρα μέσα να λαβές.
0: Ναι.
4: Μπορείς σε παρακαλώ να βάλεις ένα γκολ να του κάνεις 1-1.
0: Τώρα θα πάρω τηλέφωνο.
4: Πάρε ένα τηλέφωνο, ναι.
0: Ναι.
4: Και για όσους παίζουν live, ας βάλουν τη χάρτη ένα διπλό ωραίο. Πάμε στα αυριανά γρήγορα. Λοιπόν, δύο μάτς κυπέλου ελληνικά. Κηφισιά Παναθηναϊκός, γκολ γκολ. 1-95.
0: Κηφισιά Παναθηναϊκός.
4: Γκολ γκολ. 1-95.
0: Αυτά είναι κύπελο, έτσι.
4: Ναι. Ατρόμητος ΠΑΟΚ, γκολ γκολ. 1-95.
0: Ατρόμητος πώς θα βάλει γκολ ρε φίλε, μπορώ να πω.
4: Ατρόμητος πάω γκολ γκολ 1.95. Άντερλεχτ Λιόν γκολ γκολ 1.52.
0: Yes.
4: Στουρμ Γκρατς Ρεν γκολ γκολ 1.57.
0: Ναι.
4: Και Μίλαν Μπενφίκα γκολ γκολ 1.57.
0: Άρα αυτό βγάζει
4: 14.25.
0: Θα το τιμήσω.
4: Κηφισιά Παναθηναϊκός γκολ γκολ. Ατρόμητος πάω γκολ γκολ. Άντερλεχτ Λιόν γκολ γκολ. Όλα γκολ γκολ.
0: Ωραία.
4: Καλά το έχεις πει την προηγούμενη φορά. Στουρμ Γκρατς Ρεν γκολ γκολ. Το ξαναείπα λάθος μου.
0: Ναι.
4: Και Μίλαν Μπενφίκα το ίδιο. Όλα γκολ γκολ έτσι.
0: Ναι.
4: 14-25.
0: Ναι.
4: Το αυτό που λες τώρα Ατρόμητος βάζει γκολ. Αυτό τώρα τι είναι ρε στη Πασκάλη. Δηλαδή οι ομάδες δεν βάζουν γκολ.
0: Ο Ατρόμητος δεν φημίζεται γι' αυτό λέμε ρε φίλε. Είναι λίγο η ομάδα του δεν είναι τώρα με τον ΠΑΟΚ δύσκολο να φάει γκολ ο ΠΑΟΚ.
4: Δηλαδή ο Αστέρας Τρίπολης που δεν έχει βάλει γκολ που έφερε έναν με την ΑΕΚ, πώς έβαλε γκολ για πες μου.
0: Γιατί η ΑΕΚ ήταν σκορποχώρη πίσω φίλε και το 1-1 είναι καλοκαιρικό για την ΑΕΚ, έπρεπε να φάει ένα τρίμπαλο. Το είδες το μάτς?
4: Τα μάτς την Κυριακή και το Σαββατοκύριακο ήταν όλα γκολ γκολ.
0: Το μάτς το είδες ΑΕΚ Αστέρας?
4: Έχω εικόνα. Έπρεπε στην αρχή να ήταν 0-2, 0-3 στην αρχή.
0: Ρε φίλε, δεύτερο ημίχρονο. Στην αρχή, εγώ δεν σου μιλάγα την αρχή. Μην και λες ότι σε βολεύει. Το μάτς το είδες δεύτερο ημίχρονο?
4: Δεν το είδα όλο.
0: Άμα το είδες, μην μιλάς. Σου λέω τρία κόλτα πρέπει να φάει η ΑΕΚ.
4: Μα κάνει να τρώγει.
0: Δεν έφαγε όμως.
4: Δεν έφαγε όμως.
0: Γιατί στην αρχή έπρεπε να κερδάει 3-0. Άσε μας τώρα, ρε φίλε.
4: Έπρεπε, ναι.
0: Έπρεπε, κέρδαγε. Όχι, δεν κέρδαγε.
4: Η ουσία είναι ότι έκανε γκέλα.
0: Δεύτερη γκέλα, έτσι.
4: Ναι, μια χαρά πάει. Καλά πάει.
0: Ο Πάοκ θα πάρει πρωτάθλημα φέτος.
4: Ποιος?
0: Ο Μιμίκος ο γιατρός, ο Πάοκ.
4: Ο Πάοκ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, μια και λες αυτό.
0: Πρόσεξε, το... πρόσεξε τι θα πεις.
4: Λοιπόν, άκου τώρα.
0: Ακούω.
4: Θα σου πω.
0: Πες.
4: Δίνει.
0: Είναι.
4: Πρώτος Παναθηναϊκός, δεύτερη ΑΕΚ, πέντε απόδοση.
0: Τα είπαμε αυτά.
4: Τίμησε το αυτό. Όχι, διάδα.
0: Α.
4: Πρώτος Παναθηναϊκός, δεύτερος ΑΕΚ, πέντε απόδοση.
0: Ναι.
4: Και, και άκου τι, επειδή θα σου αρέσει αυτό.
0: Ναι.
4: ΠΑΟΚ, να μην ιτηθεί εντός έδρας, 4.50. Φίλοι μου ΠΑΟΚΣΙΔΕΣ, το ακούσατε.
0: Ναι.
4: ΠΑΟΚ, να μην χάσει την Τούμπα, όχι τα play-off, δεν μετρά τα play-off, κανονική περίοδο, έτσι. Ναι. 4.50. Δεν αξίζει.
0: Δεν αξίζει, ναι.
4: Αυτό όποιος θέλει, το παίζει. 4.50 ναι. Απόδοση είναι πολύ καλή απόδοση για τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, έτσι.
0: Ναι.
4: Να μην χάσει.
0: Ναι.
4: Και δεν μετράνε, το ξαναλέω, τα play-off, έτσι. Μόνο ναι. Κανονική περίοδος. Το είδα χτες το βράδυ και το τίμησα από χτες το βράδυ. Γιατί μου φαίνεται υπερβολική απόδοση.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί νομίζω ότι δεν θα χάσει μέσα του ΠΑΟΚ στο κανονικό, έτσι, στην κανονική ναι. Διάρκεια.
0: Ναι.
4: Όποιος θέλει, ακολουθάει σε αυτό.
0: Καλά, ξυπακούεται.
4: Έχεις καμιά άλλη ερώτηση καλλιτεχνικού επίπεδου? Και το πρωί γιατί ρε στην Πασχάλη? Δηλαδή δεν μπορώ να βγω το πρωί και να σε πάρω ένα τηλέφωνο.
0: Να βγεις, πώς θα μπορείς να μιλήσεις? Για να μιλήσεις για το στοίχημα.
4: Όχι ρε, ποιο στοίχημα.
0: Για να βγεις να μιλήσεις φυσικά, γιατί όχι.
4: Τόσα θέματα έχει μόνο το στοίχημα, μόνο η ζωή μας, μόνο το στοίχημα είναι. Εδώ, α, ξέχασα να σου πω. Με ποια έπια καφέ το απόγευμα? Με την ψωμιάδο, τη
0: Γεωργία.
4: Ναι, τη Γεωργία.
0: Α, ναι.
4: Ναι, ναι.
0: Μπράβο. Πού πώς βρεθήκατε?
4: Εκείνη την ημέρα έτυχε να είμαι στο χειροπρακτικό, θυμάσαι?
0: Ναι, μπράβο.
4: Και δεν το άκουσα. Άκου να δεις τώρα, άκου σύμπτωση.
0: Α, είδες.
4: Και έπιαμε καφέ και μου είπε, ξέρει πάρα πολλά πράγματα το κορίτσι.
0: Ναι.
4: Έτσι. Πάρα πολλά. Μου είπε και αυτό το θέμα που δεν το ήξερα για το.
0: Για τις ελεύθερες επαγγελματίες.
4: Άντρας, γυναίκα. Άλλος και το. Το άλλο τι είναι το τέταρτο που σβήσανε.
0: Ουδέτερο.
4: Όχι, δε, αλλιώς λέγεται. Αλλιώς,
0: τέλος πάντων.
4: Και τον κάναν τον Άδωνη και το έζησε. Το έβγαλε
0: του. Ναι, το άλλαξε μέσα στο τέτοιο. Ναι.
4: Αυτό. Και καταρχήν μου είπε για το delivery με τα φάρμακα. Έχει, ξέρει πάρα πολλά πράγματα. Είναι πολύ λάθος όλη η ιστορία αυτή. Πώς γίνεται. Με τον τρόπο που γίνεται.
0: Το ξέρουμε.
4: Καλό θα ήταν να την βγάλεις καμιά εκπομπή. Εάν μπορείς φυσικά. Και
0: να την ακούσαμε την Γεωργία εδώ πέρα. Δεν άκουσε το ηχητικό εσύ γι' αυτό.
4: Το έχεις το ηχητικό ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει.
4: Αλλά αυτό που μου είπε για το delivery έχει πολύ ζουμί. Είναι πολύ λάθος όλο και το παρουσιάζουν ότι είναι τέλειο, έτσι.
0: Ναι.
4: Είναι πολύ λάθος όλο πως γίνεται. Γιατί ένας μεγάλος ηλικία άνθρωπος που είναι στο σπίτι του και δεν μπορεί να σηκωθεί, πρέπει να είναι κάποιος στο σπίτι ο οποίος πρέπει να παραλάβει τα φάρμακα. Κατάλαβες.
0: Ναι.
4: Ή κάποιος που είναι στη δουλειά του, γιατί τα φάρμακα μεγάλου κόστους αυτά, μπορεί να δουλεύει κιόλας ο άνθρωπος, να είναι στη δουλειά του. Και δεν λένε πότε θα τα φέρουνε. Σου λέει ρε παιδί μου αύριο μετά, κατάλαβες, δηλαδή. Δεν σου λένε συγκεκριμένη ημέρα, ώρα να είσαι εκεί στο σπίτι. Έχει πολλά, αλλά το παρουσιάζουν σαν μεγάλο κατόρθωμα κι αυτό.
0: Πάω, θα τα δούμε φίλε. Ωραία, κάτσε να πάρω. Εντάξει, οκ.
4: Καλό βράδυ, Πασχάλη.
0: Καλό βράδυ, αγόρι.
4: Και θα τα πούμε κανένα πρωινό, αδερφέ.
0: Θα τα δούμε. Κοίταξε, θα φροντίσω όταν θα πάρεις τηλέφωνο να μην είμαι.
4: Δεν γίνεται να μην είσαι.
0: Καλά, θα το δεις.
4: Αφού μόλις θα έχετε χωρίσει από τον Παντελή το βράδυ.
0: Ω, δεν χωρίζω με τον Παντελή, δεν γίνεται.
4: Όχι, θα έχει φύγει ο Παντελής. Μετά το βραδινό και το πρωινό.
0: Ναι.
4: Ξύπνημα.
0: Μπρος πίσω, για να μην το πω τώρα πώς το λέμε στην καθημιλουμένη.
4: Υγεία σε όλους.
0: Έτσι, bye bye.
4: Καλό ξημέρωμα.
0: Καλησπέρα στη Μαρία την Λέπουρα. Καλησπέρα Πασχάλη με την Φρέιζερ. Ο Λάζαρος ο Τσελέπης από το γνωστό όνομα. Γεια σου Λάζαρε. Καλησπέρα στον Χριστόδουλο, τον Σουρουτζίδη, τον Νούλη, τον Αράμπογλου, την κυρία Όλγα Μουρατίδου, Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια. Εντάξει, δεν υπάρχει λόγος τώρα αυτά τα πράγματα. Στον Τάσο του Ζαγκαρλή, στον Κώστα τον Παπουλίδη, στον Φώτη τον Παμφώτη, στην Ατάσα την Κρυστάλλα. Πήγε στον Παντελίδη μαζί με τη γυναίκα του, μάλιστα. Α, ο τέτοιος, ο Αντώνης. Ναι, δεν πήγε όμως στον Εμαζονάκη, δεν ξέρω γιατί. Στο Στέλιο του Ραμπαβίλα, 2,04 στην Ελλάδα η αμόλυβδη, 1,58 η απλή αμόλυβδη εδώ στη Λεμεσό. Τι δεν καταλαβαίνεις, θέλω για μένα να νιώσω καλά. Έχω να κάνω απόψε πολλά. Στο Βασίλειο του Κατσερμά, παλιοκόμη, μεγάλη ερημιά. Καλά, τι περίμενες, έχει ρημώσει όλη η επαρχία, έχει ρημώσει αυτό τώρα. Στον Πόλε Νόλε, γεια σου Χρήστο, την καλησπέρα Πασκάλη. Εμένα η σημερινή ταυτόχρονη αποφυλάκηση των δύο άκρων, Κασιδιάρη Μαζιώτη, μου στέλνει πολλά μηνύματα και με βάζει σε σκέψεις. Βρε κάτι περίεργες συμπτώσεις. Έχεις δίκιο. Αν και καθήμενος ορθώς ομιλείς. Έχεις δίκιο για τον απλούστε το λόγο του.
5: ...105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
7: On Air Media Group.
5: On Air Media Group. Η καλύτερη σου. Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
7: On Air Media Group.
8: Η μουσική σου είναι εδώ.
9: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
10: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
11: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store.
12: Μπες και στο onairmedia.gr.
13: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
2: On Air Media Group.
0: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

105,1 Goal FM. Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα. On Air Media Group. On Air Media Group. Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
5: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
6: On Air Media Group.
5: Η μουσική σου είναι εδώ.
7: Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com.
8: Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay.
9: Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr.
10: On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
11: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.

0: 105,1 Goal FM. Goal FM, το αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25-410-83-922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
5: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα.
6: 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή.
4: On Air Media Group.
6: Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
0: Η Ξάνθη έχει το δικό της αθλητικό ραδιόφωνο. Goal FM 105,1.